Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Είναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και είμαι εκπρόσωπος του ΕΡΑ. Κύριο μέλημα του ΕΡΑ είναι η αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των φοιτητών. Ανοίγουμε στο διάλογο μια ευρεία γκάμα ζητημάτων που σχετίζονται από τα υλικοτεχνικά προβλήματα και τα θέματα σύντησης μέχρι την υποβάθμιση των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών και την υποτονική δράση του φοιτητικού μας συλλόγου. Στόχος του ΕΡΑ είναι να γίνει η φωνή των φοιτητών στο επόμενο δουσού. Παλεύουμε για τους φοιτητές, τη φοιτητική αριστερά, για το Πάντιο. Γι' αυτό, στις 13 Μαΐου, ψηφίζουμε ΕΡΑ Φοιτητών Παντίου, κινούμαστε αριστερά, ανεξάρτητα και δυνατά.

λίγες κουβέντες καθαρές και έναν σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μια ώρα.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι

τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε.

0: πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
2: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και είμαι εκπρόσωπος του ΕΡΑ. Κύριο μέλημα του ΕΡΑ είναι η αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των φοιτητών. Ανοίγουμε στο διάλογο μια ευρεία γκάμα ζητημάτων που σχετίζονται από τα υλικοτεχνικά προβλήματα και τα θέματα σύντησης μέχρι την υποβάθμιση των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών και την υποτονική δράση του φοιτητικού μας συλλόγου. Στόχος του ΕΡΑ είναι να γίνει η φωνή των φοιτητών στο επόμενο δουσού. Παλεύουμε για τους φοιτητές, τη φοιτητική αριστερά, για το Πάντιο. Γι' αυτό, στις 13 Μαΐου, ψηφίζουμε ΕΡΑ Φοιτητών Παντίου, κινούμαστε αριστερά, ανεξάρτητα και δυνατά.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

αρχίσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου, ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: πας.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαρεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Ζέτα Ξηδάκη από το Αντί της Σιωπής και στις 13 Μάη θα πραγματοποιηθούν οι φοιτητικές εκλογές. Το στίγμα που θα δώσουμε πρέπει να είναι ενάντια στα αυταρχικά μέτρα που φέρνει η Νέα Δημοκρατία στα πανεπιστήμια, όπως είναι οι διαγραφές, τα πειθαρχικά, η πανεπιστημιακή αστυνομία, η επιβολή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά και η μετατροπή των ιδρυμάτων μας σε φυλακές. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία αυταρχική κυβέρνηση να σταματήσει αυτούς που ορθώνουν ανάστημα. Πρέπει να φανεί ότι στηρίζουμε τους λαούς που αντιστέκονται, όπως είναι η Παλαιστίνη, ότι δεν θέλουμε καμία ανάμεξη με τους υπεριαλιστικούς πολέμους, κόντρα στην αμέριστη στήριξη που δίνει το ελληνικό κράτος σε ΗΠΑ και Ισραήλ. Όλα τα μάτια στο Global Summit Flotilla. Εμείς υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και παλεύουμε για μαχητικούς και αγωνιστικούς συλλόγους. Στις 13 Μάη στέλνουμε μήνυμα ανυπακοής σε αυτούς που θέλουν να μας διαγράψουν. Συμμετέχουμε, στηρίζουμε, ψηφίζουμε, αντί της σιωπής.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Αφροδίτη Ψαρά, συμμετέχω στο σχήμα Αντίτης Σιωπής Ρεβάντς, που είναι ένα ανεξάρτητο αριστερό σχήμα που αγωνίζεται μέσα στο Σύλλογο για τα συμφέροντα των φοιτητριών. Συγκεκριμένα, μέσα σε αυτή τη χρονιά, ιεραρχήσαμε και παλέψαμε με συνέπεια για τα ζητήματα των διαγραφών, τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά μας, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την αναθεώρηση στο άρθρο 16. Το σχήμα μας συμμετέχει στο δίκτυο της Ρεβάντς που δημιουργήθηκε πέρσι και δίνει χώρο σε διαφορετικές πολιτικές λογικές να συνυπάρχουν κόντρα στη λογική παραταξιοποίησης που επικρατεί στις άλλες δυνάμεις. Αγωνιζόμαστε για ένα μαζικό, μαχητικό και συμπεριληπτικό σύλλογο για όλες, όλους και όλα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Πραξιτέλης Παπαδόπουλος και είμαι πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Παντίου εκλεγμένος με την Πανεπιστημιακή. Στις 13 του Μάη ψηφίζουμε Πανεπιστημιακή για να εκφραστεί ένα δυνατό μήνυμα καταδίκης και απόρριψης της πολιτικής κυβέρνησης, της πολιτικής συμπορευματοποίησης των σπουδών μας, να ακουστεί η φωνή των φοιτητών στη μεγαλύτερη ελληνική κάλπη και να αναδειχθεί ξανά πρώτη δύναμη Πανεπιστημιακή, γκρεμίζοντας την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ. Ψηφίζουμε Πανεπιστημιακή στο Πάντιο γιατί τα τελευταία 4 χρόνια κάτι έχει αλλάξει στο σύλλογό μας. Γιατί καταφέραμε να αποτρέψουμε εισαγωγή διδάξεων στα μεταπτυχιακά μας, να ξεκινήσουν εργασίες για ανέγερση φοιτητικής εστίας. Γιατί ακυρώσαμε πολεμικά σεμινάρια και ομιλία σφαγέ του Παλαιστινιακού λαού στο Πανεπιστήμιό μας. Γιατί κατακτήσαμε την εμβόλεμη εξεταστική και αποτρέψαμε τη διαγραφή εκατοντάδων συναδέλφων μας. Γιατί συντονίσαμε τη δράση μας με πάνω από 100 άλλους φοιτητικούς συλλόγους μέσα από το ΜΑΣ. Γιατί το Φεστιβάλ Πολιτισμού διοργανώνεται με πρωτοβουλία των εκλεγμένων με την Πανεπιστημιακή. Και γιατί παρότι έχουμε καταφέρει πάρα πολλά, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για το σύλλογο που μας αξίζει. Και πρέπει να πετάξουμε έξω από το δουσού, τις άλλες παρατάξεις βάζουν εμπόδιο. Στις 13 του Μάη στέλνουμε μήνυμα για ζωές και τις σπουδές μας ενισχύοντας την Πανεπιστημιακή.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι ο Χρήστος Ελευθεριάνος, υποψήφιος με την Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση. Στις 13 Μάη, να μαυρίσουμε τη ΔΑΠ και την ΠΑΣΠ, τις δυνάμεις που στηρίζουν, τις διαγραφές, την καταστολή και την ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι βασικές αριστερές παρατάξεις διασπούν και καθυλώνουν το κίνημα, χωρίς να προβάλλουν ένα πλάνο κλιμάκωσης των αγώνων. Η επαναστατική κομμουνιστική κίνηση αγωνίζεται για ενιαίο μέτωπο της φοιτητικής αριστεράς απέναντι σε αντιεκπαιδευτικές και αντεργατικές επιθέσεις αστικών κυβερνήσεων. Για δημοκρατικά συντονιστικά αγώνα με εκλεγμένους και ανακλητούς αντιπροσώπους από τις γενικές συνελεύσεις. Για την αγωνιστική επανίδρυση της ΕΦΕΕ. Για την απομόνωση των εκφυλιστικών πρακτικών βίας. Για τον πραγματικό συντονισμό με το εργατικό κίνημα. Για ένα φοιτητικό κίνημα ενιαίο επαναστατικό αντικαπιταλιστικό. Στηρίζουμε τις νήσιες κομμουνιστικές ιδέες που έχουν διαστρεβλωθεί από τον σταλινισμό με ψήφο στην επαναστατική κομμουνιστική κίνηση.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Γέρου Ανδρέας και είμαι γραμματέας της ΠΑΣ στο Πάντιο. Για εμάς, η δημόσια και δωρεάν παιδεία είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταυτόχρονα είναι χρέος μας να δούμε πώς το πανεπιστήμιο θα εξελιχθεί. Θα γίνει πιο δημοκρατικό, πιο ανοιχτό. Ένα πανεπιστήμιο που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους, με όλα τα απαραίτητα εφόδια για ένα πτυχίο με αξία. Σε αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε και φέτος, με δράσεις, όπως οι ημερίδες, με επιστήμονες των αντικειμένων και βεβαίως παρακολούθησης υπογεγραμμένες από τους ίδιους. Υπογραφές για εμβόλυμη με εξεταστική άνευ περιορισμών. Προτάσεις για ράμπες αναπήρων και σύστημα Braille παντού. Η ΠΑΣΟ επίσης απαιτεί μείωση 50% των δημοτικών τελών για όσους φοιτητές διαμένουν στους Δήμους Καλλιθέας και Αθηναίων. Gemini Pro συνδρομή δωρεάν σε όλους για την εμβριθής μελέτη των φοιτητών. Ώρα να ακουστούμε. 13 Μαΐου. Τολμάμε, διεκδικούμε, κερδίζουμε.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

Όσο τόσο ανθισμένο να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο σου δίνω ακόμα μια πίνα.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι ο Νίκος Περίχαρος από τις αγωνιστικές κινήσεις και σας καλώ στις 13 Μάη να μας ψηφίσετε. Γιατί έχουμε αποδείξει ότι βρισκόμαστε σταθερά στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Ενάντια στις διαγραφές που εφαρμόστηκαν φέτος και είναι η νούμερο 1 επίθεση στο φοιτητικό κίνημα. Ενάντια στα πειθαρχικά και τις διώξεις που έχουν σκοπό να σπείρουν την καταστολή και τον τρόμο. Γιατί δεν καλλιεργούμε αυταπάτες για λύσεις από τα πάνω και πάμε κόντρα στη λογική της συνδιοίκησης. Γιατί στεκόμαστε ενάντια στη λογική της ανάθεσης, δεν αντιμετωπίζουμε τους φοιτητές ψηφοφόρους, που απλά εκλέγουν εκπροσώπους, αλλά ως υποκείμενα που μπορεί να επιβάλλουν εξελίξεις. Γιατί μέσα σε μια περίοδο πολέμων δεν αποδεχόμαστε το σκοτεινό μέλλον που μας ετοιμάζουν και στεκόμαστε στο πλευρό των αγωνιζόμενων λαών. Γιατί μπροστά στη σημερινή συγκυρία καλούμαστε να αποφασίσουμε αν θα μείνουμε θεατές ή αν θα βγούμε μπροστά. Επιμένουμε στη δεύτερη κατεύθυνση, γιατί μόνο μέσα από τον αγώνα μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση και να ανοίξουμε δρόμους για ένα καλύτερο μέλλον. Το μέλλον της γενιάς μας βρίσκεται στους δρόμους. Στις 13 Μάη στηρίζουμε, ψηφίζουμε αγωνιστικές κινήσεις.

ζευγάρι αμίλητο συμβιβασμένο. Μα ούτε και να χάσουμε το τρένο.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Ζέ Ταξιδάκη από το Αντί της Σιωπής και στις 13 Μάη θα πραγματοποιηθούν οι φοιτητικές εκλογές. Το στίγμα που θα δώσουμε πρέπει να είναι ενάντια στα αυταρχικά μέτρα που φέρνει η Νέα Δημοκρατία στα πανεπιστήμια, όπως είναι οι διαγραφές στα πειθαρχικά, η πανεπιστημιακή αστυνομία, η επιβολή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά και η μετατροπή των ιδρυμάτων μας σε φυλακές. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία αυταρχική κυβέρνηση να σταματήσει αυτούς που ορθώνουν ανάστημα. Πρέπει να φανεί ότι στηρίζουμε τους λαούς που αντιστέκονται, όπως είναι η Παλαιστίνη, ότι δεν θέλουμε καμία ανάμεξη με τους υπεριαλιστικούς πολέμους, κόντρα στην αμέριστη στήριξη που δίνει το ελληνικό κράτος σε ΗΠΑ και Ισραήλ. Όλα τα μάτια στο Global Summit Flotilla. Εμείς υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και παλεύουμε για μαχητικούς και αγωνιστικούς συλλόγους. Στις 13 Μάη στέλνουμε μήνυμα ανυπακοής σε αυτούς που θέλουν να μας διαγράψουν. Συμμετέχουμε, στηρίζουμε, ψηφίζουμε, αντί της σιωπής.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Ζάε Ταξιδάκη από το Αντί της Σιωπής και στις 13 Μάη θα πραγματοποιηθούν οι φοιτητικές εκλογές. Το στίγμα που θα δώσουμε πρέπει να είναι ενάντια στα αυταρχικά μέτρα που φέρνει η Νέα Δημοκρατία στα πανεπιστήμια, όπως είναι οι διαγραφές, τα πειθαρχικά, η πανεπιστημιακή αστυνομία, η επιβολή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά και η μετατροπή των ιδρυμάτων μας σε φυλακές. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία αυταρχική κυβέρνηση να σταματήσει αυτούς που ορθώνουν ανάστημα. Πρέπει να φανεί ότι στηρίζουμε τους λαούς που αντιστέκονται, όπως είναι η Παλαιστίνη, ότι δεν θέλουμε καμία ανάμεξη με τους υπεριαλιστικούς πολέμους, κόντρα στην αμέριστη στήριξη που δίνει το ελληνικό κράτος σε ΗΠΑ και Ισραήλ. Όλα τα μάτια στο Global Summit Flotilla. Εμείς υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και παλεύουμε για μαχητικούς και αγωνιστικούς συλλόγους. Στις 13 Μάη στέλνουμε μήνυμα ανυπακοής σε αυτούς που θέλουν να μας διαγράψουν. Συμμετέχουμε, στηρίζουμε, ψηφίζουμε, αντί της σιωπής.

0: ερημιά μου απ' το παραθύρο γυρίζει.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου, ακριβέ μου, αδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

στο ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαρεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και είμαι εκπρόσωπος του ΕΡΑ. Κύριο μέλημα του ΕΡΑ είναι η αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των φοιτητών. Ανοίγουμε στο διάλογο μια ευρεία γκάμα ζητημάτων που σχετίζονται από τα υλικοτεχνικά προβλήματα και τα θέματα σύτησης μέχρι την υποβάθμιση των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών και την υποτονική δράση του φοιτητικού μας συλλόγου. Στόχος του ΕΡΑ είναι να γίνει η φωνή των φοιτητών στο επόμενο δουσού. Παλεύουμε για τους φοιτητές, τη φοιτητική αριστερά, για το Πάντιο. Γι' αυτό, στις 13 Μαΐου, ψηφίζουμε ΕΡΑ Φοιτητών Παντίου, κινούμαστε αριστερά, ανεξάρτητα και δυνατά.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική

ξεχνάς νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

0: και πες με αγάπη.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Γιάννης Πανάγος και είμαι υποψήφιος με τη Δάπνο του Φουκού. Κάποιοι επιλέγουν τις φωνές, εμείς επιλέξαμε τα έργα. Η Δάπνο του Φουκού Παντίου επιστρέφει, όχι για να υποσχεθεί, αλλά για να συνεχίσει όσα ήδη αλλάξαμε στην πράξη. Στο Πάντιο δεν μείναμε στα λόγια. Με το Accessible Πάντιο παλέψαμε για μια σχολή χωρίς εμπόδια και με το Green Πάντιο προσεγγίζουμε το πανεπιστήμιο στην εποχή της βιωσιμότητας. Μέσα από το Speak Up δώσαμε φωνή σε κάθε φοιτητή. Προτείναμε αναβάθμιση του ιατρείου και δομές ψυχολογικής υποστήριξης. Σε συνεργασία με τον Ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπουρόπουλο, θέσαμε το ζήτημα της προσβασιμότητας στην καρδιά της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, σε διαρκή πίεση προς την Πιτανία, κάναμε την αναβάθμιση των υποδομών πραγματικότητα μέσω της πτέρυγας Φθασινοπούλου. Επιπλέον, παρεμβήκαμε αποφασιστικά στις δηλώσεις μαθημάτων. Πετύχαμε τις απαραίτητες παρατάσεις όταν οι ανάγκες των φοιτητών το επέβαλαν για να μην μείνει κανείς πίσω. Στις 13 Μαΐου κάνουμε το επόμενο βήμα. Για να συνεχίσουμε όσα ξεκινήσαμε. Δάπνο του Φουκού Παντίου. Επιστρέψαμε.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Και από τα χείλη μου τα άλλο μισό για πάντα εσύ, και έτσι ξεκινήσαμε αυτό το από μεσήμερο απόγευμα Τετάρτης. Με σκιές και χρώματα πηγαίνουμε έως τις 4, αν το θέλετε κι εσείς. Ο Γιώργος Ελευθερίου επιλέγει μουσικές, τραγούδια και λόγια, και πυρετούλης, εκλογικός πυρετούλης στο Πάντιο, θα έλεγα αν ήμουν η Φρίντα Παπα Παρασκευά, δεν είμαι όμως. Ωστόσο, πράγματι υπάρχει μια φρενήρης ατμόσφαιρα έξω από το στούντιο, αλλά και σε όλο το Πάντιο, καθώς σήμερα είναι η μέρα που οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αποφασίζουν ποιοι θα τους εκπροσωπούν, ποιοι θα τους αντιπροσωπεύουν στα όργανα του Φοιτητικού Συλλόγου τον επόμενο χρόνο. Έχουμε εκλογές εν ολίγης και καλούνται όλοι όσοι είναι φοιτητές και φοιτητρίες του Παντίου να προσέλθουν στις κάλπες, αλλά και όλοι όσοι έχουν εκλογικό δικαίωμα σε όλη την Ελλάδα. Πηγαίνουμε τώρα να συναντήσουμε ένα τραγούδι το οποίο γνωρίσαμε μέσα από τη φωνή της Μαρίκας Νίνου, «Η καρδιά σου θα γίνει χρυσή», εδώ από την Ελευθερία Ερβανιτά και τον πιο πρόσφατο της δίσκο, «Και σήμερα και αύριο και τώρα», του Βασίλη Τσιτσάνη βεβαίως.

Για να έρθει αυτή η νίκη, βεβαίως, πρέπει να ξεχυθούμε μερικές φορές στις θάλασσες, στα ποτάμια, όπου μπορούμε. Και θα πάμε να συναντήσουμε τώρα, αφού αφήνουμε τον Τσιτσάνι, θα πάμε στο Ζαμπέτα και στο Γεράνι και σε ένα τραγούδι το οποίο αυτήν τη φορά θα ακούσουμε από το Διονύση Σαββόπουλο και την Πόλη Πάνου. Έχουν φύγει και οι δύο από τη ζωή, μεγάλες απώλειες και οι δύο. Ωστόσο, κάποιοι άνθρωποι, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, όσο μακριά και αν πάνε, θα είναι πάντα εδώ. Αυτή είναι η Θαλασσινή, από τα ρεμπέτικα του Πειραιά, της Πόλης Πάνου.

Λοιπόν, και τώρα θα ήθελα να σας πάω λίγο αλλού. Θα ήθελα να σας πάω στην Ηλιούπολη και να πω ότι τον τελευταίο καιρό δυστυχώς διαβάζω συνέχεια ξανά και ξανά για ανθρώπους που αυτοκτονούν. Ξέρω ότι το ζήτημα είναι πολύ βαρύ. Δεν είναι τίποτα εύκολο να συζητηθεί όταν πιάνουμε αυτά τα θέματα. Ωστόσο, αυτό που θα ήθελα να πω είναι αφενός να ενσκύπτουμε όσο χρειάζεται όλοι μας ως κοινωνία στους άλλους ανθρώπους και να τίνουμε το χέρι όταν χρειάζονται τη βοήθειά μας, να μην είμαστε απαξιωτικοί. Και εκτός αυτού, θα ήθελα να πω και στα παιδιά τα οποία σε αυτές τις ηλικίες όλοι μας μπορεί να ήμασταν σε δύσκολες φάσεις, σε δύσκολες καταστάσεις, να έχουμε κάνει άσχημες σκέψεις. Ωστόσο, αυτό το οποίο έχω να πω εγώ και αυτό το οποίο θα τραγουδήσει και ο Bloodhawks στη συνέχεια είναι «Πίστεψέ με, θα περάσει».

Έχω το κύμα που σπάει το βράχο και δίνει ψυχή στα μικρόφωνα. Η μέθη της νίκης σε κάνει να κάνεις το λάθος, σιγά να μην το έκανα. Δύο ώρες πριν παίξω το live της ζωής μου στο νοσοκομείο σηκώθηκα. Ο νοσοκόμος μου λέει θα παίξεις τρεις σκύλες, σιγά να μην το έχανα. Αν

γυρνά, πλανήτης γυρνά. Και μετά με μισή, και μετά με μισή, και μετά με αγαπά. Η ζωή με χτυπά και μετά πολεμώ και μετά με νικά. Κι όλο λέω πως δεν θα περάσει ποτέ, αλλά πάντα περνά.

Φτάνουμε σιγά σιγά στο και μισή και θα κλείσουμε αυτό το ημίωρο με τη σύμπραξη της Χαρούλας Αλεξίου και του Λέξ, Φύγε. Και να πω κιόλας ότι στο και μισή, όπως συμβαίνει εδώ και περίπου μία εβδομάδα, ακούμε τις δυνάμεις, τις φοιτητικές δυνάμεις εδώ, στο πάντιο, για περίπου ένα λεπτό την κάθε μία. Οπότε πάμε να ακούσουμε Λέξ και Χάρης Αλεξίου. Και μετά πάμε στο σήμα μας και στη δύναμη που θα επιλεχθεί αυτομάτως από το σύστημα για να επανέλθουμε.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Ζέ Ταξιδάκη από το Αντί της Σιωπής και στις 13 Μάη θα πραγματοποιηθούν οι φοιτητικές εκλογές. Το στίγμα που θα δώσουμε πρέπει να είναι ενάντια στα αυταρχικά μέτρα που φέρνει η Νέα Δημοκρατία στα πανεπιστήμια, όπως είναι οι διαγραφές στα πειθαρχικά, η πανεπιστημιακή αστυνομία, η επιβολή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά και η μετατροπή των ιδρυμάτων μας σε φυλακές. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία αυταρχική κυβέρνηση να σταματήσει αυτούς που ορθώνουν ανάστημα. Πρέπει να φανεί ότι στηρίζουμε τους λαούς που αντιστέκονται, όπως είναι η Παλαιστίνη, ότι δεν θέλουμε καμία ανάμεξη με τους υπεριαλιστικούς πολέμους, κόντρα στην αμέριστη στήριξη που δίνει το ελληνικό κράτος σε ΗΠΑ και Ισραήλ. Όλα τα μάτια στο Global Summit Flotilla. Εμείς υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και παλεύουμε για μαχητικούς και αγωνιστικούς συλλόγους. Στις 13 Μάη στέλνουμε μήνυμα ανυπακοής σε αυτούς που θέλουν να μας διαγράψουν. Συμμετέχουμε, στηρίζουμε, ψηφίζουμε, αντί της σιωπής.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ήταν εν τέλει το αντί της σιωπής, η Ζέτα Ξηδάκη, αυτή που μίλησε στο και μισή της ώρας, εκπροσωπώντας τη δική της δύναμη. Και σας προτρύνουμε ως Ράδιο Πάντιον, ως κοινότητα, να έρθετε για να ψηφίσετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όπως και όχι μόνο στο Πάντιο, καλούμε όλες τις φοιτήτριες, όλους τους φοιτητές σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας να προσέλθουν στις κάλπες, γιατί εμείς αποφασίζουμε στο τέλος τι κάνουμε και τι θα γίνει συνολικότερα. Οπότε, αφήσαμε τώρα την Χαρούλα Αλεξίου φεύγοντας από το πρώτο μας ημίωρο και τον Λεξ και πηγαίνουμε σε ένα άλλο ντουέτο τώρα, μια πολύ πρόσφατη κυκλοφορία. Μόλις 2 μήνες έχει που κυκλοφόρησε. Η Μαρία Παπαγεωργίου και ο Λευτέρης Σαμσόν εδώ. Υπάρχει κάποιος. Πηγαίνουμε μαζί ως τις 4, αν το θέλετε κι εσείς. Ο Γιώργος Ελευθερίου επιλέγει μουσικές, τραγούδια και λόγια.

Ο Λευτέρης Σαμσόν και η Κατερίνα Γκιώκα έγραψαν το τραγούδι που μόλις ακούσατε και είναι το τραγούδι το οποίο μας δίνει μια γεύση μαζί με τα άλλα δύο που έχουν κυκλοφορήσει για τον επερχόμενο δίσκο «Ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος» της Μαρίας Παπαγεωργίου. Και βεβαίως εκεί που η μουσική συναντά και τη φιλοσοφία καταλαβαίνετε ότι το αποτέλεσμα είναι μαγικό και μαγευτικό. Και είναι μια συνέχεια κατά κάποιον τρόπο αυτός ο δίσκος, καθώς φαίνεται, ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος του προηγούμενου δίσκου της Μαρίας, ο τελευταίος αναλογικός έρωτας. Και όπως περνάμε από τον αναλογικό έρωτα στον ψηφιακό, έτσι περνάμε και από τον αναλογικό άνθρωπο στον ψηφιακό. Και θα πάμε τώρα να συναντήσουμε την Άλκηστη Πρωτοψάλτη σε ένα δίσκο εμβληματικό, σαν ηφαίστειο που ξυπνά, και από εκεί θα ακούσουμε το μόνο του. Νίκος Αντύπας, Λίνα Νίκολα Κοπούλου, βεβαίως.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν το μόνο του το μυαλό του ανθρώπου. Άλκης Πρωτοψάλτη, Νίκος Αντίπας, Λίνα Νικολακοπούλου. Και 8 χρόνια μετά, το 2005, ήταν η πρώτη φορά που κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ στο οποίο επισήμως κυκλοφορούσε εξ ολοκλήρου η Νατάσα Μποφίλιου. Και μιλάω βεβαίως για τις 100 μικρές ανάσες, ένας δίσκος των Κώστα Τσίρκα και Γεράσιμο Ευαγγελάτου. Εκεί ήταν που πρωτογνωρίστηκαν και με το Γεράσιμο και κάπως ξεκίνησε αυτή η διθυραμβική συνεργασία που συνεχίζεται έως και σήμερα. Από εκεί λοιπόν, από αυτό το δίσκο, στον οποίο βεβαίως δεν συμμετείχε ο Θέμης Καραμουρατίδης, δεν είχε μπει ακόμη στο παιχνίδι, δεν είχε αποτελέσει μέρος της τριπλέτας, της γνωστής πια. Ωστόσο, έχουμε έναν πολύ αξιόλογο και ενδιαφέροντα δίσκο της 100 μικρές ανάσες, όπως προείπα τότε, το 2005. Από εκεί έχουμε επίσης ένα τραγούδι που ίσως ήταν το ευρύτερα γνωστό σε σχέση και με τα υπόλοιπα, μαζί με τη βροχή. Εδώ θα ακούσουμε τώρα την Ασπιρίνη. Και όπως έλεγα και πριν, ό,τι και αν συμβαίνει, αφορμόμενη και την επικαιρότητα της Ζωφερή με τις αυτοκτονίες και όλα τα άλλα, πάντα ίσως υπάρχει ένα παράθυρο.
1: Σαν παιδιά χωρίς γονείς,

Αυτή ήταν η Νατάσα Μποφίλιου. Τα παιδιά που συναντώ μελαγχολούν, βλέπουν το μέλλον σαν αγάπη που έχει αργήσει, κάνουν όνειρα τις νύχτες όταν πιούν, κι όμως κανείς τους δεν τολμάει να τα ζήσει. Και το μυαλό πάει με σχεδόν αυτοματισμένη μεθοδολογία στον Ανδρέα Κάλβο και στο «Θέλει ρετίν και τόλμην η ελευθερία», και πράγματι, χωρίς τόλμη η αρετή δεν φτάνει για να είσαι ελεύθερος, και σίγουρα μερικές φορές, όπως προείπαμε, τα πράγματα φτάνουν στα μη περαιτέρω, όμως πάντα, όπως είπα και πριν, ένα παράθυρο ίσως υπάρχει, και το ίσως το λέω γιατί έτσι νομίζουμε στην αρχή. Αν ψάξουμε λίγο καλύτερα, σίγουρα θα το βρούμε. Και θα ήθελα τώρα να πάμε στο Δημήτρη Βουτσά, το Μίμη Νικολόπουλου και τη Φωτεινή Λαμπρίδη και ένα πολύ πρόσφατο δίσκο, «Βλέμμα στο βυθό», «Όταν μου λείπεις εδώ».

Όπως προείπαμε, σήμερα είναι οι φοιτητικές εκλογές και το Radio Pantheon για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά καλύπτει τις φοιτητικές εκλογές και στο Πάντιο αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα με ένα πρόγραμμα που ξεκινάει στις 9 με το Θωμά Μουταυτσή, την Αγγελική Γυριτσοπούλου και την Εμμανουέλα Φραγκάκη. Συνεχίζει ο Δημήτρης Μυρογιάννης με τον Ανδρόνικο Δημητρέλια και την Ειρήνα Σκυβάλου ως τη μία. Από τη μία ως τις 3 ο Βαγγέλης Βαλαβάνης, η Φλωρεντία Λέφα και ο Ευθύμης Χαριτάκης στον αέρα του Radio Pantheon και κλείνουν το πρόγραμμα, 3 με 5 το ξημέρωμα, ο Βασίλης Παναγούλιας, η Φλωρεντία Λέφα και ο Ανδρόνικος Δημητρέλιας. Σας περιμένουμε λοιπόν να συντονιστείτε και να δούμε μαζί τα αποτελέσματα. Να μιλήσουμε, να συνομιλήσουμε με τις φοιτητικές δυνάμεις, αλλά και να ανιχνεύσουμε τι μπορεί να άλλαξε μέσα σε αυτό το χρόνο που πέρασε και από τις δυνάμεις που ήταν πρώτες στους φοιτητικούς συλλόγους, αλλά και από την αντιπολιτευτική πλευρά. Πώς δηλαδή δομήθηκαν τα πράγματα από την άλλη πλευρά, από την αντίπερα όχθη, και αν κατάφερε η άλλη όχθη να πείσει ότι μπορεί να τα κάνει καλύτερα. Θα σας πάω τώρα σε ένα τραγούδι για να κλείσουμε, γιατί ο χρόνος κάπως μας πιέζει. Βρισκόμαστε στο παραπέντε και θα σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που θα ήθελα να αφιερώσω και στην Ονά μου, δεδομένου ότι αναμένει μια αφιέρωση, το ξέρω. Δεν θα είναι όμως ελληνικό αυτή τη φορά, αν και συνηθίζω να τις αφιερώνω ελληνικά τραγούδια. Είναι ένα τραγούδι το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι κορυφαίο και άκρος διαχρονικά εμβληματικό. Μιλάω για το Shape of My Heart, του Sting. Έτσι θα σας αφήσω για σήμερα, να υπενθυμίσω ότι ψηφίζουμε έως τις 7, να προσέλθετε όλες και όλοι στην κάλπη, διότι εμείς διαμορφώνουμε το μέλλον, ακόμη και αν δεν το αντιλαμβανόμαστε απαραίτητα πάντοτε. Η δύναμη είναι στα χέρια των λαών και πηγαίνουμε τώρα να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, με τον Sting, Shape of My Heart. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ήμουν ο Γιώργος Ελευθερίου. Καλό απόγευμα.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε

πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

0: Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε. Ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Είμαι η Ζέτα Ξηδάκη από το Αντί της Σιωπής και στις 13 Μάη θα πραγματοποιηθούν οι φοιτητικές εκλογές. Το στίγμα που θα δώσουμε πρέπει να είναι ενάντια στα αυταρχικά μέτρα που φέρνει η Νέα Δημοκρατία στα πανεπιστήμια, όπως είναι οι διαγραφές στα πειθαρχικά, η πανεπιστημιακή αστυνομία, η επιβολή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά και η μετατροπή των ιδρυμάτων μας σε φυλακές. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία αυταρχική κυβέρνηση να σταματήσει αυτούς που ορθώνουν ανάστημα. Πρέπει να φανεί ότι στηρίζουμε τους λαούς που αντιστέκονται, όπως είναι η Παλαιστίνη, ότι δεν θέλουμε καμία ανάμεξη με τους υπεριαλιστικούς πολέμους, κόντρα στην αμέριστη στήριξη που δίνει το ελληνικό κράτος σε ΗΠΑ και Ισραήλ. Όλα τα μάτια στον Global Smooth Flotilla. Εμείς υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και παλεύουμε για μαχητικούς και αγωνιστικούς συλλόγους. Στις 13 Μάη στέλνουμε μήνυμα ανυπακοής σε αυτούς που θέλουν να μας διαγράψουν. Συμμετέχουμε, στηρίζουμε, ψηφίζουμε, αντί της σιωπής.

0: και πες με αγάπη.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάρε

Σωπό σου ανθισμένο να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο σου δίνω ακόμα μια πύλα

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
1: Ονομάζομαι Αθηνά Λέλε και εκπροσωπώ τους ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου. Πόσες φορές έχεις νιώσει ότι κανείς δεν ασχολείται πραγματικά με την καθημερινότητά σου? Πόσες φορές έχεις νιώσει να μην σε καλύπτουν οι ωραίες υποσχέσεις και οι φλογερές εξαγγελίες των παρατάξεων? Τι έχει αλλάξει? Τίποτα. Στο Πάντιο όλοι μιλάνε. Λίγοι προτείνουν, ακόμα λιγότεροι κάνουν. Οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου είμαστε εδώ για κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε κομματικές γραμμές, δεν παίρνουμε εντολές. Παίρνουμε θέση για καλύτερες υποδομές, για πραγματικές λύσεις. Μιλάμε για πραγματικά προβλήματα. Πρίζες, χώροι μελέτης, καθαριότητα, ασφάλεια. Για ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί. Γιατί το πανεπιστήμιο δεν είναι αφήσεις και συνθήματα. Είναι η καθημερινότητά μας. Δεν χρειάζεται να συμφωνείς σε όλα μαζί μας. Αρκεί να θέλεις ένα πανεπιστήμιο που προχωράει. Στις 13 Μαΐου ψηφίζουμε ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου. Όχι λόγια, πράξεις.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά, στην όμορφη παρέα μας. Ακούσαμε μόλις τη συχνότητα από Βίκυμο σχολείου. Ελπίζουμε κι εσείς να είστε στην ίδια συχνότητα με εμάς αυτή τη στιγμή, να είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, στην ηχό του χρόνου, με την Ειρήνα Σκυβάλου και...
1: τη Μερίσα Τζάνια.
0: Ευχόμαστε να είστε πάρα πολύ καλά.
1: Και θα θέλαμε αρχικά να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα είναι οι φοιτητικές εκλογές.
0: Είμαστε σε αυτήν, είμαστε σε πυρετόδεις ρυθμούς για αυτό το ζήτημα. Είχε γίνει λίγο χαμός εδώ στο Πάντιο. Έχουν εξεχηθεί όλοι οι παιδιά στους δρόμους αυτή τη στιγμή του Παντίου Πανεπιστημίου. Και εκεί λίγο στις 5 τα ξημερώματα θα έχουμε τα αποτελέσματα, αλλά εκεί γύρω στις 12:00 θα ξέρουμε περίπου πάνω κάτω προς τα που κλείνει το Πανεπιστήμιο, αλλά και για όλα τα πανεπιστήμια. Καλή εβδομάδα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά-σιγά με τα θέματα αυτής της εβδομάδας. Να υπενθυμίσουμε ωστόσο ότι έχουμε chat που μπορείτε να γράψετε διάφορα nicknames, δηλαδή να παρατσούκλια και αυτά και να μπείτε, να μας σχολιάσετε.
1: Να γράψετε ό,τι θέλετε και εμείς θα τα διαβάσουμε. Και μπορείτε να μας βρείτε στα social media, Radio Pandion, στο Instagram, στο Facebook, όπου τα παιδιά κάνουν τρομερή δουλειά.
0: Και στο TikTok, δηλαδή πραγματικά είναι ξεχωριστή, δίνουν όντως όλο τους το είναι.
1: Είναι πολύ δημιουργική και θα ενημερώνεστε κι εσείς για τις εκπομπές. Και ας ξεκινήσουμε με τη Δευτέρα, 11 Μαΐου.
0: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για αυτή την εβδομάδα, παιδιά. Είχε πάρα πολύ ωραία τραγούδια, ειλικρινά. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι, γιατί σήμερα, αλήθεια, θα ακούσουμε από Βίκυμο σχολείου μέχρι Λάνα Ντελ Ρέι και Τζούλια Αλεξανδράτου. Δηλαδή, δεν είστε έτοιμοι.
1: Ωστόσο, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με κάτι ιστορικό. Το 1926, στην Ελλάδα, η χώρα προσπαθεί ακόμα να σταθεί στα πόδια της μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Υπάρχει πολιτική αστάθεια, φόβος, ένταση και στην εξουσία βρίσκεται ο δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος. Μέσα σε όλα τα προβλήματα της εποχής, ο Πάγκαλος αποφασίζει να ασχοληθεί και με το μήκος της γυναικείας φούστας.
0: Άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Δεν είχαμε με τι άλλο να ασχοληθούμε. Και λένε, παιδιά, ναι, αυτή είναι η λύση για να κάπως να γεμίσουμε το χρόνο μας.
1: Άκου όμως τώρα τι κάνει ο Πάγκαλος.
0: Για να ακούσω.
1: Εκδίδει λοιπόν διαταγή που απαγορεύει στις γυναίκες να φορούν κοντές φούστες. Το ύφασμα έπρεπε να απέχει μέχρι 30 εκατοστά από το έδαφος. Δηλαδή σχεδόν μέχρι τον αστράγαλο. Για τα δεδομένα της εποχής, που η μόδα άρχιζε σιγά σιγά να αλλάζει και οι γυναίκες να ντύνονται πιο ελεύθερα, αυτό θεωρήθηκε τεράστια παρέμβαση. Και τώρα έρχεται κάτι πιο σουρεαλιστικό, όπου αστυνομικοί κυκλοφορούσαν πραγματικά στους δρόμους με μεζούρες, παιδιά. Σταματούσαν γυναίκες και μετρούσαν το μήκος της φούστας τους.
0: Άμα είχες, δηλαδή, αν απήχε 31 πόντους, θα ήταν...
1: Οι αστυνομικοί ασχολόντουσαν με τη γυναικεία φούστα. Και αν η απόσταση από το έδαφος ήταν μεγαλύτερη από το επιτρεπτό όριο, μπορούσε να υπάρξει μέχρι και σύλληψη. Υπάρχει μάλιστα καταγεγραμμένη ιστορία μιας νεαρής κοπέλας που βρέθηκε παράνομη, γιατί η φούστα της απήχε 38 εκατοστά από το έδαφος, δηλαδή 8 εκατοστά πάνω από το όριο. Ο κόσμος φυσικά άρχισε να σατιρίζει την κατάσταση. Οι εφημερίδες της εποχής έγραφαν χιουμοριστικά σχόλια, γεωλογραφίες κυκλοφορούσαν παντού και η ιστορία έγινε ανέκδοτο σχεδόν από την πρώτη στιγμή. Κάποιοι έλεγαν μάλιστα ότι πίσω από τον νόμο βρισκόταν η ζήλια της σύζυγου του Πάγκαλου, επειδή είχε δει νεαρές κοπέλες με κοντές φούστες να επισκέπτονται το γραφείο του, παιδιά. Δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια ή φήμη, αλλά δείχνει πόσο πολύ συζητήθηκε το θέμα. Το ενδιαφέρον όμως δεν είναι μόνο η γραφικότητα της υπόθεσης, είναι και κάτι βαθύτερο. Όταν ένα αυταρχικό καθεστώς αρχίζει να ελέγχει ακόμα και το πώς ντύνεται ο κόσμος, τότε δείχνει πόσο βαθιά θέλει να μπει στην προσωπική ζωή των ανθρώπων. Τελικά ο νόμος αυτός δεν κράτησε πολύ. Η κατακραυγή ήταν μεγάλη και λίγους μήνες αργότερα η δικτατορία του Πάγκαλου κατέρευσε. Όμως η ιστορία έμεινε και μέχρι σήμερα, όταν ακούμε τη φράση «Στην εποχή του Πάγκαλου ήταν μακριές οι φούστες», ξέρουμε ότι δεν είναι απλώς μια ατάκα. Είναι ένα πραγματικό κομμάτι της ελληνικής ιστορίας και μάλιστα από τα πιο παράξενα. Γι' αυτό θα θέλαμε να ακούσετε αυτή τη στιγμή το «We are the people» από «Empire of the Sun». Απολαύστε το.

Επιστρέψαμε λοιπόν και πάμε σε κάτι τελείως μα τελείως διαφορετικό από το προηγούμενο κόνσεπτ. Ας μιλήσουμε λοιπόν λίγο για την γέννηση του θεσμού των Όσκαρ. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς προέκυψε αυτό, πώς γίνεται κάθε χρόνο να συμβαίνει αυτή, ας πούμε, η διοργάνωση, αυτό το πάρτι σε πολλά εισαγωγικά στο Hollywood, να μοιράζονται αυτά τα μικρά γαλματίδια και ποια, ας πούμε, είναι τα κριτήρια για να βγάλουν έναν νικητή, μια νικήτρια, ηθοποιό στο Hollywood, σκηνοθέτη κτλ. Γιατί χωρίζεται και σε πολλές κατηγορίες, έτσι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν λέγοντας ότι πριν λοιπόν από τα κόκκινα χαλιά και τα χρυσά γαλματίδια, όλα ξεκίνησαν από ένα δείπνο, όταν ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Metro Goldwyn Mayer και αδιαμφισβήτητο αφεντικό της μέχρι τότε μικρής κινηματογραφικής βιομηχανίας Louis B. Mayer, στην προσπάθειά του να αντιδράσει στις φήμες περί ανηθικότητας των κινηματογραφικών κυκλωμάτων, τις οποίες διέδιδαν τοπικά συνδικάτα και θρησκευτικές οργανώσεις, θέλησε να συσπυρώσει τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνταν στη βιομηχανία του Hollywood. Στις 11 λοιπόν Μαΐου του 1927, 36 άνθρωποι, οι πρωτοπόροι ας πούμε του σινεμά, μαζεύτηκαν στο ξενοδοχείο Ambassador στο Los Angeles. Ο Louis B. Mayer δεν το έκανε μόνο για την τέχνη. Ήθελε να δημιουργήσει στην ουσία μια ελίτ για να ελέγχει, ας πούμε, τα συνδικάτα των εργαζομένων. Ήταν λοιπόν μια κίνηση στρατηγικής που κατέληξε να γίνει ο πιο λαμπερός θεσμός του πλανήτη. Ειλικρινά, πόσο θα ήθελα να τα παρακολουθήσω αυτά.

κοντά να είμαι, ας πούμε, έστω και σαν τίποτα, πώς να σας πω, δηλαδή λίγο-λίγο από την κλειδαρότρυπα που λέμε, να δω τι συμβαίνει εκεί πέρα, αυτές όλες τις προσωπικότητες από κοντά και πώς συμπεριφέρονται, ας πούμε, σε αυτές τις περιστάσεις. Συνεχίζουμε λοιπόν λέγοντας ότι η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών δημιουργήθηκε το 1927 μετά από ένα δείπνο σε κεντρικό ξενοδοχείο με στόχο να μεσολαβεί στις εργατικές διαφορές. Η αρχική λοιπόν σύνθεσή της περιλάμβανε 231 επαγγελματίες και από τους 5 κλάδους του χώρου, δηλαδή ηθοποιείς, σκηνοθέτες, συγγραφείς, τεχνική και παραγωγή. Γιατί μπορεί οι ηθοποιοί να παίρνουν τα εύσημα, ας πούμε, μέσα εισαγωγικά για μια ταινία, αλλά χωρίς όλους τους προηγούμενους, οι ηθοποιοί δεν θα ήταν απολύτως τίποτα. Ο Μάγερ, λοιπόν, επέβλεπε προσωπικά την επιλογή των μελών της Ακαδημίας, η δραστηριότητα της οποίας πολύ σύντομα επικεντρώθηκε στα κινηματογραφικά πράγματα. Αρχικώς, λοιπόν, τα μέλη της ψήφισαν τον συνάδελφο της αρεσκίας τους και η τελική επιτροπή, στην ουσία, αποφάσιζε τους νικητές που περνούσαν από το Κεντρικό Συμβούλιο Κρίσεων. Τα αποτελέσματα έβγαιναν και έως σήμερα διατηρείται η φράση πασίγνωστη που λέει «And the Oscar goes to...» Meryl Streep συνήθως, παιδιά, λέει το Oscar. Τα πρώτα, ωστόσο, βραβεία δόθηκαν στις 16 Μαΐου του 1929 σε μια κλειστή τελετή 250 ατόμων στο Blossom Room του ξενοδοχείου Roosevelt στο Hollywood για ταινίες της περίοδου 27 με 28. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεν υπήρχε, καθώς οι νικητές ήταν γνωστοί από τις 18 Φεβρουαρίου με την ανακοίνωση της θέσπισης των βραβείων. Η πρώτη ομιλούσα ταινία, The Jazz Singer, αποφασίστηκε ότι δεν έπρεπε να συναγωνιστεί τις άλλες και της δόθηκε ειδικό αγαλματίδιο. Ένα τέτοιο πήρε και ο Τσάρλι Τσάπλιν, μια και δεν κατάφερε να αποσπάσει ούτε ένα βραβείο στις κατηγορίες, ούτε σκηνοθεσίας, ούτε κωμωδίας, ούτε ερμηνείας, αλλά ούτε σεναρίου για την ταινία του, το Τσίρκο. Η τελετή λοιπόν αναμεταδόθηκε για πρώτη φορά ραδιοφωνικά το 1930 και τηλεοπτικά 23 χρόνια αργότερα. Οπότε άρχισε πλέον να γίνεται ένα εξαιρετικά δημοφιλές happening. Η ονομασία λοιπόν Όσκαρ πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 1939. Εγώ, παιδιά, θα σώκουμε το πώς βγήκε η ονομασία αυτή. Ακούστε τώρα. Για την πατρότητά της λοιπόν ερίζουν η Μπέτι Ντέιβινς, ο Σίδνεϊ Σκάλσκι και η βιβλιοθηκάριος της Ακαδημίας Μάργαρετ Χέρικ. Γιατί? Γιατί γύρισε και είπε «Καλέ, αυτός είναι φτιστός ο θείος μου Όσκαρ». Φαίνεται λοιπόν να αναφώνησε όταν είδε το επίχρυσο αγαλματίδιο, το οποίο σχεδιάστηκε από τον Cedric Gibbons, αρχισχεδιαστή τότε της MGA. Σήμερα λοιπόν η Ακαδημία αριθμεί 5.607 μέλη, τα οποία ξεχωρίζουν με την ψήφο τους τους καλύτερους καλλιτέχνες της χρονιάς, και όσο και αν πολλοί έχουν αντιρρήσεις για τις επιλογές της Ακαδημίας, αφού συχνά δεν συμπλέουν με τα γούστα και τις επιλογές του κοινού, κάθε Αμερικανός καλλιτέχνης επιθυμεί λοιπόν το Όσκαρ ως ανώτατη αναγνώριση της προσφοράς και των ικανοτήτων του στον τομέα του. Και οι θεατές λοιπόν παρακολουθούν, τουλάχιστον με ενδιαφέρον, τις αποφάνσεις της Ακαδημίας. Τα Όσκαρ, λοιπόν, με όλη τη μυθολογία που τα συνοδεύει, έχουν επιτύχει να απογειώσουν το μαζικό ενδιαφέρον για τον κινηματογράφο, τις ταινίες και όλον αυτόν τον λαμπερό κόσμο που προβάλλει μέσα από τις σκοτεινές αίθουσες. Και όπως έχει πει, ας πούμε, και ο Φρανκ Κάπρα, η Ακαδημία, λοιπόν, είναι ο μόνος τρόπος να δώσει σε ένα σκηνοθέτη μια αγκαλιά που θα διαρκέσει για πάντα. Και έτσι, λοιπόν, σε αυτά τα φώτα, γύρω από κόκκινα χαλιά, χρυσά αγαλματίδια, ας ακούσουμε το Young and Beautiful από Lana Del Rey, που μας παραπέμπει σε ένα τέτοιο κλίμα. Δηλαδή, εγώ κάνω εικόνα τις διάσημες ηθοποιούς, ας πούμε, να περπατάνε στο κόκκινο χαλί και από πίσω να παίζει αυτό.

0: Επιστρέψαμε και θα συνεχίσουμε λίγο με το καλλιτεχνικό τομέα.
1: Το τραγουδιστικό.
0: Ναι.
1: Περίπου.
0: Θα συνεχίσουμε με έναν καλλιτέχνη, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των καλλιτεχνών που δεν, είναι απλά, δεν έχει κάνει απλά επιτυχίες και έχει μείνει στην ιστορία, αλλά έχει γίνει σύμβολο. Ο Bob Marley, λοιπόν, ανήκει σε αυτή την κατηγορία και είναι ο άνθρωπος που ταύτισε το όνομά του με τη ρέγγι μουσική. Γεννήθηκε στη Τζαμάικα και κατάφερε από μια μικρή χώρα της Καραϊβικής να επηρεάσει ολόκληρο τον πλανήτη. Τα τραγούδια του δεν μιλούσαν μόνο για αγάπη και μουσική. Μιλούσαν για ελευθερία, καταπίεση, ειρήνη και ανθρώπινα δικαιώματα. Κομμάτια όπως το No Woman No Cry, το Redemption Song και το One Love ακούγονται μέχρι σήμερα παντού στον κόσμο. Και ίσως αυτό που έκανε τον Marley τόσο ξεχωριστό ήταν ότι κατάφερε να περάσει σοβαρά μηνύματα μέσα από απλές μελωδίες που μπορούσαν να αγγίξουν τους πάντες. Η ζωή του όμως δεν ήταν εύκολη. Μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια. Έζησε πολιτικές εντάσεις στην Τζαμάικα και μάλιστα είχε δεχτεί ακόμα και ένοπλη επίθεση λίγα χρόνια πριν τον θάνατό του. Ο Bob Marley έφυγε από τη ζωή στις 11 Μαΐου του 1981, μόλις τα 36 του χρόνια, νικημένος από καρκίνο. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε τόσο λίγα χρόνια, άφησε πίσω του μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά. Και ίσως αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό, ότι δεκαετίες μετά, ο Bob Marley δεν θυμίζει απλώς έναν τραγουδιστή. Θυμίζει μια ολόκληρη στάση ζωής. Έναν άνθρωπο που πίστευε πως η μουσική μπορεί πραγματικά να ενώσει τον κόσμο. Γι' αυτό ας ακούσουμε το τραγούδι του Three Little Birds.

0: Επιστρέψαμε, παιδιά.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.
2: Είμαι ο Χρήστος Ελευθεριάνος, υποψήφιος με την Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση. Στις 13 Μάη, να μαυρίσουμε τη ΔΑΠ και την ΠΑΣΠ, τις δυνάμεις που στηρίζουν, τις διαγραφές, την καταστολή και την ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι βασικές αριστερές παρατάξεις διασπούν και καθυλώνουν το κίνημα, χωρίς να προβάλλουν ένα πλάνο κλιμάκωσης των αγώνων. Η Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση αγωνίζεται για ενιαίο μέτωπο της φοιτητικής αριστεράς απέναντι σε αντιεκπαιδευτικές και αντεργατικές επιθέσεις αστικών κυβερνήσεων. Για δημοκρατικά συντονιστικά αγώνα με εκλεγμένους και ανακλητούς αντιπροσώπους από τις γενικές συνελεύσεις. Για την αγωνιστική επανίδρυση της ΕΦΕΕ. Για την απομόνωση των εκφυλιστικών πρακτικών βίας. Για τον πραγματικό συντονισμό με το εργατικό κίνημα. Για ένα φοιτητικό κίνημα ενιαίο, επαναστατικό, αντικαπιταλιστικό. Στηρίζουμε τις νήσιες κομμουνιστικές ιδέες που έχουν διαστρεβλωθεί από τον σταλινισμό με ψήφο στην Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Εντάξει παιδιά, τώρα επιστρέψαμε στα αλήθεια. Όντως. Πριν κάναμε μπλόφα και τώρα είμαστε εδώ πάλι μαζί σας για να πάμε παιδιά σε ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου, προσωπικά αγαπημένο καλλιτέχνη. Δεν ξέρω από πού αντιλώ τόση αγάπη για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και τραγουδιστή, αλλά θα μιλήσουμε αυτή τη στιγμή για έναν άνθρωπο ο οποίος ράγισε καρδιές όταν έφυγε από τη ζωή στις 11 Μαΐου 1990 και μιλάω για τον Στράτο Διονυσίου. Δεν το περιμένατε καθόλου, είμαι σίγουρη, αλλά γι' αυτό είμαι εδώ, για να σας, να μην είμαστε έτσι πολύ, πώς το λέγεται, βοήθησέ με, λέξη.
2: Να μην είμαστε πολύ. Πάμε, το έχουμε.
1: Τέλος πάντων, καταλάβατε. Ναι, δεν με βοηθάς. Τέλος πάντων. Να μην είμαστε έτσι να πολύ φανερές, να είμαστε έτσι λίγο μυστικοπαθείς. Αν και δεν είναι αυτό το point του νοήματος, αλλά με πιάσατε, πιστεύω. Έτσι λοιπόν, ο Στράτος Διονυσίου φεύγει έχοντας μόλις ολοκληρώσει έναν δίσκο και ετοιμάζοντας την πρεμιέρα του. Ήταν λαϊκός τραγουδιστής που έλαμψε στις πίστες και τη δισκογραφία. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές του λαϊκού και ελαφρολαϊκού τραγουδιού. Με στιβαρή φωνή και μεγάλες διαχρονικές επιτυχίες. Ο Στράτος λοιπόν Διονυσίου γεννήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 1935 στην Υγρίτα Σερών από γονείς μικρασιάτες πρόσφυγες. Στα τέλη ωστόσο της δεκαετίας του 50 αποφασίζει να κάνει το μεγάλο του βήμα και να κατέβει στην Αθήνα, όπως και τόσοι άλλοι καλλιτέχνες από τη Θεσσαλονίκη. Συνεργάζεται αρχικά με την Κέτι Γκρέι και το 1959 εμφανίζεται στη δισκογραφία με το τραγούδι «Δεν είμαι ένοχος». Το όνομά του άρχισε να γίνεται γνωστό στο ευρύ κοινό και οι μεγάλοι δημιουργοί του λαϊκού τραγουδιού άρχισαν να το εμπιστεύονται παλιές τους επιτυχίες. Σε μια περίοδο, ωστόσο, που η καριέρα του είχε απογειωθεί, ο Στράτος έμπλεξε σε μια υπόθεση ναρκωτικών που ο ίδιος την χαρακτήρισε πλεκτάνη. Στις 30 Μαΐου 1975 καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών και εκτόπιση 3 ετών στα Γιάννηνα για κατοχή ποσότητας ναρκωτικών. Οδηγήθηκε στις φυλακές Τίρινθας, όπου παρέμεινε μέχρι το Πάσχα του 1976, όπου και αποφυλακίστηκε. Η καριέρα του, όμως, είχε πάρει την κατιούσα και το καλλιτεχνικό κύκλωμα τον είχε απορρίψει. Ωστόσο, με τη βοήθεια του στενού του φίλου Τόλβο Σκόπουλου, άλλη μια δυναμία προστίθεται στη λίστα, που μεσουρανούσε εκείνη την περίοδο στις πίστες, κατόρθωσε να σταθεί στα πόδια του και να επανέλθει σύντομα στο προσκήνιο με διαχρονικές επιτυχίες, όπως ήταν το «Τα πήρε όλα» και «Λέγε λέγε», «Ο Σαλονικιός», «Άκουβρε φίλε», «Εγώ ξένος» κτλ. Ο Στράτος Διονυσίου πέθανε από ρήξη ανευρίσματος κοιλιακής αορτής το πρωί της 11 Μαΐου 1990 σε ηλικία 54 ετών. Η κηδεία του ήταν πάνδημη και την παρακολουθήσαν χιλιάδες εκ των θαυμαστών του στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Όπως δήλωσε και ο ίδιος, «Εγώ δεν είμαι τραγουδιστής των Σαλονιών, είμαι της νύχτας και του καημού». Θα μπορούσαμε κάλλιστα να βάλουμε το τραγούδι «Εγώ είμαι και του Λιμανιού, εγώ είμαι και του Σαλονιού», που άλλωστε χαρακτηρίζει και αυτή την εκπομπή, παιδιά, γιατί δεν ξέρετε τι έρχεται. Μείνετε συντονισμένοι, σας παρακαλώ. Αλλά θα ακούσουμε ένα προσωπικό μας αγαπημένο, ναι, τον ταξιτζή από Στράτο Διονυσίου, γιατί έχουμε περάσει σοβαρές αφιερώσεις σε ταξιτζίδες της Αθήνας με αυτό το τραγούδι.
2: Γι' αυτό, οπότε, παιδιά, απολαύστε την τραγουδάρα και την αφιερώνουμε σε όλους τους φίλους μας, τους ταξιτζίδες. Που είναι στους δρόμους αυτή τη στιγμή, μπλεγμένη στην κίνηση που έχουν οι δρόμοι της Αθήνας. Απολαύστε το.
1: Καλή ακρόαση.

0: Παιδιά, ελπίζουμε να το απολαύσατε το τραγούδι αυτό κι εσείς όσο εμείς.
1: Συμφωνώ. Ξέρεις τι σκέφτομαι, ότι την επόμενη ραδιοφωνική σεζόν θα επιστρέψουμε με άλλη ώρα. Αυτά, δηλαδή, είμαστε για άλλη ώρα. Είμαστε νωρίς. Είμαστε για βραδινές ώρες, παιδιά.
0: Ναι, ισχύει.
1: Έτσι, δηλαδή τώρα. Ναι, θα το κάνω, θα το πω. Θα το προτείνω. Ας συνεχίσουμε,
0: εγώ
1: βέβαια.
0: Να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να γράψετε στο chat ό,τι θέλετε και θα το διαβάσουμε. Και συνεχίζουμε τώρα με τις 12 Μαΐου του 1902. Μία ημερομηνία που ίσως δεν λέει πολλά στους περισσότερους, όμως έμελε να αλλάξει την ελληνική βιομηχανία. Εκείνη την ημέρα ιδρύεται στον Πειραιά...
1: Τι πάθε,
0: ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού. Παιδιά.
1: Εντάξει, είναι να μην σε πιάσει νευρικό, παιδιά, στις live.
0: Για περνάμε τόσο καλά σε αυτή την εκπομπή, που είμαστε όλη την ώρα μέσα στο γέλιο και τη χαρά. Ας συνεχίσω όμως τώρα, Ειρήνα, μη μου αποσπάσει την προσοχή. Και να πω ότι με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριακού, το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο με το όνομα Τιτάν ιδρύεται στον Πειραιά. Η πρώτη μονάδα παραγωγής. Μπορείς να αποχωρήσεις από το στούντιο. Ειλικρινά, στο ζητώ σαν χάρη, μπορείς να αποχωρήσεις.
1: Εδώ μεταξύ, εγώ απλώς, παιδιά, κάθομαι, κοιτάω εδώ τις σημειώσεις μου.
0: Ωραία, Ειρήνα, πας τείχο, δεν σε βλέπω. Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαταστάθηκε στην Ελευσίνα, λοιπόν, μια περιοχή που τότε άρχισε να αποκτά σημαντική βιομηχανική ανάπτυξη.
1: Αλήθεια μόνη σου.
0: Ωραία. Εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά η ιστορία μιας εταιρείας που έμελε να συνδεθεί.
1: Λοιπόν, ακούστε το. Πάμε σε ένα άλλος
0: Ελλάδας. Λοιπόν.
1: Εγώ, ακούστε.
0: Για όχι.
1: Α, το παίρνει, το παίρνει.
0: Τελειώνουμε. Στις αρχές του 20ου αιώνα, λοιπόν, η χώρα προσπαθούσε να εξυγχρονιστεί. Χτίζονταν δρόμοι, λιμάνια, δημόσια κτίρια και νέες κατοικίες. Το τσιμέντο γινόταν πλέον βασικό υλικό ανάπτυξης και ο Τιτάνας ήρθε να καλύψει αυτή την ανάγκη με ελληνική παραγωγή.
1: Λοιπόν, τώρα, εγώ που τώρα που είμαι πιο σοβαρή και δεν με έχει πιάσει τόσο νευρικό. Αλήθεια, δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει τώρα αυτό. Εγώ δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα. Είμαι τόσο αστέχος, δεν κάνω τίποτα. Τι να πω, πόσο πια χιούμορ εκπέμπω στην άβρα μου. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε με ένα θέμα που αφορά το 1930, παιδιά, και την ίδρυση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στις 12 λοιπόν, Μαΐου του 1930, η Ελλάδα κάνει ένα τεράστιο βήμα προς τον εξυγχρονισμό. Η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου ιδρύει την πυροσβεστική υπηρεσία. Μέχρι τότε, την ευθύνη της πυρόσβεσης είχε ο στρατός και η αστυνομία, με μέσα σχεδόν πρωτόγωνα, όπως ήταν προφανές. Ο Βενιζέλος, λοιπόν, με το διορατικό του πνεύμα, κατάλαβε ότι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα χρειάζεται ένα αυτόνομο εξειδικευμένο σώμα. Δεν ίδρυσε απλώς μια υπηρεσία, έθεσε τα θεμέλια για την ασφάλεια του πολίτη. Ήταν η εποχή που η Αθήνα άρχιζε να μεγαλώνει απότομα και οι κίνδυνοι στις γειτονιές απαιτούσαν επαγγελματίες της αυτοθυσίας, όπως τους αποκαλούσαν. Όπως λοιπόν έλεγε ο Βενιζέλος, το κράτος δεν είναι σκοπός. Είναι μέσο προς εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας. Και έτσι λοιπόν η ίδρυση της πυροσβεστικής ήταν η απόλυτη εφαρμογή αυτής της ιδέας. Για χάρη λοιπόν, παιδιά, της πυροσβεστικής και των πυροσβεστών και αυτού του είδους σώματος ασφαλείας, ας ακούσουμε το «Ρίξε στο κορμί μου, Σπύρτο, να πυρποληθώ» από Κατερίνα Κούκα, να γίνει χαμός.
0: Και χορέψτε, παιδιά.

0: Επιστρέψαμε μετά από αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι από Κατερίνα Κούκα. Ελπίζω να πιάσατε την ηρωνία του πράγματος, εντάξει. Δηλαδή, σας παρακαλώ. Και μετά από το νευρικό γέλιο της Μερίσας. Αυτό ήταν το highlight, παιδιά, μέχρι στιγμής. Στο πρώτο 45 λεπτό αυτής της εκπομπής. Ακολουθούν και άλλα.
1: Και τώρα σοβαρευτούμε λιγάκι, παιδιά. Και πάμε να μιλήσουμε.
0: Αυτά να φοβάστε. Αυτές τις δηλώσεις.
1: Πάμε να μιλήσουμε για τον Florence Nightingale. Ωραία. Λοιπόν. Ο Florence ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους που άλλαξαν τον κόσμο χωρίς φωνές, χωρίς εξουσία και χωρίς να κρατούν κάποιο αξίωμα. Γεννήθηκε στις 12 Μαΐου του 1820 και θεωρείται μέχρι σήμερα η γυναίκα που καθιέρωσε την νοσηλευτική ως πραγματικό επάγγελμα και όχι απλώς ως μια βοηθητική εργασία. Σε μια εποχή που οι νοσοκόμες δεν είχαν ιδιαίτερη εκπαίδευση και τα νοσοκομεία βρίσκονταν συχνά σε τραγική κατάσταση, η Nightingale έφερε μια ολόκληρη επανάσταση στον χώρο της υγείας. Έγινε γνωστή, Ειρήνα, σε παρακαλώ, έγινε γνωστή κυρίως κατά τη διάρκεια του Κρυμαϊκού Πολέμου, όταν πήγε να φροντίσει τραυματισμένους στρατιώτες σε στρατιωτικά νοσοκομεία. Το λέω με μια χαρά, το βλέπετε. Εκεί αντίκρισε άθλιες συνθήκες, βρωμιά, μολύνσεις, έλλειψη οργάνωσης. Μια συνηθισμένη εικόνα, θα έλεγα, από τα νοσοκομεία. Αντί όμως να το αποδεχτεί, προσπάθησε να το αλλάξει. Με βασικά όπλα την καθαριότητα, την υγιεινή και τη σωστή φροντίδα των ασθενών, κατάφερε να μειώσει θεαματικά τους θανάτους στα νοσοκομεία.
0: Ρε, αλήθεια, παιδιά.
1: Τι γίνεται σήμερα,
0: δεν
1: παιδιά.
0: Δεν κάνω πλάκα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Φταίει, παιδιά, ότι έχουμε λίγο
0: τσιγκλιές. Προσπαθώ αλήθεια να καταλάβω
1: ακούστε,
0: τι συμβαίνει.
1: Ακούστε, για πρώτη φορά αποδείχθηκε πόσο σημαντική είναι η οργανωμένη νοσηλευτική φροντίδα. Οι στρατιώτες την αποκαλούσαν η κυρία με τη λάμπα, γιατί περνούσε τα βράδια ανάμεσα στα κρεβάτια των τραυματιών, κρατώντας ένα φως στο χέρι για να τους φροντίσει. Η επιρροή της ήταν τόσο μεγάλη, ώστε η σύγχρονη νοσηλευτική ουσιαστικά βασίστηκε στις ιδέες και τις πρακτικές της. Και μέχρι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών γιορτάζεται στις 12 Μαΐου, την ημέρα δηλαδή που γεννήθηκε. Η Florence Nightingale δεν άφησε πίσω της μόνο ένα επάγγελμα, άφησε μια ολόκληρη φιλοσοφία ανθρωπιάς και φροντίδας. Έτσι και τώρα από μια γυναίκα στο χώρο της επιστήμης.
0: Πάμε σε έναν κύριο. Στον χώρο της ποίησης και της μουσικής. Στις 12 λοιπόν Μαΐου του 1992 η Ελλάδα έχασε τον άνθρωπο που έμαθε σε έναν ολόκληρο λαό να τραγουδάει υψηλή ποίηση χωρίς να το ξέρει. Ο Νίκος Γκάτσος δεν ήταν απλώς ένας στιχουργός, ήταν ο πνευματικός πατέρας της γενιάς του 30. Γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 1911, κατά άλλους στις 30 Απριλίου του 1915. Και αυτό γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έδινε συχνά συνεντεύξεις, οπότε ήταν δύσκολο να γνωρίζουμε αρκετά σημεία της ζωής του για αυτόν, μέχρι και για το πότε είναι τα γενέθλιά του. Γεννήθηκε λοιπόν στα Χάνια Φραγκόβρησης στην κάτω Ασέα της Αρκαδίας. Τελείωσε το δημοτικό στο χωριό του και το γυμνάσιο στην Τρίπολη, όπου μύθηκε στη λογοτεχνία και έμαθε μόνος του ξένες γλώσσες. Στη συνέχεια μετακόμισε με την οικογένειά του στην Αθήνα, όπου σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στις αρχές λοιπόν της δεκαετίας του 30 δημοσίευσε τα πρώτα του ποίηματα στα περιοδικά Νέα Ιστία και Ρυθμός και γνώριζε ήδη αρκετά καλά αγγλικά και γαλλικά, καθώς είχε μελετήσει και τον Παλαμά, τον Σολομό, το δημοτικό τραγούδι, καθώς και νεωτεριστικές τάσεις της ευρωπαϊκής ποίησης. Ο άνθρωπος λοιπόν που έγραψε την Αμοργό, το μοναδικό του βιβλίο, και μετά αποφάσισε να χαρίσει το ταλέντο του στο τραγούδι, συνεργαζόμενος με τον Χατζηδάκη και τον Θεοδωράκη. Ο Γκάτσος λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αυτό το ότι τον τραγουδάμε, και δεν ξέρεις ποιος έχει γράψει τους στίχους. Ενώ βρίσκεται σε τόσα μα τόσα πολλά γνωστά τραγούδια, ένα, είμαι σίγουρη το ξέρετε και όλοι και έχει βγει σε πάρα πολλές εκτελέσεις που θα το ακούσουμε και σε λίγο. Το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» θα το ακούσουμε σε εκτέλεση Γιάννη Πλούταρχου, γιατί είναι η αγαπημένη εκτέλεση της Μερίσας. Αλλά θα ακούσουμε και το τραγούδι από Τάνια Τσανακλείδου, το «Ένα γράμμα» στον Νίκο Γκάτσο.

0: Τελικά, παιδιά, δεν ακούσαμε το γράμμα στον Νίκο Γκάτσο από Τάνια Τσανακλείδου. Επιφυλάσσομαι όμως για επόμενη φορά. Γιατί, παιδιά, ξέχασα να σας πω ότι είναι ο ποιητής, ο στιχουργός, αν και κατατάσσεται στην κατηγορία των ποιητών, που έχει γράψει το «Καληνύχτα Κεμάλ, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ», ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια. Μία φράση, λοιπόν, που έχει γραφτεί στο DNA μας, υπενθυμίζοντά μας τη μελαγχολία, αλλά και την αξιοπρέπεια της ήττας. Πρέπει ωστόσο να αναφέρουμε ότι ο Γκάτσος δεν έγραφε απλά στίχους. Μετέβραζε τον Λόρκα και τον Τένεσι Ουίλιαμς, φέρνοντας την παγκόσμια λογοτεχνία στα χείλη του απλού κόσμου. Όταν λοιπόν ακούτε το χάρτινο το φεγγαράκι, να ξέρετε ότι πίσω από όλη αυτή την απλότητα αυτού του τραγουδιού, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι σε δικούς του στίχους, κρύβεται μια τεράστια πνευματική αρχιτεκτονική. Ωστόσο, ήχο του χρόνου τώρα μας ταξιδεύει σε μέρες που τα όρια ανάμεσα στο λογικό και το ανεξήγητο έγιναν δυσδιάκριτα. Έτσι λοιπόν περνάμε στα λιβάδια της Πορτογαλίας του 1917, όπου στις 13 Μαΐου τρία παιδιά, η Λουκία, ο Φρανσίσκο και η Ζασίντα, ισχυρίστηκαν ότι είδαν μια κυρία ντυμένη στα λευκά, πάνω από μια βελανιδιά στη Φάτιμα. Γιατί όμως αυτό το γεγονός πήρε τέτοιες διαστάσεις? Πέρα λοιπόν από το θρησκευτικό κομμάτι, ήταν η εποχή, διότι ήταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο οποίος ισοπαίδωνε την Ευρώπη και ο κόσμος χρειαζόταν απεγνωσμένα μια ελπίδα. Η Φάτιμα, λοιπόν, έγινε σύμβολο πολιτικής και κοινωνικής επιρροής, οδηγώντας σε αυτό που ονομάστηκε το θαύμα του ήλιου λίγους μήνες αργότερα. Μπροστά, λοιπόν, σε 70.000 ανθρώπους. Ακόμη, λοιπόν, και σήμερα, οι τρεις προφητείες της Φάτιμα παραμένουν ένα από τα πιο μελετημένα ενίγματα από ιστορικούς και θεολόγους παγκοσμίως. Λέγεται ότι η πίστη ξεκινά εκεί που τελειώνει η εξήγηση. Στη Φάτιμα, λοιπόν, η εξήγηση σταμάτησε κάτω από τη βελανιδιά το 1917. Ωστόσο, τώρα δίνω τη σκυτάλη στη Μερίσα για να μας μιλήσει για το γεγονός, μάλλον για τη γέννηση, που αποτελεί ίσως και γεγονός, του 1883.
1: Στις 13 Μαΐου, λοιπόν, το 1883, γεννιέται ένας άνθρωπος που έμελε να σώσει εκατομμύρια ζωές σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Έλληνας γιατρός και ερευνητής Γεώργιος Παπανικολάου. Ίσως πολλοί να μην γνωρίζουν αμέσως το όνομά του. Σίγουρα όμως γνωρίζουν το τεστ ΠΑΠ, μία από τις σημαντικότερες ιατρικές εξετάσεις πρόληψης στην ιστορία της ιατρικής. Ο Παπανικολάου γεννήθηκε στην Κίνη της Εύβοιας και από μικρός έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την επιστήμη. Σπούδασε ιατρική και αργότερα βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ξεκίνησε την ερευνητική του πορεία. Εκεί, μέσα από χρόνια δουλειάς και επιμονής, ανέπτυξε τη μέθοδο που μπορούσε να εντοπίσει έγκαιρα τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας πριν ακόμα εμφανιστούν σοβαρά συμπτώματα. Και αυτό ήταν επαναστατικό. Για πρώτη φορά η ιατρική μπορούσε να προλάβει μια τόσο σοβαρή ασθένεια μέσα από έναν απλό προληπτικό έλεγχο. Στην αρχή πολλοί αμφισβήτησαν την ανακάλυψή του, όμως ο Παπανικολάου συνέχισε την έρευνά του με επιμονή και τελικά δικαιώθηκε πανηγυρικά. Το τεστ ΠΑΠ σώζει ζωές εδώ και δεκαετίες και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές της ελληνικής επιστήμης στην παγκόσμια ιατρική. Και ίσως αυτό είναι το πιο σπουδαίο στην ιστορία του Γεώργιου Παπανικολάου, ότι το έργο του δεν έμεινε στα βιβλία ή στα εργαστήρια. Πέρασε στην καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων και έγινε συνώνυμο της πρόληψης και της ελπίδας. Και οι γυναίκες
0: έχουν πάρει τη σκυτάλη γενικά τώρα και τη δίνεις κι εσύ σε μένα για να τη δώσω κι εγώ σε αυτό που θα σας πω τώρα. Καθώς περνάμε λοιπόν από την επιστήμη και το μεταφυσικό δέος σε μια ομοί πατριωτική και συγκινητική πραγματικότητα μιας γυναίκας που έγινε σύμβολο. Και μιλάω για την κυρά της Ρο, όπως ίσως να την ξέρετε. Στις 13 λοιπόν, Μαΐου του 1890 γεννιέται στο Καστελόριζο η Δέσποινα Αχλαδιώτη. Για τον κόσμο έμεινε στην ιστορία ως η κυρά της Ρο. Αλλά προσέξτε το βάθος αυτής της ιστορίας. Δεν ήταν απλώς μια γυναίκα που έμενε σε ένα ερημονήσι. Ήταν μια γυναίκα που από το 1924 μαζί με τον άντρα της τον Κώστα αποφάσισαν να ζήσουν στην ακριτική νησίδα της Ρο για να στηρίξουν την ελληνικότητα της περιοχής. Για 40 λοιπόν ολόκληρα χρόνια, κάθε πρωί, η Δέσποινα ύψωνε την ελληνική σημαία. Την ύψωνε για να τη βλέπουν οι απέναντι. Την ύψωνε για να τη βλέπουν οι ψαράδες μας. Την ύψωνε ακόμα και στην κατοχή όταν οι Ιταλοί και οι Γερμανοί όργωναν το Αιγαίο. Η κυρά της Ρο δεν ήταν πολιτικός, δεν ήταν στρατιωτικός. Ήταν μια απλή γυναίκα που μετέτρεψε την καθημερινότητά της σε μια αθόρυβη αλλά ηχηρή πράξη αντίστασης. Όπως άλλωστε είχε πει και η ίδια, Τα ξερονίσια της Ρο και της Στρογγυλής τα αγαπώ. Με τη σημαία μου έχω σκοπό να πεθάνω. Κι έτσι έγινε. Κυδεύτηκε στο νησί της με τιμές εθνικής ηρωίδας. Ωστόσο, τώρα συνεχίζουμε, παιδιά, με την ίδρυση της Κεντρικής Τράπεζας, αν δεν κάνω λάθος, για την οποία θα μας μιλήσει η Μερίσα.
1: Λοιπόν, παιδιά, στις 14 Μαΐου του 1928, μια σημαντική ημερομηνία για την οικονομία, για την οικονομική μάλλον ιστορία της Ελλάδας, καθώς ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης, πολιτικός και οικονομολόγος που αργότερα θα γίνει και πρωθυπουργός της χώρας. Η δημιουργία της Τράπεζας της Ελλάδας ήρθε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Η χώρα προσπαθούσε να σταθεροποιήσει την οικονομία της μετά από πολέμους, πολιτικές κρίσεις και τη μεγάλη πίεση που είχε προκαλέσει η άφιξη των προσφύγων μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Μέχρι τότε δεν υπήρχε ουσιαστικά μια ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα που να διαχειρίζεται την νομισματική πολιτική της χώρας. Έτσι, η ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδας θεωρήθηκε ένα πολύ σημαντικό βήμα εξυγχρονισμού. Από τότε μέχρι σήμερα, η Τράπεζα της Ελλάδας συνδέθηκε με μερικές από τις πιο κρίσιμες στιγμές της ελληνικής οικονομίας. Από περιόδους ανάπτυξης μέχρι δύσκολες οικονομικές κρίσεις, παρέμεινε βασικός πυλώνας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας. Και είναι ενδιαφέρον πώς μια απόφαση που πάρθηκε πριν σχεδόν έναν αιώνα εξακολουθεί να επηρεάζει μέχρι σήμερα την καθημερινή οικονομική ζωή όλων μας. Γι' αυτό, παιδιά.
0: Δεν είστε έτοιμοι
1: για αυτό που ακολουθεί, γιατί θα ακούσουμε «Στόχος είναι τα λεφτά»
0: από Τζούλια Αλεξανδράτου. Γιατί, παιδιά, στο κάτω-κάτω, εντάξει, okay, μπορεί να μην είναι στόχος τα λεφτά, μην ακουγόμαστε κι εμείς τόσο ηλίστριες, αλλά εντάξει, είναι λίγο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε. Να υπενθυμίσουμε ότι ακούτε Ράδιο Πάντιον, ηχό του χρόνου. Και μπορείτε να μας βρείτε στα social media, επαναλαμβάνουμε, γιατί μπαίνουν καινούργιοι ακροατές.
2: Να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η αλληλεπίδραση με το chat. Την προηγούμενη φορά, παιδιά, η εκπομπή ήταν στα ύψη, επειδή το chat μας είχαν διαλύσει πραγματικά. Γράφανε, δεν αντιλαμβάνεστε τώρα, δηλαδή τα βλέπαμε εμείς, μπορεί να μην τα διαβάζαμε στον αέρα, αλλά εμείς θα το περνούσαμε καταπληκτικά. Σας παρακαλώ, μπείτε στο chat και γράψτε ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι.
1: Γιατί όσο σημαντικές είμαστε εμείς για αυτή την εκπομπή, άλλο τόσο είστε κι εσείς.
2: Γιατί χωρίς εσάς, παιδιά, δεν μπορούσε να γίνει αυτή η εκπομπή.
1: Ακριβώς.
2: Καταλάβατε. Οπότε, σας παρακαλώ, να είστε λίγο πιο ενεργοί. Είναι πολύ διασκεδαστικό για μας αυτό, να ξέρετε.
1: Λοιπόν, τι θα έλεγες, Ειρήνα, τώρα να πάμε έτσι σε ένα θέμα, σε έναν άνθρωπο που χάρη σε αυτόν, παιδιά, σήμερα εμείς έχουμε έτσι τα social media, έχουμε αναπτύξει μια επικοινωνία, μπορούμε να μιλάμε με ανθρώπους που βρίσκονται πολλά χιλιόμετρα μακριά μας.
2: Δόξα τω Θεώ, γιατί έχουμε και ανθρώπους που είναι μακριά μας. Επίσης, παιδιά, είδαμε ότι μας παρακολουθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έπαθα σοκ.
1: Και από τη Γερμανία, για αστεία.
2: Οπότε, εντάξει, έχουμε γίνει πλέον international.
1: Λοιπόν, έτσι. Και πάμε τώρα στις 14 Μαΐου του 1984, όπου γεννιέται ένας άνθρωπος που χωρίς υπερβολή άλλαξε τον τρόπο που επικοινωνεί ολόκληρος πλανήτης. Ο Μάρκ Ζάκερμπεργκ, ο δημιουργός του Facebook, ξεκίνησε την ιδέα του ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Αυτό που αρχικά ήταν μια μικρή πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ φοιτητών, εξελίχθηκε μέσα σε λίγα χρόνια στο μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο του κόσμου. Το Facebook άλλαξε τα πάντα. Τον τρόπο που μοιραζόμαστε φωτογραφίες, ειδήσεις, απόψεις, ακόμα και τον τρόπο που ενημερωνόμαστε ή κρατάμε επαφή με ανθρώπους που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Ο Ζάκερμπεργκ έγινε ένας από τους νεότερους δισεκατομμυριούχους στην ιστορία και μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της τεχνολογίας. Βέβαια, μαζί με την επιτυχία ήρθαν και πολλές συζητήσεις. Το Facebook κατηγορήθηκε κατά καιρούς για ζητήματα προσωπικών δεδομένων, παραπληροφόρησης και υπερβολικής επιρροής στην κοινωνία και την πολιτική. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο Μάρκ Ζάκερμπεργκ ανήκει στους ανθρώπους που καθόρισαν τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Και ίσως το πιο εντυπωσιακό είναι ότι όλα ξεκίνησαν από έναν νεαρό φοιτητή με έναν υπολογιστή και μια ιδέα μέσα σε ένα δωμάτιο πανεπιστημίου. Και τώρα θα πάμε πάλι στο καλλιτεχνικό τομέα, όπου στις 14 Μαΐου του 1998 φεύγει από τη ζωή ένας από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, ο Φρανκ Σινάτρα.
2: Εντάξει, πάρα πολύ αγαπημένος με εμένα, να σημειωθεί.
1: Η φωνή του έγινε συνώνυμο μιας ολόκληρης εποχής, με τραγούδια όπως το My Way, το New York, New York και το Fly Me to the Moon. Όλοι το ξέρουμε, ελπίζω.
2: Εντάξει, νομίζω όλα και όλα και έχουν γίνει και πάρα πολύ γνωστά στο TikTok.
1: Και αυτό
2: αυτά
1: που
2: τα
1: έχουμε
2: τραγούδια.
1: Επιλέξει να ακούσετε, θα το ακούσετε συνέχεια. Ο Σινάτρα λοιπόν κατάφερε να αφήσει το αποτύπωμά του όχι μόνο στη μουσική αλλά και στην παγκόσμια pop κουλτούρα. Ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 40 και πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε τεράστιο αστέρι. Δεν ήταν μόνο τραγουδιστής, ήταν performer, ηθοποιός, showman. Ένας άνθρωπος που όταν ανέβαινε στη σκηνή είχε έναν μοναδικό τρόπο να γεμίζει τον χώρο. Ο Σινάτρα συνδέθηκε με τη λάμψη του παλιού Χόλιγουντ, με τα μεγάλα κλαμπ της Νέας Υόρκης και του Las Vegas και με μια ολόκληρη αισθητική που μέχρι σήμερα θεωρείται διαχρονική. Η ζωή του βέβαια είχε και έντονες στιγμές, φήμες, σκάνδαλα και πολλές συζητήσεις γύρω από τις σχέσεις του με ισχυρούς ανθρώπους της εποχής. Όμως τίποτα από αυτά δεν κατάφερε να επισκιάσει το καλλιτεχνικό του μέγεθος. Ακόμα και σήμερα, δεκαετίες μετά, η φωνή του Φρανκ Σινάτρα παραμένει αναγνωρίσιμη από τις πρώτες κιόλας νότες. Και ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο σημάδι ενός πραγματικά σπουδαίου καλλιτέχνη, παιδιά. Ότι δεν ανήκει απλώς στην εποχή του, ανήκει σε όλες τις εποχές. Γι' αυτό ας ακούσουμε το That's Life.

Συνεχίζουμε λοιπόν από τον έναν θρύλο, παιδιά, στον άλλον, από Frank Sinatra λοιπόν. Θα μεταπηδήσουμε στις 14 Μαΐου του 2015, όπου ο κόσμος της μουσικής έχασε τον άνθρωπο που έκανε την ηλεκτρική κιθάρα να μιλάει ανθρώπινα. Ο Riley King, γνωστός σε όλους ως BB King. Αλλά προσέξτε την ιστορία πίσω από το όνομα. Το BB βγαίνει από το Bell Street Blues Boy. Από τότε που ήταν ραδιοφωνικός παραγωγός στο Memphis. Ναι, ναι, ναι, παιδιά, ήτανε κι αυτός σαν εμάς. Λέτε κάποια στιγμή να γίνουμε BB King κι εμείς. BB Queen, μήπως. Δεν ξέρω. Φυσικά, λοιπόν, δεν γίνεται να μιλήσουμε για τον BB King χωρίς την Lucille. Ξέρετε, λοιπόν, γιατί ονόμαζε έτσι όλες τις κιθάρες του. Το 1949, σε μια συναυλία, ξέσπασε φωτιά εξαιτίας ενός καυγά δύο ανδρών για μια γυναίκα με το όνομα Lucille. Ο King, λοιπόν, μπήκε μέσα στις φλόγες για να σώσει την κιθάρα του και από τότε την ονόμασε έτσι. Για να θυμάται πάντα να μην ξαναμπεί ποτέ σε κτίριο που καίγεται και να μην τσακώθει ποτέ για γυναίκα. Έτσι, λοιπόν, όπως έλεγε και ο ίδιος, το υπέροχο ταξίδι με τη μάθηση,

0: Αλλά προσέξτε, το όνομα σημαίνει τα λιβάδια. Γιατί τότε υπήρχαν αρτεσιανά πηγάδια και πράσινο. Ποιος θα φανταζόταν λοιπόν ότι αυτή η κουκίδα πολύ μικρή στο χάρτη που ξεκίνησε ως σταθμός των εφοδιασμού για τα τρένα, θα γινόταν η παγκόσμια πρωτεύουσα του τζόγου και της διασκέδασης. Ήταν η απόλυτη αμερικανική ουτοπία που χτίστηκε πάνω στην άμμο και την ελπίδα για το εύκολο κέρδος. Ωστόσο, συνεχίζουμε
1: με τις 15 Μαΐου πάλι, αλλά αυτή τη φορά το 1891, στην πόλη Αϊντχόφεν της Ολλανδίας, ένας τραπεζίτης, ο Φρέντερικ Φίλιπς, μαζί με τον γιο του, Χέραντ, ιδρύουν μια μικρή εταιρεία που κανείς τότε δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο μεγάλη θα γινόταν στο μέλλον. Το όνομά της, Φίλιπς. Στην αρχή η εταιρεία ασχολήθηκε με την κατασκευή λαμπτήρων φωτισμού. Εκείνη την εποχή ο ηλεκτρισμός άρχιζε σιγά σιγά να αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων και η ανάγκη για αξιόπιστο φωτισμό μεγάλωνε συνεχώς. Η Philips κατάφερε πολύ γρήγορα να ξεχωρίσει χάρη στην ποιότητα και την καινοτομία της και από μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση στην Ολλανδία εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους τεχνολογικούς ομίλους στον κόσμο. Και δεκαετίες το όνομα Philips μπήκε σχεδόν σε κάθε σπίτι. Ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, κασετόφωνα, CD players, ηλεκτρικές συσκευές. Ολόκληρες γενιές μεγάλωσαν βλέποντας το λογότυπό της πάνω στις συσκευές καθημερινής χρήσης. Μάλιστα, η εταιρεία είχε σημαντικό ρόλο και στην εξέλιξη της τεχνολογίας ήχου και εικόνας. Συμμετείχε στην ανάπτυξη του CD, ενώ πρωτοστάτησε πολλές φορές σε νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές. Το ενδιαφέρον είναι πως η Philips δεν έμεινε μόνο στα ηλεκτρονικά προϊόντα. Με τα χρόνια επεκτάθηκε και στο τομέα της υγείας και της ιατρικής, δείχνοντας πως μια εταιρεία μπορεί να εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες της κοινωνίας. Και όλα αυτά ξεκίνησαν το 1891 από έναν πατέρα και έναν γιο που πίστεψαν ότι η τεχνολογία μπορούσε να αλλάξει την καθημερινότητα των ανθρώπων. Και τελικά, όντως την άλλαξε, παιδιά. Και θα συνεχίσουμε με την ίδρυση της Οδοντιατρικής Σχολής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπάρχουν γεγονότα που εκείνη τη στιγμή ίσως να φαίνονται μικρά, αλλά στην πραγματικότητα αλλάζουν ολόκληρους επαγγελματικούς και επιστημονικούς κλάδους. Ένα τέτοιο γεγονός ήταν η ίδρυση της Οδοντιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το ενδιαφέρον είναι πως η δημιουργία της δεν έγινε χωρίς αντιδράσεις. Αντίθετα, υπήρξαν έντονες επιφυλάξεις και αντιρρήσεις ακόμη και από καθηγητές της ιατρικής σχολής, οι οποίοι θεωρούσαν ότι η οδοντιατρική δεν έπρεπε να αποτελεί ξεχωριστό επιστημονικό κλάδο. Παρ' όλα αυτά, η σχολή ιδρύθηκε και σταδιακά απέκτησε σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και την εξέλιξη της οδοντιατρικής επιστήμης στην Ελλάδα. Μέχρι τότε, η φροντίδα των δοντιών γινόταν πολλές φορές χωρίς οργανωμένη επιστημονική κατάρτιση. Η δημιουργία της σχολής βοήθησε ώστε η οδοντιατρική να αποκτήσει ακαδημαϊκή βάση, εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους θεραπείας. Και τελικά αυτό που κάποτε αντιμετωπίστηκε με αμφιβολία εξελίχθηκε σε έναν σημαντικό τομέα της ιατρικής επιστήμης που επηρεάζει καθημερινά την υγεία και την ποιότητα ζωής χιλιάδων ανθρώπων. Και δίνω τη σκητάλη στην Ειρήνα να πάει σε ένα θέμα λίγο επίκαιρο, θα έλεγα εγώ
0: επίκαιρο,
1: τώρα.
0: Επίκαιρο, παιδιά, είναι η εβδομάδα Eurovision τώρα. Περάσαμε στον τελικό. Το Σάββατο λοιπόν γίνεται ο τελικός. Α, έτσι δεν πάει. Ήταν ο ημιτελικός.
1: Ήταν ο πρώτος ημιτελικός.
0: Έχει δεύτερο.
1: Ο δεύτερος ημιτελικός την Πέμπτη και το Σάββατο θα είναι ο τελικός.
0: Εντάξει, θεωρώ ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Ωστόσο, μετά από αυτά όλα τα Philips, οδοντιατρικές, ιστορίες και αυτά, πάμε σε κάτι που είναι στο DNA μας, παιδιά. Το κούνισμα λοιπόν και το λίγισμα του κορμιού. Θέλω να κάνετε λοιπόν έτσι εικόνα 15 Μαΐου 2004. Κωνσταντινούπολη, έτσι στο background. Ο Σάκης Ρουβάτς, μαζευτείτε όλες οι ρουβίτσες εδώ πέρα, ανεβαίνει στη σκηνή της Eurovision με το Shake It. Γιατί λοιπόν αυτό το γεγονός είναι ιστορικό? Διότι δεν ήταν απλώς μία τρίτη θέση. Ήταν η στιγμή που η Ελλάδα πίστεψε ότι μπορεί να κερδίσει κάτι που έγινε την επόμενη χρονιά με το number one, με την Έλενα Παπαρίζου. Ο Φωκάς Ευαγγελινός, λοιπόν, παρουσίασε μια χορογραφία που άλλαξε τα standards του διαγωνισμού, κάνοντας τη Eurovision να μοιάζει με υπερθέαμα των MTV Awards. Ήταν η χρονιά που το Shake It ακουγόταν από το Λονδίνο μέχρι το Τελαβίβ, προετοιμάζοντας το έδαφος για το χρυσό καλοκαίρι των Ολυμπιακών Αγώνων. Στο ραδιόφωνο, λοιπόν, λέμε ότι ένα καλό pop τραγούδι δεν το ακούς, το ζεις. Και εκείνο το βράδυ, λοιπόν, όλη η Ελλάδα ζούσε στο ρυθμό του Σάκη. Γι' αυτό, Shake it.

0: Τέλος. Παιδιά, εντάξει.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Εδώ συμβαίνουν πράγματα.
1: Δεν γίνεται αυτό που συμβαίνει σήμερα. Αλήθεια δεν γίνεται. Τέλος πάντων, παιδιά, πρέπει να σοβαρευτούμε. Όχι.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν. Μερισσά.
0: Τώρα
1: κόλλησε εμένα. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον. Παιδιά.
0: Εντάξει, παιδιά. Είμαστε live εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες.
1: Όχι, εντάξει, μάλιστα.
0: Φτιάχνουμε και τη διάθεσή σας, ελπίζω έτσι, γελάστε κι εσύ.
1: Ναι, γιατί εγώ συνήθως όταν γελάει κάποιος άλλος μου προκαλεί και εμένα γέλιο. Όπως έχουμε δει μέχρι στιγμής να συμβαίνει. Τέλος πάντων, μην νευριάσω τώρα. Λοιπόν, περνάμε λοιπόν στον John Seffert Baron, τον άνθρωπο που μας έδωσε το ATM. Παιδιά, φανταστείτε εμείς φοιτητές τώρα τι θα είχαμε χωρίς το ATM. Στις 15 λοιπόν Μαΐου του 2010 έφυγε από τη ζωή ο Σκοτσέζος John Seffert Baron. Μπορεί το όνομά του να μην φιγουράρει στα εξώφυλλα περιοδικών, αλλά η εφεύρεσή του βρίσκεται σε κάθε γωνία του πλανήτη, το ATM, όπως προείπα. Ωστόσο, προσέξτε παιδιά πώς γεννήθηκε η ιδέα να φτιάξει το ATM, γιατί εγώ έπαθα πλάκα. Στην ουσία είναι η επιτομή του Eureka Moment. Ο Baron λοιπόν έφτασε στην τράπεζα ένα λεπτό αφού είχε κλείσει, ας πούμε, και δεν μπορούσε να βγάλει χρήματα. Εκείνο λοιπόν το βράδυ, μπαίνοντας στο μπάνιο του, είδε το... Στο μπάνιο του. Στο σπίτι. Σε ένα... Όχι, περίπτερο, καταλάβατε τώρα. Το οποίο έβγαζε σοκολάτες. Και σκέφτηκε, γιατί να μην μπορώ να βγάζω με τον ίδιο τρόπο χρήματα. Έπαθα σοκ. Λέω, αποκλείεται. Είδε, ας πούμε, το μηχάνημα με τις σοκολάτες που έβγαζε, ας πούμε, τα ζαχαρωτά της σοκολάτας και αυτά και λέει, να, με τον ίδιο τρόπο κάποιος μπορεί να βγάλει και χρήματα. Και παιδιά το έφτιαξε. Επίσης, ξέρετε γιατί το PIN μας έχει 4 ψηφία. Αρχικά, εκείνος είχε την άποψη να το κάνει εξαψήφιο για να είναι, ας πούμε, πιο ασφαλές, πιο δύσκολο να βρεθούν τα ψηφία κτλ. Ωστόσο, η γυναίκα του, η Καρολάιν, του είπε ότι δεν μπορούσε να μάθει μέχρι 6 ψηφία, μπορούσε μέχρι 4. Και έτσι, χάρη στην Καρολάιν, η ζωή μας, παιδιά, έγινε πολύ πιο εύκολη. Φανταστείτε τώρα να είχαμε να θυμόμαστε 6 ψηφία αντί για 4 στο πίν. Ενώ 4, τσακ, μπαμ, τελείωσε. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε με το Σάββατο.
0: Ναι, πάμε στις 16 Μαΐου, όπου, παιδιά, στις 16 Μαΐου είναι η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την Κοιλιοκάκη. Η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την Κοιλιοκάκη τιμάται κάθε χρόνο αυτή τη μέρα και στόχο έχει να ενημερώσει τον κόσμο για μια ασθένεια που συχνά παραμένει αδιάγνωστη για πολλά χρόνια. Η κοιλιοκάκη είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα στο οποίο ο οργανισμός αντιδρά στη γλουτένη, μια πρωτεΐνη που βρίσκεται στο σιτάρι, το κριθάρι και τη σίκαλη. Όταν ένα άτομο με κοιλιοκάκη καταναλώσει γλουτένη, το ανοσοποιητικό του σύστημα επιτίθεται στο λεπτό έντερο, προκαλώντας προβλήματα στην απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κάποιοι εμφανίζουν έντονους πόνους στην κοιλιά και πεπτικά προβλήματα, ενώ άλλοι μπορεί να έχουν κόπωση, ανεμία ή ακόμη και καθόλου εμφανή συμπτώματα. Η μοναδική αντιμετώπιση σήμερα είναι η αυστηρή διατροφή χωρίς γλουτένη, κάτι που απαιτεί μεγάλη προσοχή στην καθημερινότητα. Η ημέρα αυτή δεν αφορά μόνο την ενημέρωση γύρω από την ασθένεια, αλλά και την κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με κοιλιοκάκη στην καθημερινή τους ζωή, από τη διατροφή μέχρι την κοινωνική τους δραστηριότητα. Και ίσως το πιο σημαντικό μήνυμα είναι ότι η σωστή ενημέρωση και η έγκυρη διάγνωση μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής χιλιάδων ανθρώπων. Και θα πάμε λίγο να ελαφρύνουμε το κλίμα, γιατί καθώς το Σάββατο
1: να
0: είναι...
1: Να πούμε βέβαια ότι εδώ η πολιτεία δεν βοηθάει ιδιαίτερα, ας πούμε. Δίνουν ένα μηνιαίο, νομίζω, έμβασμα σε εισαγωγικά για τους ανθρώπους με κοιλιοκάκη. Αλλά στην ουσία, επειδή όντως τα προϊόντα χωρίς γλουτένη είναι πιο ακριβά από τα προϊόντα με γλουτένη, ας πούμε, που μπορείς να βρεις στο εμπόριο. Βέβαια, κάποιες εταιρείες πλέον, ακόμη και στο εμπόριο, έχουν βγάλει αρκετά προϊόντα χωρίς γλουτένη, δηλαδή έχουν συμβάλει στο κομμάτι της συμπερίληψης. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι ακόμα, αν και είναι φοβερά διαδεδομένη, είναι φοβερά διαδεδομένο αυτοάνωσο αρχικά πλέον, θεωρώ. Εγώ ξέρω πολλούς ανθρώπους που έχουν κοιλιοκάκι και στην αρχή μπορεί να φαντάζει δύσκολο, αλλά θεωρώ ότι με πρόγραμμα, ας πούμε, και είναι όλα θέμα συνήθειας και μετά γίνεται τρόπο ζωής. Δεν είναι τόσο, αχ, Παναγία μου, ξέρω εγώ, υποφέρουμε και τέτοια. Οπότε, ναι, συνέχισε.
0: Πάμε τώρα σε μια άλλη παγκόσμια ημέρα, παιδιά, γιατί το Σάββατο είναι η παγκόσμια ημέρα ουίσκι. Το τρίτο Σάββατο, λοιπόν, κάθε Μαΐου, γιορτάζεται η παγκόσμια ημέρα ουίσκι για να τιμηθεί το υνοπνευματώδης ποτό με τη μεγαλύτερη κατανάλωση στον κόσμο, παιδιά. Η ιδέα ανήκει στον σκοτσέζο φοιτητή Blair Bowman, που την υλοποίησε για πρώτη φορά το 2012 και αμέσως υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο της Σκωτίας. Ο 21χρονος τότε φοιτητής της Ισπανικής Φιλολογίας θέλησε με την κίνησή του αυτή να τιμήσει το εθνικό ποτό της πατρίδας του, που δεν είχε τη δική του παγκόσμια ημέρα όπως άλλα ποτά, αλλά και να συμβάλλει μέσω αυτού στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος στη Σκωτία. Γι' αυτό εμείς, παιδιά, έχουμε επιλέξει μια τραγουδάρα να συνοδεύσει αυτό το θέμα. Απολαύστε το «Απόψε θέλω να πιω» από Χάρης Αλεξίου.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας. Να σας πούμε κάπου εδώ, να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να μας βρείτε στα social media και στο Instagram και στο TikTok, Ράδιο Πάντιον με λατινικούς χαρακτήρες. Και πάμε λοιπόν στην γέννηση μιας γυναίκας η οποία έχει συνδράμει φοβερά και στα μαθηματικά και στη φιλοσοφία. Στις 16 λοιπόν Μαΐου του 1718 γεννιέται στο Μιλάνο ένα παιδί θαύμα, η Μαρία Γκαετάνα Ανιέζη. Γιατί πρέπει να την ξέρουμε, γιατί σε μια εποχή λοιπόν που οι γυναίκες ήταν αποκλεισμένες από την επιστήμη και που πολλές φορές δικά τους επιτεύγματα τα έχουν επομιστεί άνδρες, η Ανιέζη έγινε η πρώτη γυναίκα που έγραψε εγχειρίδιο μαθηματικών και η πρώτη που διορίστηκε καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο. Αλλά προσέξτε λοιπόν το διαμάντι της ιστορίας. Υπάρχει λοιπόν μια μαθηματική καμπύλη που φέρει το όνομά της, η Μάγισσα της Ανιέζη. Λόγω λοιπόν μιας κακής μετάφρασης από τα ιταλικά στα αγγλικά, η λέξη Versiera, που σημαίνει σκηνή, διαβάστηκε ως Aversiera, που σημαίνει σύζυγος του διαβόλου ή μάγισσα. Έτσι λοιπόν, μία από τις πιο λαμπρές διάνοιες της ιστορίας έμεινε στην αιωνιότητα συνδεδεμένη με μία μάγισσα. Η ίδια μάλιστα έχει πει ότι ο Θεός έδωσε στις γυναίκες την ίδια ικανότητα για την αλήθεια, όπως και στους άνδρες. Η Ανιέζη δεν το είπε απλώς, το απέδειξε λύνοντας εξισώσεις που άλλοι φοβούνται να τις κοιτάξουν. Ανήκω σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων που φοβάμαι να κοιτάξω αυτές τις εξισώσεις. Εντάξει, okay, ο καθένας, παιδιά, με τα προτερήματά του και τα χαρίσματά του. Τι να πω τώρα. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε λέγοντας...
2: Πάλι με γυναίκα. Σήμερα οι γυναίκες έχουν
1: Τα πρωτεία, τους.
2: Ναι. Στις 16 Μαΐου, λοιπόν, του 1948, γεννιέται η Κάτια Δανδουλάκη, μία από τις πιο γνωστές και διαχρονικές παρουσίες του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης. Με καριέρα που μετρά πολλές δεκαετίες, κατάφερε να ξεχωρίσει τόσο για το ταλέντο της, όσο και για την ιδιαίτερη σκηνική της παρουσία. Το κοινό τη γνώρισε μέσα από μεγάλες θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές ταινίες, αλλά και πολύ επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές που άφησαν εποχή στην ελληνική τηλεόραση. Η Κάτια Δανδουλάκη συνδέθηκε με ρόλους δυναμικούς, αλλά και ιδιαίτερα συναισθηματικούς, ενώ πάντα διατηρούσε έναν αέρα κομψότητας που έγινε σχεδόν χαρακτηριστικό της. Πέρα όμως από την καλλιτεχνική της πορεία, θεωρείται και μία από τις πιο αγαπητές προσωπικότητες του ελληνικού θεάματος, καθώς κατάφερε να παραμείνει διαχρονική και κοντά στο κοινό για πολλές γενιές. Και ίσως αυτό να είναι το πιο δύσκολο για έναν καλλιτέχνη, να περνούν τα χρόνια και να συνεχίζει να έχει τη δική του ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κόσμου.
1: Όπως τα λες είναι, και θα σου πω τώρα για έναν άνθρωπο, θα σου μιλήσω, για τον οποίο δεν τον ξέρουμε, αλλά έχουμε ακούσει παραμύθια του παιδιά και έχει μείνει και αυτό στις καρδιές μας, χωρίς να έχουμε, ας πούμε, ιδέα της ύπαρξής του και να πολλοί από εμάς να μην έχουμε αναρωτηθεί, ας πούμε, η σταχτοπούτα, η ωραία κοιμωμένη και ούτω καθεξής. Πώς έχουν προκύψει αυτά τα παραμύθια. Στις 16 λοιπόν Μαΐου του 1703 η Γαλλία αποχαιρετά τον Σαρλ Περό. Αλλά προσέξτε, ο Περό δεν ήταν απλώς ένας, ας πούμε, παππούς που έλεγε ιστορίες στα εικόνια του. Ήταν ένας υψηλόβαθμος κρατικός λειτουργός, μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας, που στα 67 του αποφάσισε να καταγράψει λαϊκές παραδόσεις. Χάρη λοιπόν σε αυτόν έχουμε τη σταχτοπούτα, την ωραία κοιμωμένη και τον παπουτσωμένο γάτο. Αλλά η λεπτομέρεια που θα κάνει την εκπομπή να. Θα σας πω τώρα, είναι αυτή που θα ξεχωρίσει. Τα παραμύθια λοιπόν του Περό δεν ήταν πάντα ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Στην πρώτη λοιπόν εκδοχή, για να καταλάβετε, της κόκκινος κουφίτσας, για παράδειγμα, δεν υπήρχε κυνηγός για να τη σώσει. Ο Περό έγραφε για να προειδοποιήσει στην ουσία τις νεαρές κοπέλες της αυλής για τους λύκους της εποχής. Ήταν ο πρώτος που κατάλαβε ότι μια καλή ιστορία είναι το καλύτερο όχημα για ένα σκληρό μάθημα ζωής. Όπως άλλωστε έλεγε και ο ίδιος, τα παραμύθια είναι σαν τους καθρέφτες. Δείχνουν την αλήθεια, ακόμα και αν αυτή φοράει κορώνα ή προβιά λύκου. Συνεχίζουμε λοιπόν με την τελευταία μέρα της εβδομάδας μας, καθώς 17 Μαΐου είναι η Διεθνής ημέρα επικοινωνίας και
2: κοινωνίας της πληροφορίας.
1: Σωστά.
2: Καθώς επίσης και η Διεθνής ημέρα κατά της ομοφοβίας, τρανσφοβίας και διφοβίας.
1: Θα πω κάπου εδώ, επιτέλους, ας πούμε, έτσι, είναι ένα σοβαρό, μια μάστιγα όλο αυτό. Νομίζω είναι και το Pride τώρα τον Ιούνιο.
2: Ναι, έχει είναι το Pride, είναι ο μήνας του Pride, ο Ιούνιος.
1: Ο Ιούνιος. Ναι, είναι πολύ ωραίο που έχει δημιουργηθεί, ας πούμε, και λέει μάλιστα διεθνής, ότι είναι έτσι ένα ελληνικό, ας πούμε, στοιχείο, το ότι έχει καθιερωθεί και όχι το γιορτάζουμε, σπάστα όλα απόψε, όχι ας πούμε το γιορτάζουμε, αλλά ότι έχει δοθεί, έχει χρηστεί μια μνήμα στα συγκεκριμένα πρόσωπα που πάντοτε αισθανόντουσαν μειονότητες, αδικημένοι, ότι ήταν ας πούμε η τίποτα, καταλάβατε πώς το εννοώ. Είναι πολύ ωραίο λοιπόν που γιορτάζουμε την ανεξαρτησία τους, την ελευθερία τους, να αυτοπροσδιορίζεται όπως μα όπως θέλουν, χωρίς να χρειάζεται να λογοδοτήσουν και να απολογηθούν για τίποτα. Και εντάξει, πλέον θεωρώ, δεν ξέρω αν έχουμε κάνει αυτά τα μεγάλα βήματα, ας πούμε, στο κομμάτι αυτό, αλλά σίγουρα έχουν υπάρξει έτσι μικρές διαφορές αισθητές. Οπότε, επειδή πριν χρόνια έχουν μιλήσει η Θεοδωρίδου και η Γαρμπή για αυτό το ζήτημα, εμέσως πλην σαφώς, ας ακούσουμε το επιτέλους.

0: We are back.
1: Επιστρέψαμε. Λοιπόν, παιδιά, κλείνουμε σιγά-σιγά. Και θα ήθελα να αναφερθώ στις 17 Μαΐου του 1510, όπου φεύγει από τη ζωή ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους της Αναγέννησης, ο Σάντρο Μποτιτσέλη. Ο Ιταλός καλλιτέχνης έζησε σε μια εποχή όπου η τέχνη άρχισε να αλλάζει ριζικά και ο άνθρωπος βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημιουργίας. Ο Μποτιτσέλη έγινε γνωστός για τα έργα του που συνδύαζαν την ομορφιά, τη λεπτομέρεια και τη μυθολογία. Οι πίνακες του είχαν μια ιδιαίτερη κομψότητα και έναν σχεδόν ονειρικό χαρακτήρα που τους κάνει αναγνωρίσιμους μέχρι και σήμερα. Ανάμεσα στα πιο διάσημα έργα του είναι η Γέννηση της Αφροδίτης και η Άνοιξη. Πίνακες που θεωρούνται σύμβολα της Αναγέννησης και φιλοξενούνται μέχρι σήμερα σε μεγάλα μουσεία της Ιταλίας. Το ενδιαφέρον είναι πως παρότι γνώρισε μεγάλη επιτυχία όσο ζούσε, μετά το θάνατό του το έργο του ξεχάστηκε για αρκετά χρόνια. Αργότερα όμως αναγνωρίστηκε ξανά και σήμερα θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους ζωγράφους στην ιστορία της τέχνης. Και ίσως αυτό να είναι το πιο εντυπωσιακό με τη μεγάλη τέχνη, ότι μπορεί να περνούν αιώνες, αλλά εξακολουθεί να συγκινεί και να εμπνέει ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο.
0: Εξαιρετική.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν με έναν άνθρωπο που ανήκει στη δική μου κατηγορία ανθρώπων, των ανθρώπων που δεν γνώριζα, ας πούμε, την ύπαρξή τους, ούτε είχα αναρωτηθεί ποτέ τι έχουν δημιουργήσει και πώς, ας πούμε, το εκάστοτε πράγμα, σε εισαγωγικά, που έχει δημιουργηθεί, ποιος είναι ο υπεύθυνος της ίδρυσης, της δημιουργίας του κτλ. Ο Ιωάννης λοιπόν Γεωργιάδης ανήκει σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων, διότι στις 17 Μαΐου του 1960 η Ελλάδα αποχαιρετά αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα που μοιάζει βγαλμένη από μυθιστόρημα. Ο Ιωάννης λοιπόν Γεωργιάδης, γιατί είναι τόσο σημαντικός, θα σας πω αμέσως τώρα. Στην ουσία ήταν ένας homo universalis. Το 1896, στους πρώτους λοιπόν Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στην Σπάθη. Ήταν λοιπόν, παιδιά, αίτητος ο συγκεκριμένος κύριος. Αλλά το πραγματικό του αποτύπωμα έμεινε στην επιστήμη. Ο Γεωργιάδης λοιπόν θεωρείται ο πατέρας της ιατροδικαστικής στην Ελλάδα. Ίδρυσε το πρώτο ιατροδικαστικό μουσείο και ήταν ο άνθρωπος που εξυγχρόνισε τον τρόπο που η δικαιοσύνη στην ουσία διαβάζει, μέσα σε εισαγωγικά, τα ίχνη ενός εγκλήματος. Φανταστείτε τον λοιπόν, τη μία μέρα να διδάσκει στο πανεπιστήμιο με την αυστηρότητα ενός καθηγητή ιατροδικαστικής και την άλλη να κρατά τη σπάθη του με την ακρίβεια ενός πρωταθλητή. Ήταν ο άνθρωπος που απέδειξε ότι η πειθαρχία του αθλητισμού και η οξύτητα της επιστήμης είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Λέγεται ότι για να υπηρετήσεις τη ζωή, πρέπει μερικές φορές να καταλάβεις σε βάθος το θάνατο. Ο Γεωργιάδης λοιπόν το έκανε αυτό με την επιστήμη του, κρατώντας πάντα υψηλά την τιμή της χώρας του. Κλείνουμε λοιπόν την σημερινή μας εκπομπή με ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου θέμα. Η Μερίσα, όταν χωρίζαμε, ας πούμε, τα θέματα και λέγαμε για το τι θα συζητήσουμε, έγραψε οριακά με επικεφαλίδα ότι αυτό το θέμα μου ανήκει, παιδιά.
1: Είναι μια γυναίκα είδωλο.
2: Ναι. Είναι, παιδιά, πώς λέγαμε πριν για τον Διονυσίου, που έτσι ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας. Έτσι κλείνουμε λοιπόν και την εβδομάδα μας. Και θα μιλήσουμε, παιδιά, για την γέννηση της Βίκης Μοσχολιού. Εντάξει, τώρα τα λόγια είναι περιττά, έτσι. Εγώ ωριακά κρατήθηκα να μην φτιάξω ολόκληρο PowerPoint για αυτή την προσωπικότητα. Αλλά πραγματικά προσπάθησα να τα συμμαζέψω όσο περισσότερο μπορώ, γιατί κάποιες εδώ πέρα μου λένε ότι πλατιάζω.
1: Καλά, παιδιά, ονόματα δεν λέμε. Αν την άφηνα, ολόκληρη εκπομπή, ολόκληρο το δύο ώρα, θα μιλούσε για τη Βίκη μου σχολείου.
2: Και όχι μόνο, παιδιά, όχι μόνο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε όμως από κάπου. Στις 17 Μαΐου του 1943 γεννιέται η Βίκη Μοσχολιού. Γιατί η Μοσχολιού δεν είναι απλώς μια τραγουδίστρια? Γιατί ήταν η φωνή που κατάφερε να ενώσει τα λαϊκά πάλκα με το έντεχνο, χωρίς ποτέ να χάσει την αυθεντικότητά της. Η Βίκη λοιπόν Μοσχολιού γεννήθηκε στις 23 Μαΐου του 1943 στον Κεραμικό και έζησε τα παιδικά της χρόνια στο Εγάλεο. Χρόνια στερημένα, αλλά γεμάτα αγάπη και μουσική, καθώς ο πατέρας της δεν αποχωριζόταν το γραμμόφωνο και την πλούσια συλλογή του από λαϊκά δισκάκια της εποχής. Για να βοηθήσει την οικογένειά της, 13χρονο κοριτσάκι ακόμα, πιάνει δουλειά σε εργοστάσιο ως κορδελιάστρα. Στην ουσία, η κορδελιάστρα είναι οι γυναίκες που έφτιαχναν τον πάτο του παπουτσιού. Ας πούμε, και το έραβαν και το έδαιναν όπως κάνανε, ας πούμε, παλιά. Ωστόσο, η αγαπημένη της εκπομπή στο ραδιόφωνο ήταν τα χαρούμενα ταλέντα του Γιώργου Οικονομίδη, στην οποία εμφανιζόντουσαν οι τραγουδιστές με την ελπίδα να γίνουν διάσημοι. Και όντως, παιδιά, γίνανε μερικοί. Η Νάνα Μούσχουρη, η Τζένι Βάν, ο Γιάννης Βογιατζής είναι μερικές από τις προσωπικότητες. Έτσι λοιπόν και η 14χρονη τότε Βίκη, που από μικρή ονειρευόταν να κατακτήσει τις πίστες, αποφάσισε να πάρει μέρος στην εκπομπή. Αλλά χρειαζόταν την άδεια του πατέρα της. Ο Κυραλέκος λοιπόν αρχικά αρνήθηκε, αλλά τελικά της επέτρεψε να πάει. Την ημέρα λοιπόν που διαγωνιζόταν στο κοινό, βρισκόταν όλοι οι συγγενείς της για να την εμψυχώσουν. Το ταλέντο της ξεχώρισε τόσο που της έκαναν πρόταση να εμφανιστεί στο θέατρο Διάνα. Ο πατέρας της ήταν κατηγορηματικά αντίθετος και της απαγόρευσε ρητά. Όμως η ίδια κανόνισε να πάει κρυφά. Από γενικές λοιπόν ομολογίες, όταν το έμαθε αυτό ο πατέρας της, την μαύρισε στο ξύλο. Ωστόσο, η πρώτη της οντισιόν ήταν στο κέντρο Τριάννα του Βασίλη Χιλά. Λέγεται ότι από το άγχος της κόντεψε να τα χάσει. Η μουσική της είπαν ότι τραγούδισε φάλτσα και την απέρριψαν. Ωστόσο, λίγο πριν φύγει, απογοητευμένη, έφτασε στο μαγαζί ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, που σαν τραγουδιστής άκουσε καλύτερα τη φωνή της, δίνοντας έμφαση στα χαρίσματά της και όχι στα προβλήματα που της δημιουργούσε το άγχος. Έτσι, ο Μπιθικότσης έπεισε τους μουσικούς να την κρατήσουν για 2 ολόκληρους μήνες. Η Μοσχόλιο λοιπόν έβγαινε στη σκηνή και τραγουδούσε με την ψυχή της, ακόμα και όταν το κέντρο ήταν άδειο. Εκεί λοιπόν, 2 χρόνια μετά, την ακούει τυχαία ο Ξαρχάκος, που αναζητά εκείνη την περίοδο μια νέα φωνή για να ερμηνεύσει το θρυλικό πλέον τραγούδι. Χάθηκε το φεγγάρι στην ταινία Λόλα με τον Νίκο Κούρκουλο και την Τζένι Καρέζη. Ωστόσο, το 1961, ενήλικη πια, επέστρεψε στο Εγάλεο ύστερα από μια βόλτα στην Αθήνα, στην οποία καθόταν παιδιά μέριμνη σε ένα λεωφορείο. Άκου τώρα μια ιστορία. Όταν σε μια στάση επιβιβάστηκε ένας άντρας που αμέσως άρχισε να μιλά άνετα με τους επιβάτες και τον οδηγό, να κάνει θόρυβο και πλάκα με όλους. Στην ουσία ήταν ένας λαϊκός στάρ, τον οποίο αγνοούσε εντελώς. Ρώτησε λοιπόν τους συνεπιβάτες της ποιος ήταν αυτός ο κύριος και της είπαν παιδιά ότι ήταν ο Γιώργος Ζαμπέτας. Εκείνη την ημέρα δεν μίλησαν. Ωστόσο, ένα χρόνο αργότερα που είχε μείνει χωρίς δουλειά και δεν ήθελε με τίποτα να επιστρέψει ως κορδελιάστρα, αποφάσισε να τον επισκεφτεί. Ο Ζαμπέτας λοιπόν, ανοιχτόκαρδος και μεγαλόκαρδος που ήταν και έψαχνε για νέα ταλέντα, τη δέχτηκε και την πήρε μαζί του στο μαγαζί όπου εμφανιζόταν με τον Καζατζίδη. Αυτό λοιπόν ήταν το ξεκίνημα μιας καριέρας που ξεπέρασε τα όνειρά της. Στις αρχές λοιπόν της δεκαετίας του 60, η Μοσχολιού αρχίζει συναυλίες με Ξαρχάκο, Μπιθικότσι σε όλη την Ελλάδα. Το 72 είναι η πρώτη λαϊκή τραγουδίστρια που εγκαταλείπει τα μεγάλα νυχτερινά κέντρα και τα υψηλά νυχτοκάματα για να κατέβει στην Πλάκα, αρχικά στο Zoom και στο Ζυγό, δημιουργώντας ένα εναλλακτικό τρόπο διασκέδασης με άλλο ήθος και ύφος. 6 λοιπόν συνεχή σεζόν, η Μοσχολιού τραγουδιά στις Μπουάτ και εκεί γράφονται τα μεγαλύτερα τραγούδια. Η Ρόζα είναι Αζιάρα, Άνθρωποι Μονάχοι, Μια Βραδιά στη Λάρισα, Έτσι είναι η Ζωή και ούτω καθεξής. Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι η ίδια εμφανίστηκε στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, στο Royal Albert Hall του Λονδίνου και στο Θέατρο Ολύμπια του Παρισιού, γιατί παιδιά οι μεγάλες προσωπικότητες δεν περιαυτολογούν, δεν μιλάνε για τον εαυτό τους, έτσι. Η ίδια κράτησε διακριτικότητα και στην προσωπική της ζωή, παρά το ειδήλιο που είχε δημιουργηθεί μαζί με τον μεγάλο ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Μίμη Δωμάζο. Ωστόσο, κλείνουμε σιγά-σιγά, ακούγοντας από τη φωνή της Μοσχολιού, την οποία την είχε χαρακτηρίσει παιδιά ο Χατζηδάκης, ως τσέλο της ελληνικής μουσικής. Ο Θεοδωράκης την αποκάλεσε τραγουδίστρια που μοιάζει με αρχαίο δωρικό βράχο και ο Τσαρούχης την αποκάλεσε κοτοπούλη του ελληνικού τραγουδιού. Ας απολαύσουμε τα Δειλινά, λοιπόν.

0: Εντάξει, παιδιά. Τραγουδάρα, συμφωνείτε.
1: Τραγουδάρα και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής.
0: Εμείς την απολαύσαμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να την απολαύσατε κι εσείς και να δώσουμε ένα ραντεβού για την ερχόμενη Τετάρτη. Ευελπιστούμε να μην μας έχει φάει το άγχος της εξεταστικής και το ακυρώσουμε τελευταία στιγμή.
1: Είμαστε λίγο σε μια εγρήγορση.
0: Αλλά όχι. Θεωρώ ότι ακόμα κρατάμε γερά.
1: Κρατάμε γερά. Για να σας κάνουμε παρέα, παιδιά.
0: Και για να μας κάνετε κι εσείς, γι' αυτό να γράφετε στο chat.
1: Εννοείται.
0: Τα έκανα πριν τα παράπονά μου. κάποιοι όντως με εισάκουσαν και γράψανε.
1: Ναι, και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Τα έχουμε διαβάσει όλα τα σχόλια στο chat.
0: Να σας θυμίσουμε ότι τρέχουν τα social media του Radio Pandion με λατινικούς χαρακτήρες και Instagram και TikTok, όπου τα παιδιά κάνουν πραγματικά συγκλονιστική δουλειά και θα μαθαίνετε εκεί όλα τα νέα για τις εκπομπές. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, τι συμβαίνει και τα λοιπά και θα ενημερώνεστε από εκεί.
1: Και παιδιά, να πούμε ότι λόγω των εκλογών σήμερα, των φοιτητικών εκλογών, θα υπάρξει ένα πρόγραμμα το βράδυ, θα διαρκέσει
0: αρκετές ώρες, μέχρι τις 5 το πρωί.
1: Όπου θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε, να μείνετε συντονισμένοι.
0: Να ξαναμπείτε να μας ακούσετε, γιατί η Μερίσα μπορεί να μην είναι μαζί μας εδώ στον αέρα, αλλά μπορεί να έρθει για παρέα. Ωστόσο, 11 με 1, εγώ με τον Δημήτρη τον Μυρογιάννη και τον Ανδρόνικο τον Δημητρέλια θα είμαστε για να μιλήσουμε λίγο για την τρέχουσα κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο, τώρα σιγά-σιγά να κλείνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που η ίδια η Μοσχολιού έκλεινε πάντα τις συναυλίες της. Με τον Αλίτη, λοιπόν, παιδιά. Καλή ακρόαση.
1: Συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές του Ράδιο Πάντιον, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε την έκτακτη εκπομπή, την φοιτητική αυτή εκπομπή, την κάλυψη για τις φοιτητικές εκλογές. Στο μικρόφωνο ο Θωμάς Μουταυτσής και είμαι πολύ χαρούμενος που έχω μαζί μου σήμερα εδώ δύο συμφοιτήτριες. Ξεκινώντας από την Αγγελική Κυριτσοπούλου. Καλησπέρα, Αγγελική.
2: Καλησπέρα.
1: Και την Εμμανουέλα Φραγκάκη. Καλησπέρα, Εμμανουέλα.
3: Καλησπέρα.
1: Είμαστε εδώ για ακόμα μια χρονιά. Το Ράδιο Πάντιον είναι και πάλι εδώ. Καλύπτει τις φοιτητικές εκλογές. Ένας θεσμός που αφορά αυτή τη μειονότητα των φοιτητών. Θα δούμε σε λίγο από αυτή τη μειονότητα πόσοι πράγματι ενδιαφέρονται. Το Ράδιο Πάντιον είναι για ακόμα μια φορά εδώ. Είμαστε η πηγή ενημέρωσής σας για αυτό τον θεσμό των φοιτητικών εκλογών και αναμένουμε και τα δικά σας μηνύματα και τις δικές σας πληροφορίες. Υπάρχει κανονικά και λειτουργεί το chat. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Εμείς θα τα βλέπουμε. Εκτιμούμε πολύ τις πληροφορίες που θα μας στείλετε από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Είμαστε ο ραδιοφωνικός σταθμός του Παντίου Πανεπιστημίου, αλλά τα αποτελέσματα και οι φοιτητικές εκλογές αφορούν όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Και εκεί θα πάμε τώρα. Θέλω να ρωτήσω, Αγγελική, πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα μέχρι και αυτή τη στιγμή σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας.
2: Μέχρι στιγμής δεν είχαμε κάποια δυσκολία στη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών. Όπως ανέφερες και εσύ προηγουμένως, είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που το Ράδιο Πάντιον καλύπτει τις φοιτητικές εκλογές. Ξεκινήσαμε μόλις το πρόγραμμα το οποίο θα διαρκέσει όλη την νύχτα. Σήμερα λοιπόν από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα σε όλη την Ελλάδα οι κάλπες ήταν ανοιχτές. Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να προσέλθουν στα πανεπιστήμια τους με την αστυνομική τους ταυτότητα και να δείξουν την προτίμησή τους, να δείξουν ποια θα ήθελαν να είναι η επόμενη μέρα στα πανεπιστήμια τους. Έτσι λοιπόν έγινε και στο Πάντιο. Είχαμε μία μικρή παράταση μισής ώρας. Έκλεισαν στις 7.30 οι κάλπες σε εμάς εδώ.
1: Να συμπληρώσω εδώ, Αγγελική, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι πήρε παράταση η κάλπη στο Πάντιο, αλλά άνοιξε και αργότερα. Άνοιξε κατά τις 7.30. Δεν είχε άνοιξει από τις 7.
2: Ακριβώς. Στο νέο κτίριο εκτελήσονταν η όλη διαδικασία. Στον θέατρο Σάκη Καράγιο έργα 1 ψήφισε το τμήμα της κοινωνικής ανθρωπολογίας, στο Σάκη Καράγιο έργα 2 της κοινωνιολογίας. Στον θέατρο 2 είχαμε την ψυχολογία, στον θέατρο 3 το τμήμα πολιτικής επιστήμης και ιστορίας, ενώ στις αίθουσες Α1 και Α2 ήταν η δημόσια διοίκηση, πρώτο και δεύτερο έτος στην Α1, τρίτο, τέταρτο και επιπτυχίο στην Α2, στην Α3 η κοινωνική πολιτική, στη Β1 το τμήμα οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης το πρώτο και δεύτερο έτος, ενώ στη Β2 το τρίτο και τέταρτο και οι φοιτητές επιπτυχίο. Στην αίθουσα Β3 είχαμε το τμήμα επικοινωνίας και μέσων πολιτισμού.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι εμείς, αυτή η τριάδα, θα μείνουμε μαζί σας μέχρι και τις 11. Είναι τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά, οι πρώτες αναγνωριστικές ώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχουμε αποτέλεσμα από καμία κάλπη σε κανένα πανεπιστήμιο της χώρας. Τώρα, ποιους συμβουλευόμαστε για αυτά τα αποτελέσματα? Είναι δύο οι επίσημες πηγές. Είναι η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας και από την άλλη πλευρά η ΔΑΠ Νουδουφουκού. Είναι αυτές οι δύο παρατάξεις που ανακοινώνουν κάθε χρόνο τα αποτελέσματα. Κάθε χρόνο όμως έχουμε και διαφορετικά αποτελέσματα. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι φοιτητικοί σύλλογοι, οι περισσότερες παρατάξεις των φοιτητικών συλλόγων θεωρούν τα αποτελέσματα της πανσπουδαστικής ως πιο κοντά στην πραγματικότητα. Εμείς εννοείται θα αναφέρουμε τα αποτελέσματα και από τις δύο αυτές πηγές, όποτε αυτά βγουν. Όσον αφορά το Πάντιο, είμαστε ακόμα σε διαδικασία εξακρίβωσης στοιχείων και περιμένουμε σε λίγες ώρες, σε λιγότερο από ώρες βασικά, λιγότερο ίσως και από μία ώρα, να ξεκινήσουν να ανοίγουν οι πρώτες κάλπες. Τώρα θέλω να πάω στην Εμμανουέλα Φραγκάκη. Εμμανουέλα, έχουμε αποτελέσματα από τη ΔΑΠ και αποτελέσματα από την Πανσπουδαστική. Είναι πάρα πολλά χρόνια που γίνονται οι φοιτητικές εκλογές και ούτε οι φοιτητές, ούτε οι υπόλοιποι πολίτες ξέρουν τα πραγματικά αποτελέσματα της κάλπης.
2: Ναι.
1: Τι πιστεύεις γίνεται και πόσο αυτό φέρνει τους φοιτητές κοντά ή μακριά από το φοιτητικό κίνημα.
3: Νομίζω ότι η αποχή που παρατηρείται αυτά τα χρόνια συμβαίνει για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Παρατηρούμε κάθε χρόνο ότι λιγότεροι φοιτητές έρχονται και ψηφίζουν και αν δούμε και τα νούμερα της περσινής χρονιάς και φέτος, βλέπουμε ότι η μισή από αυτούς τους φοιτητές που έρχονται να ψηφίσουν είναι υποψήφοι, το οποίο σημαίνει ότι δεν έχουμε ουσιαστική συμμετοχή. Είναι πολύ απογοητευτικό προφανώς, αλλά βλέπουμε ότι αυτή η αποχή συμβαίνει γιατί οι παρατάξεις κάποιες φορές μπορεί να μπερδεύουν τα παιδιά και να δημιουργούν ένα σκηνικό ίσως για τα παιδιά σαν εμένα τα πρώτα ετή.
1: Εσύ είσαι στο πρώτο έτος, ναι.
3: Ναι, ας πούμε όταν ήρθα εγώ πρώτη φορά εδώ πέρα ένιωσα λίγο χαμένη, να πω την αλήθεια. Mm-hmm. Και δεν ήξερα ακριβώς ποια είναι κάθε παράταξη, τι κάνει, έπρεπε να το ψάξω και λίγο μόνη μου, ώστε να μπορέσω να συμμετέχω.
1: Να πούμε επίσης ότι συστηθήκαμε με σειρά αρχαιότητας. Η Εμμανουέλα είναι στο πρώτο έτος, η Αγγελική στο δεύτερο και εγώ είμαι στο τέταρτο. Από χορό.
2: Επιπτυχίο.
1: Όχι, τέταρτο. Επιπτυχίο είναι πάνω από τέταρτο. Τελειώνω αυτό το εξάμεινο, αλλά είμαι στο τέταρτο ακόμα. Λίγο μένει. Τώρα, είναι όντως προβληματικό το ότι δεν υπάρχει ένας επίσημος φορέας, τον οποίο να παίρνουν όλοι στα σοβαρά, να πω, και να ξέρουμε ότι το 2026 οι φοιτητές αποφάσισαν αυτό. Έχουμε δύο διαφορετικά αποτελέσματα, που συνήθως, Αγγελική, διαφέρει το ένα από το άλλο. Πού παρατηρήσαμε στα περσινά αποτελέσματα ταύτιση και κοινά αποτελέσματα, όχι σε απόλυτο ποσοστό ψήφων,
2: ναι,
1: ούτε καν σε ποσοστό,
2: δύστε,
1: αλλά αν υπάρχει, αν υπάρχει κάποιο πανεπιστήμιο που τα αποτελέσματα της πανσπουδαστικής με αυτά της ΔΑΠ να συμφωνούν.
2: Υπήρχανε, ήταν 5 στο σύνολο. Γενικά, οι πανσπουδαστικοί με τη ΔΑΠ δεν συγκλίνουν στα αποτελέσματα που βγάζουν και αυτό είναι κάτι που επηρεάζει όχι μόνο εμάς που προσπαθούμε να κάνουμε την κάλυψη των φοιτητικών εκλογών εδώ κάθε χρόνο, τις παρατάξεις, αλλά και τους ίδιους τους υποψηφίους, ακόμα και τα παιδιά που πήγαν στις κάλπες να ψηφίσουν, γιατί τα αποτελέσματα δεν είναι ξεκάθαρα κάθε χρόνο. Στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στο ΠΑΔΑ, στο Χαροκόπιο και στο Ιαπωνικό είχαμε συμφωνία την προηγούμενη χρονιά
1: από
2: για τα
1: μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αθήνας.
2: Με πρώτη την πανσπουδαστική εκτός από το ΕΚΠΑ που έβγαλε πρώτη τη ΔΑΠ και στο Πάντιο, αλλά θα αναφερθούμε εκτενέστερα και αργότερα για το Πάντιο. Μόνο σε αυτά τα πανεπιστήμια δυστυχώς υπήρχαν τα ίδια αποτελέσματα για τις ψήφους, σε ποιες πήγαν οι περισσότερες. Υπάρχει ταύτιση για την πρωτιά της πανσπουδαστικής. Στο ΕΚΠΑ, όπως προανέφερα, ήταν πρώτη η Δάπνου Δουφουκού.
1: Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Βέλγιο. Έχουμε και ακροατές του εξωτερικού, εννοείται στην Κρήτη και στην Πάτρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που έχετε μπει ενεργά σε αυτή τη διαδικασία να συνομιλείτε μαζί μας. Καλησπέρα στο Σωτήρη και στη Δέσποινα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Και από τη στιγμή που έχουμε την πρώτη μας ερώτηση, είναι από μία μάρκα αυτοκινήτου, MG, είναι μάλλον ψευδώνυμο, θα μπούμε, μας ρωτάει τώρα εδώ ακροατής, ακροάτρια, πώς εξηγείτε την εμφάνιση τόσων ατόμων με κράνη και μπουφάν σήμερα. Είναι μία δύσκολη ερώτηση. Γενικά θέλαμε να αποφύγουμε την οποιαδήποτε αναφορά. Όσον αφορά εμένα, είναι άδικο η συζήτηση γύρω από τις φοιτητικές εκλογές και γύρω από τα δημόσια πανεπιστήμια να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Να καλύπτονται δηλαδή τα γεγονότα ακραίας βίας. Συμμετέχουν σε αυτό και αρκετές πολιτικές δυνάμεις και αρκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτή η ουσία και δεν πρέπει και να σταθούμε σε αυτό. Σίγουρα είναι κάτι που το κατακρίνουμε όλοι. Αγγελική και Εμμανουέλα, ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με αυτά τα περιστατικά?
3: Εγώ ήθελα να προσθέσω σε αυτό που έλεγες τώρα εσύ, ότι εγώ πιστεύω ότι αυτός είναι ακόμα ένας λόγος για τον οποίο οι φοιτητές δεν πάνε να ψηφίσουν και γενικά οι νέοι δεν πάνε να ψηφίσουν. Θεωρώ ότι η βία, που δυστυχώς υπάρχει κάποιες φορές, είναι ένας σημαντικός λόγος που κάποιος μπορεί να φοβηθεί. Το οποίο είναι άσχημο, γιατί ο στόχος μας δεν είναι αυτός. Ο στόχος είναι να έχουμε την μεγαλύτερη συμμετοχή η οποία μπορεί να υπάρξει. Και νομίζω ότι μπορούμε να το διορθώσουμε, αρκεί όλοι να έχουμε ένα κοινό στόχο και αυτός να είναι η συμμετοχή. Και τα αποτελέσματα έτσι θα βγουν όσο πιο αντικειμενικά γίνεται. Τι λες και εσύ, Αγγελική?
2: Εγώ έχω να πω ότι δυστυχώς η παρουσία τέτοιων ατόμων δεν περιορίζεται μόνο την ημέρα των φοιτητικών εκλογών. Υπάρχουν και τις υπόλοιπες μέρες, και όχι μόνο στο Πάντιο, αλλά και στα περισσότερα, κυρίως στα μεγάλα πανεπιστήμια. Θεωρώ ότι οι φοιτητικές εκλογές είναι μια διαδικασία και η σημερινή είναι μια μέρα που θα έπρεπε να την αντιμετωπίζουμε με χαρά και προσμονή, γιατί είναι η μέρα που η φωνή των φοιτητών ακούγεται. Και είναι μια πολύ σημαντική μέρα, ενώ έχει τα τελευταία χρόνια υποστεί μεγάλο σαμποτάζ, πιστεύω, και εκ των έσω, αλλά και από εξωτερικούς παράγοντες. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να φημώνουμε την φωνή των φοιτητών στο τέλος της ημέρας.
1: Και μιας και μίλησες για σαμποτάζ, να πω εγώ τώρα ότι ευχαριστούμε πολύ όσους μας ακούτε. Έχετε συγκεντρωθεί από τώρα στον... όχι στα FM, γιατί δεν εκπέμπουμε στα Ergiana. Στο διαδίκτυο του Radio Pantheon. Και το σαμποτάζ είναι το γεγονός ότι έχουμε υψηλό ανταγωνισμό σήμερα. Είναι η πρώτη-τελευταία αγωνιστική Super League και παίζει και ο Παναθηναϊκός σε λίγη ώρα από τώρα στην Ευρωλίγκα. Άρα είναι ακόμα πιο σημαντικό το ότι σας έχουμε μαζί μας σήμερα.
2: Ευχαριστούμε που είστε πιστοί ακροατές στο Radio Pantheon.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, να δούμε λίγο τη συμμετοχή. Το έθιξε και η Εμμανουέλα. Να δούμε λίγο και την αποχή και τι γίνεται. Στα αποτελέσματα που έβγαλε τόσο η Πανσπουδαστική όσο και η ΔΑΠ, το 2024, δύο χρόνια πριν,

0: στην πορεία της κουβέντας. Νομίζω ότι η αποχή είναι αυτή που θα μας προβληματίσει περισσότερο σαν φαινόμενο. Και να υπενθυμίσουμε ότι είναι και η τελευταία εκλογική διαδικασία πριν τις εθνικές εκλογές. Άρα τα κόμματα σίγουρα έχουν το μυαλό τους και τα μάτια τους και εδώ, για να δούμε τι μηνύματα θα βγάλει αυτή η κάλπη. Αλλά, για να δούμε τι μηνύματα θα βγάλει αυτή η κάλπη, θα πρέπει και το ποσοστό συμμετοχής να είναι αξιοσημείωτο. Σίγουρα θα είναι, μάλλον όχι σίγουρα, ας μην κάνουμε εκτιμήσεις, αναμένουμε να κυμανθεί στα ίδια ποσοστά με πέρσι, αυτό λένε οι εκτιμήσεις των παρατάξεων και των σχημάτων ή όπως αυτό προσδιορίζονται, με ενδεχόμενη μικρή αύξηση. Σε αυτό συνυπολογίζονται οι διαγραφές φοιτητών που έχουν γίνει και έχουν μειώσει τον κατάλογο των εγγεγραμμένων φοιτητών. Και γύρω από τις διαγραφές έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση στο φοιτητικό κίνημα για πάνω από ένα χρόνο.
1: Και οι διαγραφές των φοιτητών αποτελούν και μια θέση πολλών δυνάμεων που κατεβαίνουν όχι μόνο στο πάντι φαντάζομαι, αλλά και συνολικά, για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αφού ήδη το νομοσχέδιο ψηφίστηκε. Ήταν κάτι που αφορούσε τις παρατάξεις, τα σχήματα, τα ρεύματα που συμμετέχουν. Φάνηκε, ακούστηκε και στο πάντιο, οι συζητήσεις που έγιναν ήταν αρκετές. Δυστυχώς η αποχή, όπως είπες, είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι κάτι που το παρατηρούμε σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, είτε είναι φοιτητικές, είτε είναι εθνικές, είτε είναι άλλου είδους εκλογές. Δυστυχώς οι φοιτητές δεν προσέρχονται στις κάλπες. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε, πρέπει να διορθώσουμε εμείς οι ίδιοι ως φοιτητές, να δούμε γιατί. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη αποχή. Είναι πραγματικά πολύ μικρά τα νούμερα, πολύ μικρή η αριθμή των ατόμων που έχουν προσέλθει συγκριτικά με αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι. Η μισή είναι όντως υποψήφοι.
0: Θα το δούμε και αργότερα. Έχουμε κάποια πρώτα στοιχεία, δεν είναι τα επίσημα.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι,
0: το δούμε για το πάντιο.
1: Είναι αρκετά νωρίς για να βγάλουμε κάποιο αποτέλεσμα από τώρα.
2: Σίγουρα.
1: Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση μέχρι στιγμής έχει δείξει αυτά.
0: Λοιπόν, μας ενημερώνω ότι είχαμε και κάποιες διακοπές. Νομίζω είναι όλα καλά. Επιβεβαιώστε και οι υπόλοιποι που μας ακούτε αν ο ήχος είναι πράγματι όπως πρέπει, όπως πρέπει. Τώρα, αν ακούτε έναν λίγο ενοχλητικό ήχο, είναι το ποντίκι. Γιατί εμείς συνεχώς μπαίνουμε στις επίσημες σελίδες και ψάχνουμε να βρούμε αν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Είμαστε...
1: Ναι.
2: Είμαστε πολύ νωρίς ακόμα.
0: Είμαστε 16 λεπτά στον αέρα και σχεδόν μια μισή-δύο ώρες μετά το κλείσιμο των κάλπων. Ναι. Τώρα, να δούμε λίγο τις δυνάμεις, να τις πάρουμε μία-μία, πανελλαδικά. Ξεκινώντας από την νικήτρια, όπως αυτό χαρακτηρίστηκε, αλλά και όπως αναγνώρισαν και οι περισσότερες δυνάμεις, την πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας. Η πανσπουδαστική, για όσους δεν είστε φοιτητές και για όσους δεν το γνωρίζετε, γιατί δεν οφείλουν να το γνωρίζουν όλοι, επαναλαμβάνω ότι είναι μια εκλογική διαδικασία μιας μειονότητας. Ακούγόμαστε πολύ καλά, μας το επιβεβαιώνετε. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Τώρα, η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας ως νεολαία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, είναι μέλη της κομμουνιστικής νεολαίας και εδώ και αρκετά χρόνια, ιδιαίτερα μετά την πανδημία, η πανσπουδαστική βγαίνει πρώτη σε όλα τα πανεπιστήμια.
1: Έχουμε στο ψηφοδέλτιο του Παντίου 213 υποψηφίους με την πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας. Είναι η πρώτη δύναμη πανελλαδικά, εδώ και αρκετά χρόνια, όπως είπες και εσύ. Δεύτερη τώρα δύναμη, θες να...
0: Μετά πάμε σε άλλη μία νικήτρια, γιατί πάντα ξαναλέω ότι σε αυτές τις εκλογές έχουμε δύο νικητές. Είναι η Δάπνο του Φουκού. Τι ισχύει για τη Δάπνο του Φουκού? Να πούμε ότι η πανσπουδαστική, θα τα πούμε λίγο συγκεντρωτικά στο τέλος, να πούμε λίγο συγκεκριμένα. Η πανσπουδαστική είναι ξεκάθαρα ενάντια στις κυβερνητικές πολιτικές για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από την άλλη, η Δάπνο του Φουκού, ως φοιτητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, υπερασπίζεται τις πολιτικές της κυβέρνησης.
1: Έτσι είναι. Με 69 λοιπόν υποψηφίους η Δάπνο του Φουκού στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, διεκδικεί μία θέση φέτος, αυτή τη χρονιά. Υπήρχαν κάποιες εσωτερικές διανέξεις. Είχαμε αυτές τις πληροφορίες μέχρι πριν από λίγο καιρό, παρόλα αυτά κατέβηκαν σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο.
0: Ναι, θα τα πούμε και αναλυτικότερα σε λίγο που θα εντρυφήσουμε στα παντιακά.
2: Στα παντιακά. Ναι, συγκεκριμένα.

0: είναι για το Πάντιο.
1: Ναι. Τώρα να συνεχίσουμε έτσι, γιατί βλέπω ακροατές από Θεσσαλονίκη, από Ιωάννινα, από Πάτρα, από Κρήτη, από κορυφαίες πόλεις με πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και φυσικά και από εξωτερικό. Τώρα, αν από την Ιταλία ή το Βέλγιο που μας ακούτε υπάρχουν φοιτητικές εκλογές ή ψηφίσατε με επιστολική ψήφο, να μας το πείτε. Να συνεχίσουμε με την τρίτη δύναμη ή μάλλον να κάνω εδώ μία παρένθεση, επειδή είπα επιστολική ψήφο. Μας ανέφεραν κάποιες παρατάξεις εδώ στο Πάντιο ότι ψήφισαν και φοιτητές οι οποίοι έχουν διαγραφή. Τώρα, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, πώς φοιτητές που δεν είναι στους καταλόγους κατάφεραν να ψηφίσουν. Φαίνεται ότι βρέθηκε μια δικλίδα και υπάρχουν και λίγοι είναι αυτοί που ψήφισαν. Δεν ξέρω πώς το ακούμε αυτό. Ξέρουμε ότι οι περισσότερες παρατάξεις, μάλλον όλες εκτός της Δάπνου του Φουκού, τάσσονται κατά των διαγραφών. Και φαίνεται να το αποδεικνύουν και με τη στάση τους να επιτρέψουν, τουλάχιστον στο Πάντιο, να ψηφίσουν και οι φοιτητές οι οποίοι έχουν διαγραφή.
2: Σίγουρα, και ήταν κάτι το οποίο φάνηκε και προεκλογικά, στον προεκλογικό αγώνα όλων των παρατάξεων, εκτός, όπως είπες και εσύ, της ΔΑΠ, κυριαρχούσε αυτό το αίτημα για την μη τήρηση των διαγραφών. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι ψήφισαν και διαγραμμένοι φοιτητές, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς έγινε αυτό. Παρ' όλα αυτά, μετά, αφού έκλεισαν οι κάλπες, έγινε σε όλους τους καταλόγους μία εξακρίβωση στοιχείων, πόσοι ήταν, πόσοι ψήφισαν, τι έχει συμβεί και εκεί. Ίσως τότε καταλάβουμε ποιοι ήταν οι διαγραμμένοι και γιατί ψήφισαν όσοι ψήφισαν, ή μήπως υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος, κάποιο άλλο παραθυράκι που κατάφεραν να έρθουν και να ψηφίσουν.
1: Ναι, φαίνεται ότι βρέθηκε κάποιο παραθυράκι. Συνεχίζουμε με τις δυνάμεις σε όλα τα πανεπιστήμια, μετά την ΠΑΣΠ. Και μετά την Πανσπουδαστική και τη ΔΑΠ, είναι η ΠΑΣΠ, είναι η φοιτητική νεολαία που υποστηρίζεται και υποστηρίζει από το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο λειτουργεί, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, με πιο ανεξάρτητη δομή σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Χαρακτηριστικό, μάλιστα, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι θετικό σε δεχόμενη αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Απλά το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ιδιωτικά πρόσωπα, ιδιωτικά πανεπιστήμια δημοσίου δικαίου, ενώ αν δεν κάνω λάθος, η νεολαία της ΠΑΣΠ είναι ενάντια κατά στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτή είναι μία διαφορά. Και η ΠΑΣΠ ως αντιπολιτευτική δύναμη, εννοείται ότι και αυτή αντιπολιτεύεται τις κυβερνητικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, το όχι στενάχωρο, αλλά ενδεχομένως και άδικο, αλλά ίσως και όχι άδικο, είναι ότι η ΔΑΠ καλείται να υπερασπιστεί τις κυβερνητικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο μόνοι τους μπήκανε, και δεν αναφέρομαι στη ΔΑΠ, αναφέρομαι σε όλες τις παρατάξεις οι οποίες σχετίζονται με κόμματα ή κάποια στιγμή σχετίστηκαν.
2: Σίγουρα αυτό είναι κάτι που έχει θετικά, έχει και αρνητικά, όπως σε αυτές τις περιπτώσεις που πρέπει να υπερασπιστείς κάτι που ενδεχομένως εσύ ο ίδιος να μην ενστερνίζεσαι. Το άρθρο 16 που ανέφερες έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες και αναμένουμε και τις επόμενες ακόμα μεγαλύτερο δώρο, τι θα γίνει με αυτήν την αναθεώρηση. Τώρα, όσον αφορά την ΠΑΣΠ, το ψηφοδέλτιο του Παντίου έχει 158 υποψηφίους. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ψηφοδέλτιο σε υποψηφίους.
1: Ναι, λαοπληθές.
2: Ακριβώς.
1: Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα ΕΑΚ, οι αριστερές κινήσεις, οι οποίες κάποια στιγμή ενδεχομένως και να σχετίστηκαν με το ΜΕΡΑ25. Αυτό έχει φύγει πια μακριά μας. Τώρα, να πάμε σε έναν χώρο, μάλλον σε ένα κομματικό χώρο, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία, να πω, 5-4 χρόνια. Αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, υπό την έννοια ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση, το 2015-2019, η πολιτική του νεολαία ήταν τον μπλόκο. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε από την κυβέρνηση, κάπως χάθηκε η δυναμική του μπλόκου, ή για να είμαστε πιο ειλικρινείς, ποτέ δεν είχε αναπτύξει δυναμική νεολαίας όπως η ΔΑΠ, η ΠΑΣΠ, η ΚΝΕ. Από εκεί και πέρα, το μπλόκο μετονομάστηκε, άλλαξε, ιδιαίτερα μετά την έλευση του Στέφανου Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, που έγινε νέα διάσπαση, ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε χωρίς ισχυρή νεολαία, ουσιαστικά χωρίς καθόλου νεολαία, Και το δίκτυο, οι πολλά στελέχη δηλαδή της πρώην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, πήγανε με τη Νέα Αριστερά και υποστηριζόντουσαν κι αυτοί ως ανεξάρτητοι, υποστηριζόντουσαν όμως από την Νέα Αριστερά.
2: Σήμερα, αυτό το κενό.
1: Ναι, σήμερα, λίγα χρόνια μετά, που γίνεται η πολυδιάσπαση της πολυδιάσπασης στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή πολυδιασπάται και η Νέα Αριστερά, φαίνεται ότι δημιουργείται ένα νέο σχήμα, ένα νέο ρεύμα, όπως αυτό αποκαλούνται, το ΕΡΑ, το οποίο είναι φοιτητές του λεγόμενου προοδευτικού χώρου, οι οποίοι όμως είναι πολύ κοντά με την Νέα Αριστερά. Αυτά νομίζω όσον αφορά τις κομματικές ενδεχομένως σχέσεις που μπορεί να έχουν οι φοιτητικές παρατάξεις με κόμματα.
2: Νομίζω επόμενο ήταν αυτό, από τη στιγμή που μέσα στη Βουλή ήδη υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός στο εσωτερικό των κομμάτων, να είχε αντίκτυπο και στις φοιτητικές παρατάξεις.
1: Και φυσικά να πούμε ότι υπάρχουν και οι υπόλοιπες αριστερές δυνάμεις, όπου και εκεί μιλάμε για την πολυδιάσπαση της πολυδιάσπασης. Θα τα πούμε και αργότερα και με συγκεκριμένα παραδείγματα στο Πάντιο. Ναι. Ωστόσο, ένα νέο κύμα που ξεκινάει τα τρία τελευταία χρόνια, και αυτό μετά την πανδημία, είναι οι παρατάξεις των ανεξαρτήτων φοιτητών. Αυτοπροσδιορίζονται ως τέτοιοι. Δέχονται συχνά επιθέσεις εντός εισαγωγικών και από τη δεξιά και από την αριστερά. Τους κατηγορούν ότι είστε δεξιοί ή είστε αριστεροί. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση σιγά-σιγά να βαδίζουμε προς ανεξάρτητα ψηφοδέλτια. Εμμανουέλα, θα ήθελα να σε ρωτήσω εδώ, ως πρωτοετής φοιτήτρια, πώς βλέπεις αυτές τις κινήσεις. Είναι η πρώτη φορά, να πούμε μάλιστα, που στο Πάντιο Πανεπιστήμιο κατεβαίνουν οι ανεξάρτητοι φοιτητές ως αυτόνομο ψηφοδέλτιο. Η πρώτη φορά, μάλλον, να το θέσω καλύτερα, στα 4 χρόνια που είμαι εγώ εδώ, γιατί δεν είμαι εδώ πάντα, μπορεί να υπήρχαν παλαιότερα.
0: Ναι, εγώ ως πρωτοετής, γενικά η διαδικασία μου φαίνεται πολύ διαφορετική, καινούρια. Είναι πολύ διαφορετική από το σχολείο που κάναμε και εκεί βέβαια εκλογές, αλλά ήταν με πολύ διαφορετικό τρόπο. Και εδώ πέρα είναι πιο... πώς θα το πω... είναι πιο κοντά στην αληθινή ζωή, γιατί είμαι από τη γενιά η οποία ψήφισε στις ευρωεκλογές, οπότε ξέρω πώς είναι οι κανονικές εκλογές, και εδώ πέρα είναι σίγουρα πιο επαγγελματικά, πιο σωστά γίνεται η διαδικασία. Ναι, και εγώ παρατήρησα ότι κατέβηκαν οι ανεξάρτητοι στο πανεπιστήμιο μας φέτος. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε όσο περισσότερες επιλογές γίνεται, ώστε τα παιδιά να έχουν την επιλογή να δείξουν ακριβώς αυτό που σκέφτονται και να μην χρειάζεται να περιορίζονται σε λίγες παρατάξεις. Γιατί πιστεύω ότι αν βρουν την παράταξη με την οποία, η οποία τους εκφράζει και εκφράζει τις απόψεις τους, θα έρθουν και θα ψηφίσουν και η αποχή θα μειωθεί. Ενώ όσες λιγότερες παρατάξεις υπάρχουν, τόσο πιο δύσκολο θα είναι για τους φοιτητές να ψηφίσουν.
1: Λοιπόν, να καλησπερίσουμε και τον Θοδωρή στην παρέα μας. Έχουμε μία ερώτηση πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία, αν απαντηθεί όπως πρέπει, θα ξεπεράσουμε το χρονικό όριο. Θα δώσουμε μία σύντομη απάντηση, έτσι ώστε να πάμε στο πρώτο απαραίτητο μουσικό διάλειμμα. Λοιπόν, μας ρωτάει ο Λευτέρης πώς πιστεύετε ότι μπορεί να κινητοποιηθεί περισσότερος φοιτητικός κόσμος στις εκλογές. Θα απαντήσουμε όλοι, εγώ ως τεταρτοετής, η Αγγελική ως δευτεροετής και εσύ, Εμμανουέλα, ως πρωτοετής. Νιώθω ότι. Κυρίως η δική μου γενιά, αν μπορώ να το πω αυτό, δεν είμαστε διαφορετική γενιά βέβαια, νομίζω ότι έχουμε κουραστεί από την σύνδεση που έχουν οι παρατάξεις με τα κόμματα. Νομίζω ότι η ενασχόληση των φοιτητών με το φοιτητικό συνδικαλισμό και με το φοιτητικό κίνημα γίνεται σχεδόν επαγγελματικά. Σε 5-10 χρόνια από τώρα που τα κόμματα θα ψάχνουν να βρουν κάποιον υποψήφιο, θα ανατρέξουν στα ψηφοδέλτια των παρατάξεων στις φοιτητικές εκλογές. Και νομίζω ότι δεν κατεβαίνουν αυτόνομα ως Δημήτρης, Θωμάς, Αγγελική, Εμμανουέλα, αλλά με ένα συγκεκριμένο κομματικό πρόσημο. Και νομίζω ότι και αυτό είναι πρόβλημα, ότι δεν έχουν καταφέρει να πείσουν τη φοιτητική κοινότητα ότι δεν κατεβαίνουν με πολιτικό, ιδεολογικό πλαίσιο και πρόσημο, αλλά με κομματικό. Νομίζω ότι εκεί είναι το πρόβλημα για μένα. Αγγελική, Εμμανουέλα, θέλω και τη δική σας γνώμη.
2: Εγώ συμφωνώ ότι μπορεί να χρησιμοποιείται σαν βαρύδι αυτό το όνομα ίσως που φέρουν κάποιες παρατάξεις και το παρελθόν που μπορεί να έχουν. Όμως πιστεύω ότι γενικότερα σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, αν εξαιρέσουμε το Πάντιο που είναι ομολογουμένως ένα αρκετά δυνατό πανεπιστήμιο όσον αφορά τις εκλογές και τις παρατάξεις, υπάρχει και πολύ μεγάλη ζήτηση. Το ζούμε εμείς εδώ λίγο παραπάνω. Δεν συμβαίνει σε όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας αυτό. Οπότε πιστεύω ότι είναι και αυτός ένας λόγος που δεν έχει περάσει και στους φοιτητές. Δεν έχουν κάποιο κίνητρο να πάνε να ψηφίσουν. Επίσης, δεν θεωρώ ότι είναι διαφορετικό η αποχή στις φοιτητικές εκλογές με την αποχή στις εθνικές εκλογές. Πιστεύω ότι αυτά τα δύο συμβαδίζουν και είναι αλληλένδετα. Οπότε το πρόβλημα είναι πολύ πιο μεγάλο από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Πρέπει να το δούμε ευρύτερα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Εμμανουέλα, εσύ πώς πιστεύεις ότι μπορεί να κινητοποιηθεί ο φοιτητικός κόσμος περισσότερο?
0: Εγώ, ως η μικρότερη της παρέας που τελείωσε τώρα το σχολείο, εκτός από το γεγονός ότι συμφωνώ με τα παιδιά, θα πω ότι όλα ξεκινάνε όντως από το σχολείο και το παρατηρώ πρώτα απ' όλα στον εαυτό μου αυτό. Γιατί εγώ προσωπικά στο σχολείο ήμουν αρκετά τυχερή ώστε να μπορέσω να συμμετέχω σε προγράμματα όπως a group με debate, σε προσομοιώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οπότε μάθαινα πώς είναι η διαδικασία της ψηφοφορίας και αυτά, μου ήταν πιο εύκολο να το εφαρμόσω και στη ζωή μου στο Πανεπιστήμιο. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να το ενσωματώσουμε κάπως στη διδακτική διαδικασία, ώστε τα παιδιά να, είναι πιο, να έχουν οικειοποιηθεί τη διαδικασία των εκλογών και έτσι να έχουν ένα παραπάνω κίνητρο. Όπως πηγαίνουν στο μάθημα, έτσι να πηγαίνουν και να ψηφίσουν.
2: Πολύ σημαντικό, πολύ ωραίο.
1: Και να πω και εγώ ότι ως πρωτετής είχα παρατηρήσει κάτι παρόμοιο, ότι δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που κατεβαίνουμε υποψήφιοι στο 15 μελές.
0: Ναι.
1: Καμία απολύτως.
0: Ναι, καμία σχέση.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το πρώτο απαραίτητο μουσικό διάλειμμα, για να μην σας κουράσουμε κιόλας. Συνεχώς ψάχνουμε να βρούμε αποτελέσματα. Η τελευταία ενημέρωση όσον αφορά το Πάντιο Πανεπιστήμιο μας λέει ότι σιγά σιγά προετοιμάζονται οι παρατάξεις και οι υποψήφοι να βρεθούν όλοι στην αίθουσα Σάκη Καράγιοργα 1, στο αμφιθέατρο αυτό, για να ξεκινήσει η καταμέτρηση. Πάμε σιγά σιγά, το Πάντιο μας συνηθίζει να μας κρατάει μέχρι πολύ αργά, αλλά μην στεναχωριέστε γιατί το Ράδιο Πάντιον θα είναι μαζί σας μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι.
1: Radio Pantheon, η φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι ακροατές του Ράδιο Πάντιον, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, το ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος στη Λεωφόρο Συγκρού. Στο μικρόφωνο, ο Θωμάς Μουταυτσής, η Αγγελική Κυριτσοπούλου και η Εμμανουέλα Φραγκάκη. Θα είμαστε μαζί σας από τις 9 μέχρι τις 11. Λίγο ακόμα μας έμεινε. Τώρα θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σταδιακά σε περιβάλλον Παντίου. Εννοείται, θέλουμε ό,τι πληροφορία έχετε από τα υπόλοιπα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο chat, στην επιλογή αυτή.
2: Αλλά και τα σχόλιά σας, τις ερωτήσεις σας.
1: Εννοείται, όπως ίσως να έχετε δει, απαντάμε. Ίσως να έχετε ακούσει μάλλον. Εκτός κι αν συντονιστήκατε τώρα και είστε ευπρόσδεκτοι και ευπρόσδεκτες. Πριν πάμε σε περιβάλλον Παντίου Πανεπιστημίου, αρχίζουν σταδιακά τα πρώτα αποτελέσματα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα.
2: Είχαμε κάποιες πρώτες ενδείξεις.
1: Σε χαμηλό ποσοστό ενσωμάτωσης. Να πούμε ότι η πηγή μας είναι τα φοιτητικά νέα αυτή τη στιγμή και έχουμε σε ποσοστό ενσωμάτωσης 12% τα αποτελέσματα από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αγγελική, θέλεις να μας διαβάσεις τι παρατηρούμε εδώ?
2: Βλέπουμε πως η πανσπουδαστική μέχρι στιγμής είναι πρώτη με 172 ψήφους. Δεύτερη ακολουθεί η Δάπνο Δουφουκού με 141 και ποσοστό 41,47%. Τρίτα είναι τα ΕΑΚ με 15 ψήφους και ποσοστό 4,41%.
1: Και τα υπόλοιπα είναι πολύ χαμηλά.
2: Ακριβώς, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ψήφισαν 342 με 340 έγκυρα, 2 άκυρα και 7 λευκά.
1: Μέχρι στιγμής, τα πρώτα αποτελέσματα από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κοιτάμε συνεχώς αν έχουμε αποτελέσματα και σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Με μια γρήγορη πρώτη ματιά, το ΕΚΠΑ μας έχει βγάλει αυτά τα πρώτα. Περιμένουμε. Από τα φοιτητικά νέα είδαμε αυτά τα αποτελέσματα, αυτή τη μικρή ενσωμάτωση. Τα επίσημα site της Πανσπουδαστικής και της Δάπνου Δουφουκού προς το παρόν δεν έχουν ανακοινώσει κάτι. Επαναλαμβάνω ότι αν σας διαπερνά ένας ενοχλητικός ήχος, είναι το ποντίκι, γιατί συνεχώς ψάχνουμε αποτελέσματα. Και πηγαίνω στην Εμμανουέλα Φραγκάκη να συστηθούμε λίγο, όχι εμείς, να δούμε. Α,
2: κάτι πρέπει να.
1: Δεν ξέρω αν ακούτε, δεν νομίζω να περνάει. Έχουν ξεκινήσει τα συνθήματα στην αίθουσα Σάκη Καράγιοργα 1.
2: Θα υπάρχουν καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Θα ακούτε αυτές τις φωνές στο βάθος.
1: Ναι. Άναρχες κραυγές ακούω εγώ που είμαστε εδώ στο στούντιο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι λένε, ποιος είναι κτλ. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι έχουν μπει, όπως σας είπαμε, ότι ετοιμάζονται. Φαίνεται να έχουν μπει όλοι. Οπότε σταδιακά αρχίζει η καταμέτρηση.
2: Σίγουρα το θέμα θα είναι κατάμεστο. Περιμένουμε κι εμείς να μάθουμε τα πρώτα νέα, τις πρώτες εξελίξεις. Μέχρι στιγμής μόνο το ΕΚΠΑ έχουμε δει να βγάλει αποτελέσματα.
1: Οπότε, Εμμανουέλα, να δούμε λίγο ποιες παρατάξεις, σχήματα, ρεύματα, όπως αυτό αποκαλούνται, διεκδικούν την ψήφο των φοιτητών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
3: Ναι, φέτος έχουμε την Πανσπουδαστική, την ΠΑΣΠ, την ΑΝΑΣΑ, Αντί της Σιωπής.
1: Η ΑΝΑΣΑ και η Αντί της Σιωπής φέτος κατεβαίνουν ξεχωριστά. Πέρσι ήταν σε κοινό ενωτικό σχήμα, φέτος έγινε διάσπαση εκ νέου. Από εκεί και πέρα
3: έχουμε Αντί της Σιωπής Ρεβάνς.
1: Να συμπληρώσουμε εδώ ότι Αντί της Σιωπής είχε διασπαστεί από την Αντί της Σιωπής την κανονική και δημιούργησε το Ρεβάνς. Οπότε είναι αυτή η πολυδιάσπαση της πολυδιάσπασης που συζητούσαμε. Χαρακτηριστικό στοιχείο των αριστερών ανθρώπων που δεν συμβιβάζονται εύκολα. Έχουμε δηλαδή Αντί της Σιωπής σκέτο και Αντί της Σιωπής Ρεβάνς και την ΑΝΑΣΑ που πέρσι συνεργάστηκε με την Αντί της Σιωπής, αλλά φέτος κατεβαίνει μόνη της. Από εκεί και πέρα.
3: Από εκεί και πέρα έχουμε Παντιέρα ΤΑΚ, ΔΑΠ. Έχουμε
1: η ΔΑΠ, συγγνώμη που σε διακόπτω πάλι.
3: Πρόσθεση.
1: Να πούμε ότι εδώ είχαμε κάποιες πληροφορίες. Φαίνεται ότι ενδεχομένως να υπήρχαν κάποιες προστριβές ανάμεσα στα μέλη της ΔΑΠ Νοδοφουκού, προσωπικές όμως. Παρ' όλα αυτά, για το καλό της παράταξης, φαίνεται ότι αποφασίστηκε να κατέβουν σε ένα ενιαίο μέτωπο και από λίγο που συζητήσαμε με εκπροσώπους άλλων παρατάξεων, πιστεύουν ότι η ΔΑΠ ίσως να έχει μία μεγαλύτερη δυναμική από ό,τι είχε πέρσι. Θα μας πει η Εμμανουέλα σε λίγο τα αποτελέσματα τα περσινά.
3: Ναι, συνέχισε, Εμμανουέλα, να πούμε σε λίγο. Ναι.
1: Ποιες είναι οι υπόλοιπες παραδείξεις?
3: Αέρα, πρώην δίκτυο. Οι ανεξάρτητοι φοιτητές του Παντίου, που λέγαμε πριν ότι είναι φέτος
1: το καινούριο.
3: Το καινούριο. Και η επαναστατική κομμουνιστική κίνηση. Τώρα.
2: Και οι αγωνιστικές κινήσεις.
3: Ναι, και οι αγωνιστικές κινήσεις. Mm-hmm. Η εγγεγραμμένη πέρυσι ήταν 20.000, ενώ φέτος είναι μόνο 13.500. Αυτό...
1: Άρα έχουμε σχεδόν 7.000 λιγότερους.
3: Ναι. Εν τω μεταξύ έγιναν και διαγραφές προφανώς, αλλά και πάλι η μείωση είναι μεγάλη.
1: Είναι η μείωση που οφείλεται στις διαγραφές, κατά κύριο λόγο.
2: Κυρίως, ναι. Mm-hmm.
3: Και οι ψηφίσαντες πέρυσι ήταν 1.214.
1: Άρα, από τους 20.000 εγγεγραμμένους φοιτητές πέρσι στο Πάντιο, ψήφισαν οι 1.200. Αυτό μας κάνει ένα ποσοστό λιγότερο του 8%. Είναι σχεδόν 1 στους 20. Και από αυτούς τους 1.200 είχαμε εντοπίσει πέρσι ότι είχαμε εντοπίσει ότι οι υποψήφοι ήταν 600. Αν συμπεράνουμε ότι όλοι οι υποψήφοι ψήφισαν, οι μισοί ψηφοφόροι ήταν οι υποψήφοι.
3: Ναι,
1: φέτος
3: αυτό,
1: τι
3: λέμε.
1: Παρατηρούμε, δεν έχουμε τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα συμμετοχής, έχουμε τις εκτιμήσεις που έχουν κάνει οι παρατάξεις και οι αφορευτικές επιτροπές για την συμμετοχή και τους υποψήφιους.
2: Οι πρώτες βέβαια πληροφορίες λένε ότι φέτος ήρθαν να ψηφίσουν λίγο περισσότεροι από ό,τι πέρυσι.
1: Ναι, αναμένουμε την τελική, την οριστική
2: δεν
1: αυτή.
2: Δεν είναι κάτι επίσημο ακόμα, πάντως οι πρώτες ενδείξεις αυτό δείχνουν.
1: Και οι υποψήφοι φέτος πώς είναι?
3: Οι υποψήφοι φέτος είναι 614.
1: Σε ανάλογα επίπεδα με πέρσι κινούμαστε. Και τώρα εδώ να σχολιάσουμε λίγο αυτό που είχαμε παρατηρήσει και πέρσι. Ας υποθέσουμε ότι όσοι όλοι ήταν υποψήφοι, ψήφισαν. Γιατί υπήρχαν και κάποιοι που δεν το γνώριζαν ότι ήταν υποψήφοι. Ήθιστε να γίνεται και αυτό. Άρα, τι μπορούμε να συμπεράνουμε με μπακαλίστικη μεθοδολογική έρευνα, σίγουρα ανορθολογικό, ότι από τη στιγμή οι εκτιμήσεις των παρατάξεων αναφέρουν μία μικρή άνοδο σε συμμετοχή στο Πάντιο, κάτω από 1.300, γύρω στους 1.300. Αν οι μισοί που ψήφισαν ήταν υποψήφοι, καταλαβαίνουμε ότι αυτομάτως το προβάδισμα για να κερδίσει το έχει η παράταξη με τους περισσότερους
3: υποψήφιους.
1: Ποια είναι αυτή στο Πάντιο?
2: Φέτος είναι η Πανσπουδαστική με 213 υποψηφίους, όπως είπαμε, και ακολουθεί η ΠΑΣ με 158.
1: Και τρίτα είναι τα ΕΑΚ, αν δεν κάνω λάθος, σε συμμετοχή, σε ποσοστό υποψηφίων στα ψηφοδέλτια τους. Η Πανσπουδαστική έχει 213, η ΠΑΣ 94 και η ΑΝΑΣΑ ΕΑΚ
2: 94.
1: Άρα, αν μας επιτρέπετε, δεν ξέρω και αν μας ακούνε κάποιοι καθηγητές, ζητάμε συγγνώμη που ενδεχομένως να τραβάτε τα μαλλιά σας, αλλά η εκτίμηση, η όχι επιστημονική, επαναλαμβάνω, είναι ότι έχει ένα προβάδισμα η Πανσπουδαστική και η ΠΑΣΠ, επειδή έχουν τους περισσότερους υποψήφιους. Από τη στιγμή που είναι μια συλλογική διαδικασία, αλλά τελικά φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο συλλογική, το προβάδισμα το έχουν αυτοί που έχουν τους περισσότερους υποψηφίους και όσοι υποψήφοι έχουν περισσότερους φίλους. Γιατί νομίζω ότι και το κριτήριο είναι προσωπικό, ότι πάω να στηρίξω το φίλο μου και όχι κάτι περισσότερο.
2: Υπάρχει και αυτό σε ορισμένους που έρχονται να ψηφίσουν, αλλά πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι σίγουρα έρχεται και κόσμος να υποστηρίξει μία παράταξη ψηφίζοντας το ψηφοδέλτιο αυτό. Πιστεύω ότι υπάρχουν και πολιτικά κριτήρια, παρόλο που, όπως είπες και εσύ, εννοείται υπερισχύουν και τα φιλικά ή οι υπόλοιπες λεγόμενες πελατειακές σχέσεις.
1: Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή. Προς το παρόν, τώρα βλέπουμε ένα νέο ποσοστό. Εν τω μεταξύ, έχει βγάλει και τα πρώτα αποτελέσματα η ΔΑΠ, θα τα πούμε, και η Πανσπουδαστική επίσης, θα τα πούμε τα συνολικά. Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο φαίνεται, Εμμανουέλα, ποια είναι πρώτη δύναμη?
3: Η πρώτη δύναμη είναι η Πανσπουδαστική, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm.
1: Ναι, και ακολουθούν?
3: Ακολουθούν τα ΕΑΚ.
1: Ή μάλλον όχι, από ό,τι βλέπω είναι τα λοιπά δεύτερα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τα λοιπά ενδεχομένως να είναι κάποια ανεξάρτητη κίνηση ή αν έχουμε κάποιον ακροατή από το Μετσόβιο να μας πει ποια είναι αυτά τα λοιπά. Είναι ενδιαφέρον αυτό. Τώρα έχουμε τα πρώτα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, έτσι όπως τα έχει ανακοινώσει προς το παρόν και η Επανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας και η ΔΑΠ Νουδουφουκού. Με μία πρόχειρη ματιά που ρίχνω, μιλάμε για εκδιαμέτρου αντίθετα αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, να ξεκινήσουμε από τα αποτελέσματα της Επανσπουδαστικής Κίνησης Συνεργασίας, που έχει βγάλει μάλλον η Επανσπουδαστική, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18,8%. Αγγελική.
2: Βλέπουμε λοιπόν ότι φέτος ψήφισαν 4.141 φοιτητές.
1: Μέχρι στιγμής.
2: Ακριβώς, με 3.990 έγκυρα και 208 λευκά. Πρώτη δύναμη σύμφωνα με την πασπουδαστική μέχρι στιγμής είναι η Πουκουσού.
1: Σε όλη τη χώρα είναι αυτά, επαναλαμβάνω.
2: Με 2.067 ψήφους και ένα ποσοστό 51,8%. Δεύτερη, έρχεται η ΔΑΠ με 11,13%, όχι, είναι τα λοιπά πριν τη ΔΑΠ, με 15,34%. Τρίτη είναι η ΔΑΠ με 11,13% και μετά ακολουθούν ΤΕΑΚ με 9,05%.
1: Και λίγο αργότερα η ΠΑΣ με 4%. Πάλι τα λοιπά, βλέπουμε ότι είναι δεύτερα στο ποσοστό στη ενσωμάτωση και στα αποτελέσματα που δημοσιεύει μέχρι στιγμής η Πανσπουδαστική. Τώρα, στα λοιπά, όπως αναφέρει η Πανσπουδαστική, καταγράφονται διάφορες παρατάξεις ή μεμονωμένοι υποψήφοι που συμμετείχαν στις εκλογές. Περιμένουμε κάποια ενημέρωση. Λογικά είναι ανεξάρτητη ή κάποιες μικρότερες παρατάξεις σε λίγα πανεπιστήμια. Πάμε και στα αποτελέσματα της ΔΑΠ Νουδουφουκού, έτσι όπως τα έχει ανακοινώσει. Δεν μας έχουν δώσει ποσοστό ενσωμάτωσης. Εμμανουέλα, τι βλέπουμε στα ποσοστά που δημοσιεύει η ΔΑΠ?
3: Βλέπουμε 1.300, το οποίο είναι το 60,75%.
1: Ψήφοι για τη ΔΑΠ είναι αυτή?
3: Ναι, νομίζω ναι.
1: Άρα είναι πρώτη ΔΑΠ. Ναι.
2: Σύμφωνα με τη ΔΑΠ.
1: Σύμφωνα με τη ΔΑΠ έχει 60%, ενώ σύμφωνα με την Πανσπουδαστική έχει 11%.
2: Υπάρχει μια μεγάλη απόκληση μέσα στα δύο ποσοστά.
1: Στη δεύτερη θέση, Εμμανουέλα.
3: Στη δεύτερη θέση είναι η Πανσπουδαστική με 562, το 26,26%.
1: Και τρίτα ακολουθούν τα διάφορα.
3: Τα διάφορα που πάλι μάλλον είναι είτε ανεξάρτητη ή δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια πιο μικρή παράταξη.
1: Ναι. Άρα, να κάνουμε τη σούμα. Η Πανσπουδαστική μέχρι στιγμής δηλώνει ότι είναι πρώτη με 51,8. Η ΔΑΠ την δίνει δεύτερη με 26%. Η ΔΑΠ δηλώνει ότι αυτή είναι πρώτη με 60%. Ενώ η Πανσπουδαστική τη δίνει τρίτη με 11%. Τώρα, κάπου στη μέση χάθηκαν 50 με 40% και στις δύο παρατάξεις. Θα τα βρούμε όμως, νομίζω.
2: Πολύ μεγάλο το ποσοστό. Περιμένουμε και τα δικά μας αποτελέσματα σιγά-σιγά να ανακοινώνονται.
1: Ενδεχομένως, βέβαια, και να μην τα βρούμε. Ενώ ποια θα είναι τα κλασικά αποτελέσματα. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τα αποτελέσματα του Παντίου, γιατί είμαστε εδώ, γιατί όλη η ομάδα του ραδιοφώνου του Παντίου Πανεπιστημίου μας βοηθάει και μας στέλνει τα αποτελέσματα όποτε αυτά βγουν. Κατά τα άλλα, έχουμε μία νέα ερώτηση από την Ιφηγένεια. Πώς γίνεται να ήταν στα ψηφοδέλτια υποψήφοι χωρίς να το ξέρουν? Επίσης, ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της αντί της σιωπής Revanse, ΕΑΚ και ανάσας? Λοιπόν, από το πρώτο σκέλος. Πώς γίνεται να είναι υποψήφοι χωρίς να το ξέρουν? Γίνεται. Το παρατήρησα χθες, πέρσι. Όπου έστειλα μήνυμα σε μία κοπέλα συμφοιτήτριά μου και της είπα: «Α, σε είδα σε αυτό το ψηφοδέλτιο». Μου λέει: «Αλήθεια, δεν το ήξερα». Συνομιλώντας και με άλλους συμπαραγωγούς και με άλλους φοιτητές, παρατηρήσαμε πολύ ότι βρήκαμε άτομα που δεν γνωρίζαν ότι ήταν υποψήφοι. Ίσως γιατί κάποια στιγμή είχαν ενταχθεί σε κάποια παράταξη και αυτό συνεπάγεται με ότι θα είσαι υποψήφιος. Εν αγνία τους, βέβαια. Ίσως να ήταν υποψήφιοι κάποια άλλη χρονιά και αυτή τη χρονιά να μην ήθελαν να είναι υποψήφιοι. Παρ' όλα αυτά, βρέθηκαν στα ψηφοδέλτια. Τώρα, το δεύτερο κομμάτι της ερώτησης. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ αντί της σιωπής Revanse, ΕΑΚ και ΑΝΑΣΑΣ? Να πω στο σημείο αυτό ότι μαζί με την Αγγελική φιλοξενήσαμε στο Radio Pantheon τις πολιτικές δυνάμεις. Όσοι είστε πιστοί ακροατές θα ακούγατε στα σήματα του ραδιοφώνου.
2: Το έχετε ήδη ακούσει εδώ και μία εβδομάδα, την προηγούμενη Τετάρτη που ξεκίνησαν τα σήματα, μαζί με τα σήματα μάλλον, τα πολιτικά μηνύματα.
1: Τα πολιτικά μονόλεπτα, ναι. Αγγελική, εσύ που συνομίλησες, και εγώ συνομίλησα και εσύ συνομίλησες. Τι διαφορές κατάλαβες μεταξύ της αντί της σιωπής, του Revanse και της ανάσας?
2: Οι διαφορές, η αλήθεια είναι, κατ' εμέ ήταν δυσδιάκριτες μεταξύ αυτών των σχημάτων, καθώς εκπροσωπούν μία παρόμοια, ευρύτερη ομπρέλα. Παρόλα αυτά, ακούστηκαν ακριβώς και οι διαφορές τους, πιστεύω, φάνηκαν από τα μονόλεπτα, αλλά και σίγουρα οι θέσεις τους, οπότε και όσοι ακροατές μπορούσαν και το άκουσαν, έχουν μια πιο ξεκάθαρη οπτική του τι πρεσβεύει η κάθε παράταξη, το κάθε σχήμα από αυτά. Εμμανουέλα, δεν ξέρω αν θες κάτι να προσθέσεις.
1: Στις διαφορές μεταξύ των αριστερών δυνάμεων.
3: Νομίζω με καλύψατε σε αυτά που λέτε. Εσείς έχετε και πιο πολλή εμπειρία. Mm-hmm. Γιατί, ναι, απλά εγώ θα πω κάτι που είναι λιγότερο σχετικό, αλλά θεωρώ ότι αξίζει να το πω, ότι debates σαν αυτά που έγιναν χθες και προχθές και αυτά είναι πολύ σημαντικά για εμάς τους νέους φοιτητές να ανακαλύπτουμε τι πρεσβεύει ο καθένας και θα έπρεπε ίσως να γίνονται περισσότερα.
1: Μας κάνει παράσιτα, μας λένε στο chat.
2: Ναι.
1: Ίσως και να νιώθουμε παράσιτα σήμερα, η κούραση είναι μεγάλη.
2: Θα το φτιάξουμε, θα το ρυθμίσουμε.
1: Προσπαθούμε, οι τεχνικές υπεύθυνες νομίζω μας ακούνε και θα μας πούνε τη γνώμη τους.
2: Να μας δώσουν τα φώτα τους.
1: Τώρα, εγώ να πω και, Αγγελική, λες ό,τι θες, ναι, να απαντήσω και εγώ στην ερώτηση. Νομίζω ότι οι διαφορές τους είναι περισσότερο προσωπικές. Θα το πω εγώ, συγγνώμη, η πικρή αλήθεια. Νομίζω ότι οι διαφορές είναι προσωπικές, δεν είναι κάποιο πολιτικό πλαίσιο στο οποίο διαφωνούν. Όλοι μαζί, εξ όσων γνωρίζω, κατεβαίνουν στις. Μάλλον όχι όλοι μαζί, κατεβαίνουν στις ίδιες πορείες. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για τις διαγραφές, για τα ίδια πράγματα μάχονται αυτές οι δυνάμεις. Και εμείς τους ρωτήσαμε, δεν καταλάβαμε ούτε εμείς, η αλήθεια είναι. Ενδεχομένως, Ιφηγένεια, σε ευχαριστούμε για την ερώτηση, να πρέπει να απαντήσουν αυτοί. Τώρα, ΕΑΚ και ΑΝΑΣΑ, δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Η ΑΝΑΣΑ είναι σχήμα που συμμετέχει στα ΕΑΚ. Αυτή είναι η ορολογία. Μετά κάπου μπαίνει και η ΑΡΑ στη μέση και το ΜΕΡΑ25, μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση που δεν θέλω να ανοίξω για κανένα λόγο. Γιατί δεν τη γνωρίζω εννοώ. Αγγελική, θέλεις να προσθέσεις κάτι?
2: Εγώ ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό που είπε η Εμμανουέλα για το debate που είχαμε τις προηγούμενες μέρες εδώ στο Πάντιο. Διοργανώθηκε το debate και ήταν, θεωρώ, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και για τους υποψήφιους των παρατάξεων να δηλώσουν, να παραθέσουν τις απόψεις τους και τις θέσεις τους, αλλά και για εμάς τους φοιτητές ήταν λίγο κατατοπιστικό, θεωρώ, να ακούσουμε τις απόψεις αυτές και να καταλήξουμε ενδεχομένως και στο ποια παράταξη, αν κάποιος δεν είχε καταλήξει, δεν είχε προαποφασίσει, ποια παράταξη να ψηφίσει. Ήταν, θεωρώ, μια πολιτική δράση που άφησε κάποιο αντίκτυπο.
3: Να προσθέσω σε αυτό ότι συμφωνώ πάρα πολύ με την Αγγελική στο που λέει και θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους καλύτερους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε εμείς οι φοιτητές να μάθουμε για τις παρατάξεις. Γιατί εκτός από το ότι συνήθως μπορεί να μην δίνουμε σημασία όταν έρχεται κάποιος στην αρχή του μαθήματος και μας λέει τις απόψεις του.
1: Το κλασικό, ότι μπαίνουν στο αμφιθέατρο.
3: Ναι,
1: και
3: γιατί
1: και
3: εμείς μπορεί να είμαστε ζαλισμένοι, μπορεί να μην πολύ ενδιαφερόμαστε εκείνη τη στιγμή. Ενώ αν γίνει ένα debate που συνειδητά πάνε οι άνθρωποι και λένε τις απόψεις τους, συγκρούονται, είναι και αυτό φυσιολογικό να συγκρουστούν, γιατί έτσι βλέπουμε στα αλήθεια τι πρεσβεύει ο καθένας. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουν γίνει σε αυτή την προεκλογική, ας το πω έτσι, περίοδο.
1: Και με την πρωτοβουλία που πήραμε εμείς ως Ράδιο Πάντιο να φιλοξενήσουμε τις δυνάμεις και να μιλήσουν για ένα λεπτό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αν δεν τους λέγαμε συστηθείτε στην αρχή, πείτε μας από ποια παράταξη είστε, επειδή δεν είναι τηλεόραση και επειδή δεν τους ξέρουμε, αν απλά κλείσεις τα μάτια σου, που στο ραδιόφωνο δεν μας βλέπεις έτσι κι αλλιώς. Αν απλά λοιπόν χρησιμοποιήσεις τα αυτιά σου, εγώ προσωπικά δεν καταλάβαινα διαφορές στον πολιτικό τους λόγο.
2: Σε κάποιες παρατάξεις, ναι. Κάποιες άλλες είχαν κάποιες διαφορές λίγο πιο διακριτές.
1: Ναι. Και είναι, αναφέρομαι κυρίως στις αριστερές δυνάμεις. Και είναι κρίμα αν οι αριστερές δυνάμεις πέραν της πανσπουδαστικής θέλουν να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο. Είναι κρίμα να διασπάζονται με ενδεχομένως προσωπικές ή κομματικές διαφορές. Γιατί το είπαμε και πριν ότι το αφήγημα της ΔΑΠ ήταν η υπεράσπιση των πολιτικών της κυβέρνησης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από την άλλη, η ΠΑΣΠ, η οποία είχε διακριτές διαφορές σε σχέση με το άρθρο 16 και τη στάση του ΠΑΣΟΚ, αλλά από εκεί και πέρα ακολουθεί και η ΠΑΣΠ την πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Αλλά τα αριστερά κόμματα, πέραν της πανσπουδαστικής, έχουν μια κοινή πορεία. Για τα ίδια πράγματα μάχονται, τα ίδια ακούγαμε. Επίσης, να πω κάτι άλλο εδώ. Μου έλειψε λίγο παραπάνω η ενασχόληση με τα καθημερινά προβλήματα. Και τι εννοώ. Θα το δικαιολογήσω τώρα αυτό. Θα το πω όπως το νιώθω. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα όσα γίνονται στην Παλαιστίνη. πάρα πολύ σημαντικά. Δεν το συζητώ. Είναι επίσης πολύ σημαντική η οικονομική εξαθλίωση που μπορεί να βιώνει ο μέσος Έλληνας πολίτης. Αλλά στο τέλος της ημέρας, ο φοιτητής του Παντείου θα πρέπει να διαλέξει με βάση κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτή είναι η γνώμη μου, τη λέω και την πετάω. Αν θέλετε, τη πιάνετε ή την πετάτε κι εσείς στον κάδο. Αλλά νομίζω ότι μου έλειψε λίγο παραπάνω τα επιχειρήματα ότι ρώτησα κάποιες δυνάμεις, ενώ στα πλαίσια του μονόλεπτου που τις φέραμε, θέλετε να πείτε για το τι θα κερδίσει κάποιος αν σας ψηφίσει. Και μου είπαν, τι να κερδίσει κάποιος αν μας ψηφίσει. Δεν θα πω ποια παράταξη ήταν, αλλά μου απάντησαν αυτό ακριβώς. Τι να πω. Να πω ότι είναι κακή η μία και κακή η άλλη. Αυτό είναι και ένα έλλειμμα πολιτικού λόγου.
2: Αυτό το παρατηρήσαμε, η αλήθεια είναι, στα μονόλεπτα, ότι υπήρχαν παρατάξεις που κοιτάγαν περισσότερο να βρουν αρνητικά και να πούν σε αυτό το ένα λεπτό που τους είχε δοθεί για να εκπροσωπήσουν τη δική τους παράταξη και τις δικές τους ιδέες. Και κοιτάγαν περισσότερο να βρουν αρνητικά των υπόλοιπων παρατάξεων παρά να προωθήσουν τα δικά τους προτερήματα.
1: Να πούμε ότι είμαστε σταδιακά πάνω από τα επίσημα site και περιμένουμε νέα αποτελέσματα, νέα ενσωμάτωση. Υπάρχει ένα ποσοστό, 1% περισσότερο στην ενσωμάτωση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τα φοιτητικά νέα.gr. Πρώτη είναι η Πανσπουδαστική με 51,9% και ακολουθεί η ΔΑΠ με 32,5%. Να πούμε ότι το ΕΚΠΑ ήταν προπύργιο, είναι πανεπιστήμιο στο οποίο κέρδισε η ΔΑΠ Νουδού Φουκού στις προηγούμενες εκλογές και μάλιστα όχι απλά κέρδισε, συμφωνούσανε και τα στοιχεία της Πανσπουδαστικής και τα στοιχεία της ΔΑΠ. Ότι η ΔΑΠ βγήκε πρώτη στο Καποδιστριακό. Αν μένουμε να δούμε, είναι χαμηλό ακόμα το ποσοστό συμμετοχής, το ποσοστό ενσωμάτωσης. Να πούμε επίσης εδώ και κάτι άλλο που θα είναι και σημαντικό για όσους μας ακούτε στην διάρκεια της βραδιάς. Λέμε ενσωμάτωση 10%, 15%. Ή σε λίγο που θα αρχίσουν να ανοίγουν οι πρώτες κάλπες, θα λέμε βγήκε μία κάλπη, βγήκε η δεύτερη. Τα πράγματα θα αλλάξουν όταν βγουν οι μεγάλες κάλπες. Δηλαδή, μπορεί να ανοίξουν μία, δύο, τρεις κάλπες, αλλά μόλις ανοίξουν οι μεγάλες κάλπες, τότε τα πράγματα θα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάποιο ξεκάθαρο αποτέλεσμα. Και σε αυτό θα πάμε, στο ποιες κάλπες θα ανοίξουν. Αμέσως μετά όμως από ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα, μένει σχεδόν άλλη μία ώρα. Περνάει γρήγορα.
2: Πολύ γρήγορα.
1: Δεν ξέρω αν έχω καλυφθεί. Νομίζω θέλω κι άλλο.
2: Θέλεις να κάτσουμε κι άλλο. Ακολουθούν μετά τα επόμενα παιδιά.
1: Ακολουθούν. Θα τους προσφωνήσουμε όλους. Μέχρι τις 5 ώρα το πρωί. Η Δέσποινα μας λέει ότι δεν σου βγάζει εμπιστοσύνη κάτι τέτοιο. Ναι, είναι ακριβώς αυτό που θίξαμε κι εμείς. Πώς γίνεται τόσα χρόνια φοιτητικές εκλογές και να μην ξέρουμε τα επίσημα αποτελέσματα. Παρά μόνο τα επίσημα αποτελέσματα του Πανεπιστημίου μας, γιατί είμαστε εμείς στην αίθουσα που γίνεται η καταμέτρηση. Αν δεν είμαστε στην αίθουσα του ΕΚΠΑ ή του ΕΜΠΟ ή του Πανεπιστημίου Πατρών, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, έχουμε συνδέσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συμμετοχή.
1: Κρήτη, Κόρινθος δεν έχει πανεπιστήμιο. Ευχαριστούμε που μας ακούτε. Πάτρα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη και φυσικά Αθήνα. Και χώρες. Λοιπόν, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου είναι σταθερά εκεί από τότε που αρχίσαμε. Το Βέλγιο. Η Ιταλία αποχώρησε, αλλά έχουν προστηθεί οι γείτονες στην παρέα μας. Και έχουμε ακροατές και από την Τουρκία. Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα σας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο chat.
1: Και να πω.
2: Ποιοι μας ακούνε και ποιοι μας καταλαβαίνουν.
1: Ποιες είναι οι μεγάλες κάλπες, μας ρωτάτε.
2: Θα τα πούμε. Suspense.
1: Θα τα πούμε όλα.
2: Να
1: θα
2: πει
1: τα πούμε.
2: Το τραγούδι.
1: Να μπει το τραγούδι.
2: Θα είναι, Θωμά.
1: Θα σου πω τώρα. Τι γίνεται.
2: Μίλησε.
1: Ποιος πάει αυγά φέτος. Υπάρχει κάποια παράταξη που πάει κόντρα στα κατεστημένα.
2: Μπορούμε να το απαντήσουμε τώρα αυτό.
1: Δεν ξέρω. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι πάνε κόντρα.
2: Ναι.
1: Για να δούμε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι από τις 9 η ώρα και όσοι συντονιστήκατε τώρα, ακούτε το Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Είναι η έκτακτη εκπομπή για τις φοιτητικές εκλογές που πραγματοποιούνται σήμερα σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμα ο Θωμάς Μουταυτσής,
2: η Αγγελική Κυρτσοπούλου
3: και η Εμμανουέλα Φραγκάκη.
1: Τώρα, σας αφήσαμε στις μεγάλες κάλπες. Ποιες είναι οι μεγάλες κάλπες του Παντίου? Είχαμε και απορία. Θα πούμε λίγο τα τμήματα. Μπορεί να μην μας ακούτε. Σίγουρα δεν μας ακούτε. Το βλέπουμε από το χάρτη. Δεν μας ακούτε μόνο φοιτητές του Παντίου και πολίτες της Αθήνας. Πάμε να δούμε λίγο ποια είναι τα τμήματα του Παντίου Πανεπιστημίου, Εμμανουέλα. Και ποιες είναι και οι μεγάλες κάλπες.
3: Θα ξεκινήσουμε από τα τμήματα. Έχουμε την κοινωνική ανθρωπολογία, την κοινωνιολογία, την ψυχολογία, πολιτική επιστήμη και ιστορία, δημόσια διοίκηση, την κοινωνική πολιτική, τμήμα οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης και τμήμα επικοινωνίας και μέσων πολιτισμού. Mm-hmm. Από αυτά, οι μεγαλύτερες κάλπες είναι στη δημόσια διοίκηση και οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη, όπου έχουμε δύο κάλπες.
1: Ναι, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα υπάρχει μία κάλπη. Στη δημόσια διοίκηση και στην οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη είναι δύο οι κάλπες, γιατί είναι περισσότερο εγγεγραμμένοι. Παρόλο που η δημόσια διοίκηση είναι το τμήμα με τις περισσότερες συμμετοχές, τους περισσότερους ψηφίσαντες.
2: Είναι το νούμερο ένα.
1: Με πόσους ψήφους. Να πούμε ότι αυτά είναι τα στοιχεία που μας έχουν δώσει παρατάξεις, γιατί ακόμα δεν έχουμε τα επίσημα. Μέχρι και τις 7 παρατέταρτο, δηλαδή σχεδόν μισή ώρα πριν κλείσουν οι κάλπες. Στη δημόσια διοίκηση πόσοι είχαν ψηφίσει?
2: 243 είχαμε.
1: Σε σχέση με πόσο πέρσι?
2: Πέρυσι ήταν 232.
1: Άρα μία μικρή αύξηση.
2: Ακριβώς.
1: Από εκεί και πέρα, ποια είναι η άλλη μεγάλη κάλπη?
2: Μεγάλη κάλπη επίσης είναι το τμήμα πολιτικής επιστήμης και ιστορίας, με 241 ψήφους σήμερα.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, να σταθούμε λίγο εδώ.
2: Βεβαίως.
1: Είμαστε και οι τρεις φοιτητές πολιτικών επιστημών.
3: Εγώ είμαι κοινωνιολογία.
1: Α, δεν είστε. Ναι, είμαστε οι δύο.
3: Είμαι τόσο πολιτικοποιημένη που νόμιζα ότι είμαι πολιτική επιστήμη.
1: Το τμήμα της κοινωνιολογίας μαζί με το τμήμα της κοινωνικής ανθρωπολογίας είναι τα δύο που υπάρχει
3: η μεγαλύτερη αύξηση, νομίζω.
1: Όχι. Στην κοινωνική, εγώ λάθος μου. Στην κοινωνική ανθρωπολογία και στην κοινωνική πολιτική είναι η μείωση. Όλα τα άλλα έχουν αυξηθεί σε συμμετοχή. Βέβαια, περιμένουμε και τα επίσημα de facto.
2: Σχέση με πέρυσι.
1: Τώρα, να πω εγώ για το τμήμα πολιτικής επιστήμης και ιστορίας, όπου έχει αυξηθεί πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι σχεδόν.
2: Είναι ένα σημαντικό αριθμό.
1: Ναι, σχεδόν 50 ψήφοι παραπάνω και δεν είναι και τα επίσημα αποτελέσματα και τα τελικά. Λοιπόν, εγώ ως τεταρτοετής φοιτητής αυτού του τμήματος, ξέρω και το νιώθω και εγώ και πολλοί συμφοιτητές μου, ότι εμείς ήμασταν κάπως απόμακροι από αυτή τη διαδικασία, προβάλλοντας ως παθογένειες όλα αυτά τα οποία είπα και προηγουμένως. Τον απαρχαιωμένο ξύλινο λόγο, την κομματική πολιτική ταύτιση και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα φαίνεται. Τα νέα παιδιά, οι νέοι φοιτητές, πρωτοετής και δευτεροετής, στο τμήμα αυτό, να ψηφίζουν περισσότερο. Είναι κάτι πολύ χαρμόσυνο ότι οι φοιτητές πολιτικών επιστημών συμμετέχουν σε πολιτική διαδικασία, αλλά δεν ξέρω αν πάμε μπροστά ή γυρνάμε πίσω. Γιατί συμμετέχουν σε μια πολιτική διαδικασία που, κατά τη γνώμη μου, είναι απαρχαιωμένη.
3: Σίγουρα.
1: Εσύ Αγγελική,
2: νεότερη του τμήματος αυτού, θέλω να πω ότι νομίζω επειδή είμαστε τμήμα πολιτικής επιστήμης. Ασχολούμαστε με τις εκλογές, ασχολούμαστε με την πολιτική. Μας αφορά λίγο περισσότερο από ότι όλους τους υπόλοιπους, που όλους τους ανθρώπους πρέπει να μας αφορά η πολιτική. Θεωρώ ότι το έχουμε πάρει λίγο πιο ζεστά εμείς και έχουμε καταλάβει και φαίνεται αυτό και από τις κάλπες ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για να πάμε το πανεπιστήμιο μας μπροστά. Πρέπει να συμμετέχουμε στις εκλογές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πιστεύω ότι οι σπουδές πάνω σε αυτό το αντικείμενο έχουν παίξει το ρόλο τους. Έχουμε καταλάβει δηλαδή, γιατί παρακολουθούμε και γενικότερα τα εθνικά δρόμενα, τι γίνεται στη χώρα μας, αλλά τι γίνεται και παγκόσμια. Και έχουμε καταλάβει ότι για να αλλάξουμε, για να έρθει μια καινούργια μέρα, πρέπει όλοι μαζί να συσπηρωθούμε για αυτό το σκοπό.
1: Και να το δούμε και λίγο πιο αποστηρωμένα. Δύο νέα σχήματα, μάλλον για την ακρίβεια, ένα νέο σχήμα για ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου και το ΕΡΑ με στελέχη, με υποψήφιους από το πρώην δίκτυο. Είναι στελέχη που το τρέχουν σε εισαγωγικά, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από αυτό το τμήμα.
2: Ακριβώς.
1: Επίσης, να πούμε ότι το ψηφοδέλτιο της ΔΑΠΝΟΥ Δουφουκού έχει πάρα πολλούς περισσότερους μάλλον υποψήφιους σε αυτό το τμήμα σε σχέση με αυτούς που είχε πέρσι.
2: Και σε σχέση με τα άλλα τμήματα.
1: Νομίζω και σε σχέση με τα άλλα τμήματα, ναι. Είναι το πολυπληθέστερο.
2: Ακριβώς. Είναι από το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. Βλέπουμε ότι είμαστε στο τμήμα μας πολύ ενεργοί με τις εκλογές γενικότερα και το συνδικαλισμό. Ευχόμαστε να λειτουργήσει όλο αυτό και πραγματικά να γίνουν πολύ ωραία πράγματα από εδώ και πέρα.
1: Άρα, προς το παρόν, να κάνουμε μια εκτίμηση ότι για το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο αυτές οι τρεις παρατάξεις, αυτά τα τρία σχήματα.
2: Πιστεύω πως ναι.
1: Και επισημαίνω ότι μίλησα με παρατάξεις και μου είπαν ότι εκτιμούν ότι η ΔΑΠ ίσως να ανεβάσει το ποσοστό συμμετοχής και φυσικά τα ποσοστά της.
2: Αν και να πούμε ότι πέρυσι στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας πρώτη δύναμη ήταν η πανσπουδαστική.
1: Να θυμίσουμε λίγο τα συγκεντρωτικά πέρσι στο Πάντιο και να πούμε και ποια δύναμη βγήκε πρώτη σε κάθε τμήμα ξεχωριστά. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα εμείς ψάχνουμε τα χαρτιά μας γιατί κάπου τα χάσαμε όλα εδώ. Είχε βγει πρώτη η πανσπουδαστική.
3: Α, ναι. Η πανσπουδαστική ήταν πρώτη με 439, ήταν η πρώτη. Μετά ήταν η ΠΑΣΠ με 376.
1: Ψήφους, ναι.
3: Ναι. Μετά ήταν τα ΕΑΚ με 142, είμαστε στην τρίτη θέση αυτή τη στιγμή.
1: Τα ΕΑΚ που είχαν κατεβεί κοινά η ΑΝΑΣΑ μαζί με το ΑΔΙ της Σιωπής.
3: Ωραία. Μετά ήταν ΑΤΑΚ με 63, ΡΕΒΑΝΣ με 62. ΔΑΠ με 55.
1: Και η ΔΑΠ, συγγνώμη, σε διακόπτω, Μανουέλα, από την έκτη θέση που ήταν πέρσι, αναμένουμε φέτος να ανεβεί και ως απότοκος της επανεμφάνισης, αν θέλετε, της ΔΑΠ του Φουκού στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι μια κοινή ομολογία ότι τα τελευταία χρόνια δεν ξέραμε ποιοι συμφοιτητές μας είναι στη ΔΑΠ. Φέτος αρχίζουμε δειλά-δειλά να τους μαθαίνουμε.
2: Έχει επιστρέψει πιο δυναμικά, θα πω εγώ.
1: Και αυτό ήταν και το σλόγγαν τους, ότι επιστρέφουμε. Από εκεί και πέρα, Εμμανουέλα, μετά
3: ακολουθεί το δίκτυο με 27, αγωνιστικές με 13
1: και η επαναστατική κομμουνιστική,
3: και η επαναστατική γίνηση με 20.
1: Τώρα, σε κάθε τμήμα ξεχωριστά, ποιες παρατάξεις είχαν κερδίσει στο Πάντιο Πανεπιστήμιο πέρσι?
3: Στην κοινωνιολογία η πανσπουδαστική, διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών επίσης πανσπουδαστική, δημόσια διοίκηση η ΠΑΣΠ, τόπα επίσης ΠΑΣΠ.
1: Είναι τα δύο τμήματα, τα δύο προπύργια της ΠΑΣΠ, όπου ο γραμματέας και ο πρώην γραμματέας είναι στα τμήματα αυτά.
2: Προέρχονται αρκετοί υποψήφοι από αυτά τα τμήματα.
3: Πολιτική, επιστήμη και ιστορία ήταν η πανσπουδαστική.
1: Όπου ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη για εκπλήξεις εδώ φέτος σε αυτό το τμήμα.
3: Ναι. Κοινωνική πολιτική, πανσπουδαστική. Κοινωνική ανθρωπολογία, επίσης πανσπουδαστική.
1: Το ΕΜΠΟ είναι μετά.
3: Το ΕΜΠΟ είναι μετά. Πανσπουδαστική. Ψυχολογία, πανσπουδαστική.
1: Λοιπόν, θα πάμε στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Νοητά, έτσι μια γραμμή, δεν θα συνδεθούμε με κάποιον. Έχουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Λοιπόν, Αγγελική, τι βλέπουμε εδώ?
2: Μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα δείχνουν πρωτιά για τη ΔΑΠ με ένα ποσοστό 53,51%. Δεύτερη βλέπουμε να ακολουθεί η πανσπουδαστική με 26,53%. Και τρίτα τα διάφορα με 14,97%, σχεδόν 15% από το Δημοκρίτιο.
1: Αυτή η πηγή μας για αυτά τα αποτελέσματα είναι τα φοιτητικά νέα.gr. Πανεπιστήμιο Πατρών, Αγγελική Ούσα Πατρινή.
2: Θα πω ότι ψήφισαν 63 στο Πανεπιστήμιο.
1: Μέχρι στιγμής.
2: Μέχρι στιγμής. Δεν πιστεύω τόσο μεγάλο πανεπιστήμιο, μόνο 63 να ψήφισαν. Με πρώτη πάλι μέχρι στιγμής τη ΔΑΠΝΟ του Φουκού με 53,97%. Δεύτερη την πανσπουδαστική με 25,4%. Και τρίτα τα ΕΑΚ με 20,63%.
1: Αυτά τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχει ανανεωθεί λίγο η ενσωμάτωση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στο 42%, αρκετά υψηλή ενσωμάτωση, αλλά ξαναλέω ότι η υψηλή ενσωμάτωση δεν σημαίνει ότι έχουν μπει πολλές ψήφοι. Οι μεγάλες κάλπες και πολλές ψήφοι μπαίνουν πιο αργά το βράδυ. Μέχρι στιγμής, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι πρώτη πανσπουδαστική με 53,4%. Ακολουθούν τα λοιπά και εδώ, αν μας ακούει κάποιος από Θεσσαλονίκη, νομίζω πριν μας άκουγε. Τώρα όχι. Κάποιος θα μπει να μας εξηγήσει σε κάθε πανεπιστήμιο τι είναι τα λοιπά, που είναι δεύτερα στο Αριστοτέλειο. Τρίτα είναι τα ΕΑΚ, 13,2%, και ακολουθεί η ΔΑΠ με 11,9%. Τώρα έχουμε ανανεώσεις στα συνολικά στοιχεία, στα site της Πανσπουδαστικής και της ΔΑΠ Νουδουφουκού. Εμμανουέλα,
2: ναι.
1: Τι βλέπουμε στο site της πανσπουδαστικής, ποια είναι η πρώτη δύναμη?
3: Είναι η πανσπουδαστική, με το 49,12%.
1: Mm-hmm. Και ακολουθεί?
3: Ακολουθεί η ΔΑΠ, με το 17,95%.
1: Και τρίτα είναι τα λοιπά.
3: Τρίτα είναι τα λοιπά.
1: Άρα εδώ βλέπουμε αλλαγή όσον αφορά τα συνολικά αποτελέσματα. Η ΔΑΠ έχει περάσει τη δεύτερη θέση, τα πέρασε από τα λοιπά.
3: Τα λοιπά, ναι.
1: Λοιπόν, σπουδαστική συνεχίζει με πολύ υψηλό ποσοστό,
3: 49%. Δυναμικά στην πρώτη θέση.
1: Τα λοιπά είναι τρίτα και ακολουθούν τα ΕΑΚ. Να το δούμε αυτό τα λοιπά, να δούμε τη δυναμική που έχουν οι ανεξάρτητες κινήσεις. Κυρίως τα λοιπά είναι οι ανεξάρτητες κινήσεις.
3: Πάντως τα βλέπουμε αρκετά, τα πάνε αρκετά καλά. Έχουμε...
1: Το εκλογικό σώμα ανατμήμα μας ρωτάνε. Θα σας απαντήσουμε σε λίγο. Έχουμε κάποια στοιχεία. Περσινά, όμως. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια διαδικασία που προσπαθούμε να δούμε πώς είναι οι εγγεγραμμένοι στα τμήματα μετά και τις διαγραφές. Ξαναλέω την πληροφορία που είχαμε ότι ψήφισαν και οι διαγεγραμμένοι φοιτητές, οπότε αυτό κάνει πιο δύσκολη τη δουλειά μας να δούμε πώς είναι οι εγγεγραμμένοι σε κάθε τμήμα. Φαίνεται όμως ότι έχουμε αυξήσεις συγκριτικά με πέρσι σε αυτούς που ψήφισαν σε κάθε τμήμα του Παντιού Πανεπιστημίου. Τώρα, η Δάπνο του Φουκού και στη σελίδα της για τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα. Αγγελική.
2: Πρώτη, λοιπόν, δείχνει τη Δάπνο του Φουκού με ποσοστό 60,75%. Ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Πανσπουδαστική με ποσοστό

0: την πρωτιά της από πολύ νωρίς.
1: Το έχουμε δει αυτό και τα προηγούμενα χρόνια, η αλήθεια είναι.
0: Να παρατηρήσω εδώ ότι σε αυτή την ανακοίνωση που διαβάζουμε στον Ελεύθερο Τύπο, δεν λένε ότι κερδίσαμε, λένε ότι αναμένεται να κερδίσουμε. Αναφέρουν χαρακτηριστικά με την καταμέτρηση να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Η παράταξη, η ΔΑΠ, κινείται σε αντίστοιχα επίπεδα απόλυτων ψήφων συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές. Για την τρίτη και τέταρτη θέση, στη δεύτερη θέση εκτιμάται θα βρεθεί η πανσπουδαστική και για την τρίτη με τέταρτη αναμένεται να κινηθούν η ΠΑΣΠ και οι παρατάξεις που συμμετέχουν στα ΕΑΚ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες καταγγελίες για την κάλπη του οικονομικού τμήματος στον ΕΚΠΑ. Αναφέρουν ότι διακόπηκε επανειλημμένα η εκλογική διαδικασία. Τέλος πάντων, συνηθίζει η ΔΑΠ να μας προαναγγείλει από πολύ νωρίς τα εκλογικά αποτελέσματα. Εδώ να προσθέσω κάτι άλλο οξύμορο, ότι αρκετά συχνά θέλουν κάπως να διατηρήσουν μία απόσταση, κυρίως τα κόμματα από τις παρατάξεις και οι παρατάξεις από τα κόμματα, αλλά και ο Δημήτρης Κουτσούμπας πανηγυρίζει. Όταν βγαίνει πρώτη η πανσπουδαστική και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πανηγυρίζουν όταν βγαίνει πρώτη.
1: Πάντα την επόμενη μέρα, την ημέρα μετά των εκλογών, βλέπουμε στελέχη κομμάτων, όπως είπες και εσύ, να πανηγυρίζουν και να χαίρονται για την πρωτιά που έχει πάρει η παράταξη του κομματός τους.
0: Λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση στο Πάντιο Πανεπιστήμιο? Δεν έχουν ανοίξει κάλπες. Δεν μπορώ να πω ότι περιμέναμε να ανοίξουν οι κάλπες στις 10 η ώρα.
1: Όχι, είναι νωρίς ακόμα, ειδικά για το Πάντιο που μας έχει συνηθίσει να μας ταλαιπωρεί λίγο με τα αποτελέσματα. Βγαίνουν πιο αργά, η αλήθεια είναι.
0: Πηγαίνουμε πολύ αργά. Επαναλαμβάνω ότι το ζωντανό πρόγραμμα του Ράδιο Πάντιο θα μείνει στον αέρα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Το πλάνο μας είναι μέχρι τις 5 το πρωί. Αν παρόλα αυτά έχουμε αποτέλεσμα και νωρίτερα, το λύγουμε και νωρίτερα. Έτσι, πολύ απλά.
1: Είναι συμφοιτητές και συμπαραγωγοί μας κάτω στο αμφιθέατρο που γίνεται η καταμέτρηση και μας ενημερώνουν διαρκώς για τις εξελίξεις και τους ευχαριστούμε πολύ.
0: Η αλήθεια είναι ότι πάμε αργά. Πάμε αργά.
2: Γι' αυτό λέω να μας στείλετε όσες ερωτήσεις έχετε, ώστε να τις απαντήσουμε τώρα που δεν θα είμαστε πάρα πολύ απασχολημένοι με τα αποτελέσματα για να τα σχολιάσουμε και να ακούσουμε και εσάς, θα μας πείτε τη γνώμη σας.
0: Και να πω ότι εκτός από τα αποτελέσματα που δεν βγαίνουν, περιμένουμε να μάθουμε και τον απόλυτο αριθμό εγγεγραμμένων. Τον απόλυτο αριθμό εγγεγραμμένων και όσων ψήφισαν. Ούτε αυτό το ξέρουμε.
1: Είναι και αυτό η αλήθεια είναι στις εκκρεμότητες. Αναμένουμε μέσα από την επόμενη ώρα τουλάχιστον.
0: Δεν ξέρω πού χωλαίνει η διαδικασία.
1: Να το γνωρίζουμε και αυτό.
0: Νομίζω ότι κάτι μετράνε κατά πόσο είναι έγκυρες οι συμμετοχές. Νομίζω κατά πόσο είναι έγκυρες οι συμμετοχές. Διασταυρώνουν δηλαδή τα στοιχεία ταυτότητας και τον αριθμό μητρώου του κάθε φοιτητή.
1: Εντάξει, αυτό είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, καθώς εμείς ερχόμαστε στις κάλπες με την αστυνομική μας ταυτότητα. Υπάρχει ο αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας
0: στις κάλπες του Παντίου. Σε κάποια άλλα πανεπιστήμια ψηφίζουν μόνο με το φοιτητικό πάσο.
1: Μάλιστα. Αν παρόλα αυτά βρίσκεστε σε κάποιο πανεπιστήμιο που ψηφίζετε με το πάσο σας ή με την ταυτότητά σας, γνωστοποιήστε το μας στο chat. Εμείς ήρθαμε με την αστυνομική μας ταυτότητα, οπότε για να γίνει η εξακρίβωση, θεωρώ, των στοιχείων, θα πάρει κάποια ώρα.
0: Τώρα, είχαμε μία ερώτηση. Τι ώρα αναμένεται να ανακοινωθεί το οριστικό αποτέλεσμα προς το τέλος του σημερινού προγράμματος? Τώρα, αν μας ρωτάτε γενικά. Ήδη κάποιοι λένε ότι κερδίσανε ή ότι θα κερδίσουν.
1: Το είδαμε.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το Πάντιο Πανεπιστήμιο, η εμπειρία μου ως τεταρτοετής φοιτητής μου δείχνει ότι κατά τις 3 παρά θα ξέρουμε ποια θα είναι η κυριαρχή δύναμη.
1: Κάπου εκεί. Ελπίζουμε να σας έχουμε μαζί μας μέχρι εκείνη την ώρα. Μας ενημερώνει και μία φοιτήτρια από το Πανεπιστήμιο Πατρών ότι ψήφισαν με πάσο.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για αυτή την ενημέρωση.
0: Και έχουμε άλλη μία ερώτηση: ποια είναι η διαφορά της πανσπουδαστικής με τις άλλες αριστερές παρατάξεις? Η πανσπουδαστική είναι η φοιτητική νεολαία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Με όσες διαφορές μπορεί να έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από τα αριστερά κόμματα και από τις υπόλοιπες αριστερές παρατάξεις. Πολύ μεγάλη συζήτηση. Ξεφεύγει από τα φοιτητικά όρια. Δεν θα την ανοίξουμε, γιατί βλέπω στα φοιτητικά.gr ότι έχουμε και ένα μικρό ποσοστό ενσωμάτωσης από τις κάλπες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το ΠΑΔΑ, το οποίο μονοπόλησε το ενδιαφέρον το media για κάποια πραγματάκια που συνέβησαν εκεί.
1: Αγγελική. Όχι μόνο το ΠΑΔΑ και το Αριστοτέλη. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν μέχρι στιγμής έχουμε την ΠΑΣΠ στην πρώτη θέση με ένα αρκετά υψηλό ποσοστό, 60,56%. Στη δεύτερη θέση

0: είναι η πανσπουδαστική με 36,62. Τα υπόλοιπα είναι πολύ μικρά ποσοστά. Η ΔΑΠ, ας πούμε, έχει 1,4.
1: Είναι το πρώτο πανεπιστήμιο της χώρας που βλέπουμε ότι η ΠΑΣΠ είναι πρώτη.
0: Ναι.
1: Είναι νωρίς ακόμα, αλλά το κρατάμε για να το δούμε. Μπαίνουμε σε όλα τα πανεπιστήμια. Να υπενθυμίσω ότι αν έχετε κάποια πληροφόρηση από κάποιο άλλο πανεπιστημιακό ίδρυμα, μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο chat. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, βλέπω.
0: Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, μέχρι στιγμής, είναι η πανσπουδαστική στην πρώτη θέση, πρώτη δύναμη, με 50,59%. Mm-hmm. Ακολουθεί η ΠΑΣΠ στη δεύτερη θέση, με 23,35%. Και τρίτη έρχεται η ΔΑΠ, με 18,5%.
1: Mm-hmm. Έχουμε την πρώτη εκτίμηση, την είπαμε πριν, από την ΔΑΠ, η οποία λέει ότι θα διατηρήσει τα ποσοστά της και σε απόλυτο αριθμό ψήφων σε σχέση με πέρσι. Αναμένει την πανσπουδαστική δεύτερη και μάχη στην τρίτη θέση πανελλαδικά μεταξύ της ΠΑΣΠ και των ΕΑΚ. Τα αποτελέσματα που βλέπουμε τώρα σιγά σιγά δείχνουν μια άνοδο της ΠΑΣΠ.
0: Ναι, ναι, συγκριτικά και με τα περσινά.
1: Ψάχνουμε εμείς τώρα συνεχώς αποτελέσματα. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τι έχουμε εδώ, Εμμανουέλα?
2: Έχουμε την πανσπουδαστική. Mm-hmm. Συγγνώμη, 59%. Mm-hmm. Μετά και ακολουθούν τα λοιπά, με 34,77%.
1: Υψηλό ποσοστό, νομίζω είναι το υψηλότερο που έχουμε δει στα λοιπά.
2: Η αλήθεια είναι ότι τα βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Ασχολούμαστε με την πασπουδαστική, τη ΔΑΠ και τα λοιπά.
1: Ναι. Απλά δεν ξέρουμε ποια είναι τα λοιπά.
2: Ναι.
1: Αν είναι η...
2: Είναι νομίζω μία όριστη έννοια, δεν ξέρω.
1: Είναι νομίζω ανεξάρτητες παρατάξεις κατά κύριο λόγο, αλλά ενδεχομένως, όχι με υπό τον όρο ανεξάρτητοι φοιτητές, ενδεχομένως να είναι κάποιες συγκεκριμένες πολιτικής ιδεολογικής ταυτότητας, αλλά δεν συγκαταλέγονται στην οικογένεια των ΕΑΚ ή στην οικογένεια των ΑΤΑΚ. Το ΑΤΑΚ έχει κάποια σχέση με την Ανταρσία.
0: Ναι, ως... των πιο παραδοσιακών παρατάξεων που έχουμε συνηθίσει, ναι, στα πανεπιστήμια αυτά, ναι, τα χρόνια.
1: Λοιπόν, ακόμα μια ερώτηση. Σε τι βασίζονται αυτές οι καταμετρήσεις και υποτιθέμενες νίκες, αν ακόμα γίνεται απλή διασταύρωση των στοιχείων των ψηφοφόρων? Ναι, αυτό ακριβώς αναρωτηθήκαμε κι εμείς. Αυτή ήταν η απορία μας όταν ξεκίνησε αυτή η εκπομπή. Η διασταύρωση των στοιχείων των ψηφοφόρων γίνεται στο πάντιο πανεπιστήμιο. Κατά τα άλλα, οι καταμετρήσεις και οι υποτιθέμενες νίκες γίνονται όσον αφορά το σύνολο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας. Εμείς βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά ότι τα αποτελέσματα που θα σας πούμε για το πάντιο πανεπιστήμιο θα είναι τα οριστικά και τα απολύτως πραγματικά. Γιατί είμαστε εμείς που τα καταμετράμε. Τώρα, αυτά που βλέπουμε στα άλλα πανεπιστήμια, τα μεταδίδουμε εννοείται ως αποτελέσματα, αλλά στο γενικό σύνολο, με ιδιαίτερη επιφύλαξη, εμείς οφείλουμε να παραθέτουμε και όσα ανεβάζει η ΔΑΠΝΟΥ ΔΟΦΟΚΟΥ και όσα ανεβάζει η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας. Από εκεί και πέρα, υπενθυμίζω ότι οι περισσότεροι φοιτητικοί σύλλογοι θεωρούν τα αποτελέσματα που βγάζει η πανσπουδαστική ως τα πιο έγκυρα. Μένει να φανεί. Περιμένουμε και αποτελέσματα για Πάτρα νεότερα, αν και τα είπαμε, δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο νεότερο. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, πολύ υψηλή ενσωμάτωση, το 53,8%. Αγγελική.
0: Βλέπουμε την πανσπουδαστική στην πρώτη θέση, με ποσοστό 38,53%. Δεύτερα, για ακόμα μια φορά, τα ΛΠΑ, με 29%. Και στην τρίτη θέση, την ΔΑΠ, με 23,12%.
1: Λοιπόν, μπράβο στα λοιπά. Δεν ξέρω ποιοι είστε. Και νομίζω ότι είναι και δύσκολο να δούμε ποιοι ακριβώς είναι τα λοιπά, υπό την έννοια ότι σε κάθε πανεπιστήμιο και σε κάθε σχολή να είναι διαφορετικά, να μην συνδέονται δηλαδή οι ανεξάρτητοι του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τους ανεξάρτητους παντίου. Οπότε είναι λογικό να καταμετρώνται ως λοιπά.
0: Οπότε αν κάποιος από εσάς είναι σε κάποια από αυτά τα πανεπιστήμια που αναφέρουμε και γνωρίζει, θα θέλαμε πάρα πολύ να μας γράψετε για να μας ενημερώσετε και εμάς και να μπορέσουμε να ενημερώσουμε και όλους τους υπόλοιπους ακροατές.
1: Βεβαίως, εννοείται. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο αργή διαδικασία στο πάντιο και χωλαίνει ακριβώς την εξακρίβωση των στοιχείων των εγγεγραμμένων και των ψηφισάντων.
0: Έτσι μας έχει συνηθίσει, η αλήθεια είναι, το πανεπιστήμιο αυτό. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία αυτή που εκτελήσεται αυτή τη στιγμή κάτω στον θέατρο Σάκη Καράγιωργα. Με υπομονή όμως, εμείς εδώ θα είμαστε όταν θα βγουν τα αποτελέσματα. Θα περιμένουμε και θα παρακολουθούμε όχι μόνο στο πάντιο, αλλά και σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας.
1: Θα είμαστε εδώ μέχρι να δούμε ποιος θα το φέρει τελικά.
2: Μείνετε μαζί μας λοιπόν, για να μάθετε κι εσείς κατευθείαν Και από τις έγκυρες πηγές που έχουμε.
1: Mm-hmm. Προς το παρόν, για όσους επιλέγουν να ακούνε Radio Pantheon, ενδεχομένως κάποιοι ακούνε Radio Pantheon και βλέπουν EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πίσω 4 πόντους. Χάνει 14-10 από τη Βαλένθια. Σας τα λέμε εμείς. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε συχνότητα.
0: Είναι σφαιρική ενημέρωση εμείς εδώ στο Radio Pantheon.
1: Δεν ξέρω αν θα το φέρει ο Παναθηναϊκός. Δεν είμαι, εννοώ αν θα το φέρει. Δεν ξέρω επίσης ποιος θα φέρει τελικά τη νίκη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Γιατί πανελλαδικά τι φέρνει και η Πανσπουδαστική και η ΔΑΠ. Πάντα έχουμε δύο νικήτριες. Όπως έχει πει και η Βίκυ Καγιά.
0: Δύστατε οι απόψεις, η αλήθεια είναι. Μεταξύ αυτών των δύο μεγάλων, η αλήθεια είναι παρατάξεων.
1: Είναι ιστορικές παρατάξεις. Είναι όμως. Αμαυρώνει την συλλογική προσπάθεια όλων. Δεν ξέρω ποια ενδεχομένως να είναι η μυστική φόρμουλα, πώς μπορεί να βρεθεί ο τρόπος με τον οποίο θα έχουμε έγκυρα αποτελέσματα και όχι δύο διαφορετικά. Η ΔΑΠ έχει ανανεώσει τα αποτελέσματά της και νομίζω ότι παρατηρούμε αύξηση στο ποσοστό της, Αγγελική.
0: Έχει ένα ποσοστό, η αλήθεια είναι 52,13% σύμφωνα με τα δικά της αποτελέσματα, ξαναλέμε. Στη δεύτερη θέση είναι η Πανσπουδαστική με 28,64% και στην τρίτη θέση τα διάφορα με 6,32%.
2: Εν τω μεταξύ, εμείς μάθαμε για την Πάτρα, ότι στο φυσικό είναι η Πανσπουδαστική.
1: Στο τμήμα, ναι.
2: Ναι, και στην Επιστήμη Υλικών επίσης Πανσπουδαστική.
1: Μάλιστα. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει μεγάλη παρουσία η Πανσπουδαστική. Βέβαια, εγώ στην Πάτρα πηγαίνω μόνο για το καρναβάλι. Πιο ειδική να μας πει για το κλίμα της πόλης και την ανθρωπογεωγραφία
2: είναι
1: η Αγγελική Κυρίτσοπούλου. Αγγελική.
0: Υπάρχει αλήθεια, είναι μεγάλη η δυναμική της Πανσπουδαστικής στο Πανεπιστήμιο. Παρ' όλα αυτά, μεγάλη και ισχυρή είναι και η παρουσία της ΠΑΣΠ στην Πάτρα. Ήθιστε. Όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρω αν έχουμε εδώ και τους φοιτητές και τις φοιτήτριες από την Πάτρα που μπορούν να μας επιβεβαιώσουν ή διαψεύσουν.
1: Λοιπόν, έχουμε. Αρχίσαν τα συνθήματα ξανά. Μία σιωπή, μήπως τα ακούσετε. Δεν ξέρω αν περνάει.
0: Ακούγονται και αφού μιλάμε εμείς.
1: Έχετε αριθμό συμμετοχή στην Παντιάρα. Καλησπέρα. Λογικά δεν είχατε συνδεθεί προηγουμένως. Να υπενθυμίσουμε ότι δεν έχουμε ακόμα τελικά αποτελέσματα συμμετοχής. Χωλαίνει και εκεί η διαδικασία. Όχι απλά δεν έχει ανοίξει κάλπη, δεν ξέρουμε και πώς είναι στάνταρ. Ή τουλάχιστον δεν μας έχει φτάσει η ενημέρωση. Ξέρουμε όμως ότι μέχρι τις 7 παρατέταρτο αυτοί που ψήφισαν ήταν σχεδόν 1.240. 30 παραπάνω από πέρσι, αλλά με τις κάλπες να μην έχουν κλείσει. Με 13.500 εγγεγραμμένους είχαν ψηφίσει 1.200, σχεδόν πάλι ο ένας στους 10. Και από αυτούς τους 1.200 να υπενθυμίσουμε ότι οι υποψήφοι, όσοι διεκδίκησαν το Σταυρό, ήταν 614, σχεδόν η μισή δηλαδή, από όσους ψήφισαν ήταν οι υποψήφοι. Από εκεί και πέρα έχουμε μία πρόταση να κάνουμε καραόκι, για να περάσει η ώρα. Και γιατί αργεί η διαδικασία στο Πάντιο. Η διαδικασία στο Πάντιο αργεί γιατί μας αρέσει να αργούμε.
0: Γενικά το Πάντιο, ναι. Σε όλες τις διαδικασίες. Έχουμε μία επιβεβαίωση από την Πάτρα για τα...
1: Τώρα, ναι. Να πω εγώ, αν μας ακούει η Πριτανία, ότι ενδεχομένως.
0: Του Παντίου.
1: Ναι. Αφού είπαμε ότι καθυστερεί το Πάντιο, ναι. Ότι ενδεχομένως να θέλουμε να πηγαίνουμε κι εμείς διακοπές τη στιγμή που πηγαίνουν και οι υπόλοιποι φοιτητές. Και να μην δίνουμε εξεταστική τελευταία.
2: Πραγματικά.
1: Αν μας ακούτε.
0: Νομίζω είναι και το Παδά που τελειώνει ακόμα πιο πολύ.
1: Σωστό, σωστό.
0: Αλλά είμαστε τα δύο τελευταία. Και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ίσως ερχόμαστε στην ίδια θέση.
1: Λοιπόν, καραόκι δεν θα κάνουμε. Ωστόσο, εδώ είμαι σε μια θέση. Δύσκολη. Είπαμε ότι ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα το φέρει φέτος στο Πάντιο.
2: Ναι. Θα το φέρει κάποιος στην Ελλάδα όμως.
1: Θα το φέρει κάποιος στην Ελλάδα. Θα το βάλω εγώ αυτό το τραγούδι, έχω κουραστεί να το ακούω.
0: Βάλτε, σήμερα του ταιριάζει κιόλας.
1: Έχω ντυθεί στα πορτοκαλί. Στα πορτοκαλί έχω ντυθεί.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ακροατές του Ράδιο Πάντιον, επιστρέψαμε. Είμαι στη δυστάρεστη θέση να ανακοινώσω ότι οδεύει προς το τέλος αυτή η τριάδα.
2: Είμαστε στο τελευταίο μισάωρο και ελπίζουμε πάρα πολύ.
1: Ναι. Ακούτε το Θωμά μου Ταυτσί,
2: την Αγγελική Κυριτσοπούλου
3: και την Εμμανουέλα Φραγκάκη.
1: Καλύπτουμε ζωντανά από τις 9 μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες τα αποτελέσματα και όλη την εκλογική διαδικασία των φοιτητικών εκλογών σε όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας, αλλά και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, όντας και η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Ράδιο Πάντιο.
1: Να πούμε λίγο κάποια πράγματα με το chat. Έχουμε μια ιστορία από το Σεντούκι, ενός παλαιού φοιτητή. Κάποτε η καταμέτρηση στο Πάντιο τελείωνε Πέμπτη βράδυ ή και Παρασκευή.
3: Καλέ.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι και να τελειώσουμε 4 με 5, πάμε καλά. Πάμε καλά σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια, έτσι. Μια χαρά. Μια χαρά. Ούτε του παπά. Ούτε του παπά.
2: Πραγματικά.
1: Από εκεί και πέρα. Έχουμε κάποια νεότερα όσον αφορά την διαδικασία με την οποία κινούνται τα πράγματα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πριν που ακούγαμε φωνές, είναι γιατί οι παρατάξεις, υποψήφοι, σχήματα, ρεύματα, όπως αυτό αποκαλούνται, έχουν συγκεντρωθεί όλοι στην αίθουσα Σάκη Καράγιωργα 1, έχουν πάει όλες οι κάλπες εκεί και αναμένουμε να ανοίξουν οι κάλπες για σιγά-σιγά και να βγαίνουν οι πρώτες ψήφοι. Επίσης, μας έχουν ενημερώσει οι αγαπημένοι μας συμπαραγωγοί και συμφοιτητές ότι από λεπτό σε λεπτό θα ανακοινωθεί και ο απόλυτος αριθμός των ψηφοφόρων και των εγγεγραμμένων.
2: Να έχουμε κι εμείς μια πιο ξεκάθαρη εικόνα του τι έγινε σήμερα τελικά στο Πάντιο.
1: Η Νάσια μας ρωτάει, ξέρετε, εάν αύριο θα πραγματοποιηθούν μαθήματα. Ότι θα πραγματοποιηθούν, θα πραγματοποιηθούν. Τώρα όσοι έχουν μάθημα στο νέο κτίριο, δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα το βρουν.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Ειδικά στη Σάκη Καράγιωργα.
1: Ναι, νομίζω ότι το ντουμάνι από τους καπνούς δεν θα φύγει για μια εβδομάδα τουλάχιστον.
2: Αφήσεις πάρα πολλές, ειδικά σήμερα, νομίζω ακόμα περισσότερα, στο νέο κτίριο που διεξάγονται και οι εκλογές από όλες τις παρατάξεις, από τις περισσότερες τουλάχιστον.
1: Θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό που λες για τις αφήσεις. Όλα τα κόμματα. Δηλαδή, να πω από τη Νέα Δημοκρατία που ο Πρωθυπουργός έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της πράσινης μετάβασης, μέχρι και τα πιο αριστερά προοδευτικά, τάσσονται υπέρ μιας πιο οικολογικής προσέγγισης.
2: Μα και οι παρατάξεις στο Πάντιο το λένε αυτό στο προεκλογικό τους πρόγραμμα.
1: Οι παρατάξεις στο Πάντιο λένε ότι είναι υπέρ της οικολογίας, αλλά τα δέντρα που χαλάνε για να αφισοκολλήσουν όλο το Πάντιο Πανεπιστήμιο, νομίζω ότι είναι ένα δάσος. Είναι μια ακόμα υποκριτική διαδικασία, αν θέλετε, όλης της διαδικασίας.
3: Επίσης, δεν είναι τόσο πρακτικό, θα προσθέσω εγώ, διότι εμείς λαμβάνουμε ως φοιτητές 1.000.000 τέτοια φυλάδια τη μέρα. Οπότε, και δεν τους δίνουμε σημασία, δεν τα διαβάζουμε. Θα ήταν πολύ πιο πρακτικό να επιλέξουν ένα άλλο τρόπο επικοινωνίας, ίσως από τα social media, θα ήταν και πιο οικολογικό, ίσως.
1: Ακριβώς.
3: Αλλά και θα έφτανε σε εμάς η πληροφορία με πιο άμεσο τρόπο.
1: Και αυτά τα φυλάδια που λέει η Εμμανουέλα, να πω εγώ ότι πάλι άμα κλείσεις τα μάτια σου, δεν ξέρεις από ποιον είναι. Γράφουν σχεδόν τα ίδια πράγματα.
2: Ναι, ναι. Να σταθώ εγώ σε αυτό που είπε η Εμμανουέλα για τα social media και να πω ότι φέτος έχουμε παρατηρήσει πολύ ενεργή συμμετοχή.
1: Βεβαίως, ισχύει αυτό.
2: Στα social media και στο Instagram και στο TikTok από παρατάξεις, από υποψηφίους που επέλεξαν αυτόν τον τρόπο για να κάνουν έτσι τον προεκλογικό τους αγώνα. Είδαμε μια πιο φρέσκια νότα στην προεκλογική εκστρατεία της κάθε παράταξης.
1: Την είδαμε και ως αποτέλεσμα, αν θέλετε, επηρεάζονται από τις εθνικές εκλογές και από τα κόμματα και μπαίνουν και αυτά στο παιχνίδι των social media. Σιγά-σιγά, μάλλον δεν αποχωρούμε από παραδοσιακές τακτικές τύπου σημειώσεις ή εκδρομές ή μπουζούκια.
2: Όχι, απλά τα μπουζούκια, και αυτά
1: ναι,
2: ακόμα.
1: Απλά τα μπουζούκια τα διαφημίζουμε στο Instagram.
2: Ναι.
1: Λέμε,
2: ναι. Με story.
1: Είναι κάτι και αυτό. Δηλαδή, από το να χαλάσεις μελάνι και χαρτί για να πεις πάμε. Τυχαία θα πω στο Νότι Φακιανάκη, επειδή δεν είναι, μην πω κάτι συγκεκριμένο.
2: Ναι,
1: και πάμε στο Νότι Φακιανάκη. Καλύτερα να το ανεβάσει στο Instagram.
2: Ναι, και είναι και ένας τρόπος που έρχεται πιο άμεσα στους φοιτητές. Δηλαδή το να είσαι εδώ και να μπαίνουν στα αμφιθέατρα και να κάνουν στην αρχή του μαθήματος μία τοποθέτηση, να δίνουν φυλάδια, δυστυχώς δεν φτάνει σε όλους τους φοιτητές, καθότι ένα πολύ μικρό ποσοστό έρχονται καθημερινά στο Πάντιο και έχουν φυσική έτσι, παρουσία. Οι περισσότεροι δεν το κάνουν αυτό, οπότε μέσα από τα social media Η πληροφορία φτάνει σε όλους, είναι πιο εύκολα και πιο γρήγορα διαδίδεται, οπότε νομίζω είναι, είναι ένα μέσο το οποίο συμφέρει τις παρατάξεις.
1: Εμμανουέλα, τι ενημέρωση έχουμε από τη Σάγκη Καραγιώργα?
3: Ότι ανοίγουν τώρα οι κάλπες για την κοινωνιολογία και βλέπουμε σε λίγο τι εξελίξεις έχει.
1: Θα προλάβουμε εμείς κάποιο? Νομίζω ότι όχι.
3: Εγώ πιστεύω όχι.
1: Νομίζω ότι δεν θα προλάβουμε. Εκτός και αν πάρουμε παράταση, αν με την επόμενη τριάδα που έρχεται, μείνουμε κι εμείς για λίγο.
2: Οπα.
1: Δεν ξέρω. Θα δούμε, θα δούμε.
2: Να μας πούν στο chat τι θέλουν.
1: Να δούμε. Ναι, τους περιμένουμε κιόλας. Θα τους προσφωνήσουμε σε λίγο. Τώρα πάμε, η ΑΣΟΕ δεν έχει βγάλει αποτελέσματα. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο παραμένει πρώτη πανσπουδαστική, δεύτερα τα λοιπά και τρίτα τα ΕΑΚ. Ξαναλέω, τα αποτελέσματα αυτά είναι όπως τα δημοσιεύουν τα φοιτητικά νέα.gr. Η ΠΑΣΠ έχει το απόλυτο μηδέν μέχρι στιγμής, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 42% στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το Πανεπιστήμιο Πειραιά και, η ΑΣΟΕ δεν έχουν ανακοινώσει από πανεπιστήμια της Ελλάδας, από της Αθήνας. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Την έχουμε πει την Κρήτη, η οποία μας ακούει και δεν έχουμε πει τα αποτελέσματα. Αγγελική,
2: να
1: τι έχουμε
2: πει
1: στην Κρήτη?
2: Να μας πει η Εμμανουέλα καλύτερα, όσο ναι, ναι. Κρητικιά.
3: Εγώ είμαι από το Ηράκλειο Κρήτης, για όσους δεν το ξέρουν. έχουμε λοιπόν πρώτα τα ΕΑΚ.
1: Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τα ΕΑΚ πρώτα.
3: Με 58%.
2: Με πολύ μεγάλο ποσοστό.
3: Πολύ, πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Και ακολουθεί.
3: Ακολουθεί η πανσπουδαστική με 21,62%.
1: Και μετά βλέπουμε τα λευκά τρίτα. Να, και μια άλλη ένδειξη.
3: Άλλη εκδοχή. Ναι, μια άλλη εκδοχή. Βλέπουμε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
1: Πρώτα τα ΕΑΚ. Το κρατάμε. Δεν θυμάμαι που είδαμε πρώτη την ΠΑΣΠ. Είναι η εκπλήξη. Α, την ΠΑΣΠ την είδαμε πρώτη στο ΠΑΔΑ. Mm-hmm. Είναι πρώτη στο ΠΑΣΠ ΠΑΔΑ, πρώτη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρώτα τα ΕΑΚ. Κατά τα άλλα, στα περισσότερα, στα υπόλοιπα, βλέπουμε πρωτιές είτε της ΔΑΠ είτε της πανσπουδαστικής. Και στο Δημοκρήτη, ο Πανεπιστήμιο Θράκης παραμένει πρώτη ΔΑΠ Νεδουφουκού με 53,5% και ακολουθεί η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας με 26,5%. Τώρα εμείς θα θέλαμε να πεταχτούμε λίγο πιο δίπλα, εδώ από τη Συγκρού να πάμε στη Χαροκόπου, αλλά δεν έχουμε ακόμα αποτελέσματα από το Χαροκόπιο. Οπότε θα παραμείνουμε στην Λεωφόρο Συγκρού. ΔΥΠΑΕ 85,7% ενσωμάτωση. Για να δούμε τα αποτελέσματα του ΔΥΠΑΕ που μας τα λέτε στο chat. Θα ψάξουμε να τα βρούμε. Έχουμε... Ναι. Ναι, είναι εντυπωσιακό αυτό που βλέπουμε,
2: ναι,
1: στο ΔΥΠΑΕ.
2: Ναι, για αυτή την ώρα. Είναι το νωρίστερο.
1: Δεν έχουμε, δεν γράφει τα φοιτητικά νέα ποσοστό ενσωμάτωσης, αλλά... είναι πρώτη η ΔΑΠ Νεδουφουκού με 97%.
2: Μία και μοναδική. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα σχήματα είναι στο 0% αυτή τη στιγμή, με τη ΔΑΠ στο 97,6%.
1: Μάλιστα. Και αυτά τα αποτελέσματα τα ανακοινούν τα φοιτητικά νέα.
2: Με 667 ψηφίσαντες.
1: Μάλιστα. Η εικόνα της Άγιε Καράγιωργα είναι ότι ανοίγει η κάλπη της κοινωνιολογίας. Δεν μας έχει φτάσει η πληροφόρηση για τον απόλυτο αριθμό ψήφων. Στο πάντιο δεν έχουμε κάποια ποσοστά. Τώρα θα ανοίξει η κάλπη της κοινωνιολογίας η πρώτη. Οι πληροφορίες μας λέγανε ότι μέχρι τις 7 παρατέταρτο είχαν ψηφίσει 1.240 φοιτητές από τους σχεδόν 13.000 εγγεγραμμένους. Πολύ μικρό ποσοστό. Έχουμε εδώ κάποια σχόλια σχετικά με παρατάξεις. Σωστά. Επαναλαμβάνω ότι δεν έχουμε κάποιο ποσοστό σαν πάντιο πανεπιστήμιο. Ακούμε κάποιες φωνές, άναρθρες κραυγές πάλι και συνθήματα.
2: Ακριβώς, για ακόμα μία φορά.
1: Μήπως βγήκε το πρώτο ψηφοδέλτιο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τη σημειολογία, έτσι.
2: Ναι.
1: Το πρώτο ψηφοδέλτιο που βγήκε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο για φέτος είναι της πανσπουδαστικής κίνησης συνεργασίας. Το πρώτο ψηφοδέλτιο που βγήκε πέρσι ήταν της πανσπουδαστικής κίνησης συνεργασίας. Δεν ξέρω τι μοτίβο είναι αυτό.
2: Αν
1: επαναλαμβάνετε, η πρώτη ψήφος βγήκε. Μία-μία θα τις πάμε, θα περιμένουμε να τις φραγίσει η Εφορευτική Επιτροπή και να τις ανακοινώσουμε. Μάλλον εμείς δεν θα προλάβουμε. Θα ακολουθήσει όμως άλλη ενδιαφέρουσα τριάδα. Τώρα, δεν υπάρχει ανανέωση ούτε στη ΔΑΠ ούτε στην πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας. Είναι θετικό το ότι ανοίγει κάλπη στο Πάντιο, 11 παρατέταρτο.
2: Ναι, είναι ένα βήμα, αν και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια. Θεωρώ είμαστε πολύ θετικά με τους χρόνους και τα ποσοστά που έχουν βγει μέχρι στιγμής.
1: Εμένα μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η ανακοίνωση της ΔΑΠ του Φουκού. Θέλω να ξανασταθώ σε αυτό, ότι εκτιμάμε ότι θα βγούμε πρώτοι. Άλλες ώρες η ΔΑΠ είχε ήδη ανακοινώσει την πρωτιά της. Νομίζω ότι είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα.
2: Φέτος, λες, είναι πιο συγκρατημένη.
1: Πιο συγκρατημένη, δεν ξέρω. Νομίζω όμως ότι το έχουν οριοθετήσει καλύτερα.
2: Καλύτερα.
1: Ναι.
2: Μάλιστα, δεν ξέρω αν είχαμε κάποια ενημέρωση από
1: όχι, δεν έχουμε, δεν έχουμε. Περιμένουμε. Να υπενθυμίσουμε ότι άνοιξε η πρώτη κάλπη του Τμήματος Κοινωνιολογίας. Πέρσι είχε βγει πρώτη πανσπουδαστική εκείνη συνεργασίας στο συγκεκριμένο τμήμα. Από εκεί και πέρα, στο Απιθύτα είπαμε πρώτη πανσπουδαστική εκείνη συνεργασίας. Τα ΕΑΚ είναι στο 2,7. Το αναφέρω γιατί τα ΕΑΚ πρωταγωνίστησαν στο Απιθύτα την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι για θετικούς λόγους. Το είπαμε αυτό και στην αρχή της εκπομπής και σχολιάσαμε κιόλας ότι δεν θέλουμε να σταθούμε καθόλου σε αυτά. Δεν είναι αυτή η εικόνα του Δημοσίου Πανεπιστημίου που μας εκφράζει και που θέλουμε να προβάλλουμε. Με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δεν έχουμε ασχοληθεί γιατί δεν έχουμε κάποια αποτελέσματα, ούτε από το ΑΣΠΕΤΕ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το είπαμε, τα Γιάννενα, που επίσης έχουμε ακροατές.
2: Δεν τα είπαμε. Αν και έχουμε κόσμο και από εκεί.
1: Για να δούμε ποια είναι η πρώτη δύναμη.
2: Πρώτη δύναμη λοιπόν και στα Γιάννενα είναι η πανσπουδαστική με 61,87%. Ακολουθεί ΑΤΑΚ με 10,79%.
1: Δυνάμεις κοντά στην Ανταρσία.
2: Ακριβώς. Και στην τρίτη θέση έχουμε τα λοιπά.
1: Το δίκτυο.
2: Το δίκτυο, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, με 9,35%.
2: Ναι.
1: Το δίκτυο φαίνεται ότι παραμένει ως δίκτυο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω και ξαναλέω για όσους και προφανώς και πιθανό να μην το γνωρίζουν. Το δίκτυο είναι η πολιτική νεολαία της Νέας Αριστεράς. Στο Πάντιο είχαμε πέρσι δίκτυο, φέτος όχι. Μετονομάστηκε, μεταλλάχθηκε, μεταξελίχθηκε σε ΕΡΑ. Και εδώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο.
2: Παρακαλώ.
1: Θέλω να κάνω ένα πολιτικό σχόλιο. Είδαμε, είπαμε πριν ότι κάποιοι ήταν υποψήφοι ενώ δεν το ήξεραν. Mm-hmm. Κάποιοι ήταν υποψήφοι ενώ έχουν πάρει πτυχίο επίσης. Δεν είναι ούτε μεταπτυχιακοί, εξ όσο γνωρίζω, ούτε διδακτορικοί. Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα το πω. Να το πω, έχουν ανοίξει κάλπες, έχει ψηφίσει ο κόσμος. Τέλος πάντων, ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Αριστεράς ήταν υποψήφιος στις φοιτητικές εκλογές. Με την ΕΡΑ εδώ στο Πάντιο. Δεν ξέρω πώς συνδυάζεται αυτό.
2: Αυτό μπορεί.
1: Οφείλω
2: να
1: το παραθέσω
2: νομικά
1: στη συζήτηση. Δεν γνωρίζω. Εδώ δεν ξέρουμε, εδώ δεν έχουμε αποτελέσματα. Φαντάζομαι ότι είναι, ναι, είναι πιο ανοιχτή η διαδικασία. Αλλά οφείλω να το παραθέσω ότι πώς γίνεται να μεταπηδάς από την φοιτητιώσα νεολαία στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά να παραμένεις και στα δύο ταυτόχρονα. Και έχει να κάνει με αυτό το οποίο συζητούσαμε πριν, με το κατά πόσο είναι η προσέγγιση με το φοιτητικό συνδικαλισμό με κομματικά κριτήρια και με κομματικά χαρακτηριστικά.
2: Έχει αυτό το θέμα μεγάλο ενδιαφέρον, αξίζει να αναλυθεί και να συζητηθεί. Αναμένουμε τις νεότερες εξελίξεις, όπως σας έχουμε πει, περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο chat, είτε για κάποια ενημέρωση, είτε για κάποιο σχόλιο, ερώτηση.
1: Ναι, είμαστε ανοιχτοί. Όσο ανοιχτή είναι και η άμυνα του Παναθηναϊκού, διότι χάνει 33-18 από τη Βαλένθια.
2: Μάλιστα.
1: Να το πούμε και αυτό.
3: Έτσι. Γιατί προσφέρουμε σφαιρική ενημέρωση.
1: Σφαιρική, ναι.
2: Εδώ έχουμε κλέψει τα ενία από το Radio Patton Sports, που ναι, ήταν τα παιδιά σήμερα εκεί.
1: Δεν μπορούμε να περιμένουμε μία-μία τις ψήφους. Μπορείτε να μπείτε στη συχνότητα του Radio Patton Sports και να ακούσετε την κάλυψη του παιχνιδιού.
2: Ναι.
1: Αλλά προτιμούμε να...
2: Να είστε σε εμάς, για να δείτε τις δυνάμεις των πανεπιστημίων.
3: Επίσης, εμείς σας λέμε και τα δύο. Αυτή είναι μόνο αθλητική ενημέρωση και θεωρώ πρέπει να είναι σφαιρική ενημέρωση.
2: Σωστό και αυτό.
1: Εμείς είμαστε σίγουροι ωστόσο ότι το Radio Patton καλύπτει. Πήγε στη Βαλένθια. Το Radio Patton Sports.
2: Γιατί παίζουν στη Βαλένθια. Στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Ναι, πήγε στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Μην γυρίσετε, έχει τελειώσει το μάτς. Εντάξει, μείνετε εδώ. Περιμένουμε. Τώρα εμείς να περιμένουμε μία-μία τις ψήφους που βγαίνουν από την κάλπη της κοινωνιολογίας, η οποία φαίνεται να έχει αυξημένη συμμετοχή σε σχέση με πέρσι. Θα πάρουμε μία πολύ μικρή ανάσα μέχρι να αρχίσουμε να έχουμε μία πιο ξεκάθαρη εικόνα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Έχουμε επιστρέψει. Λίγο ακόμα έμεινε για μας. Ίσως να πάρουμε και μια παράταση, γιατί μας αρέσει πολύ. Λοιπόν, έχουμε τον Ανδρέα, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα. Δηλώνει αντιπρόεδρος του ραδιοφωνικού σταθμού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μας συγχαίρει για την προσπάθειά μας και σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Επιβεβαιώνει όσα αναφέραμε σχετικά με υποψηφίους που δεν γνώριζαν την υποψηφιότητά τους. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα για το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Αν ισχύει και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
1: Είναι κάτι που βλέπουμε ότι έχει πάρει μεγαλύτερες εκτάσεις.
0: Από εκεί πέρα έχουμε άλλη μια ερώτηση. Γιατί τόσο μεγάλη διάσπαση στις αριστερές παρατάξεις, με εξαίρεση την πανσπουδαστική. Γιατί δείχνουν ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν και να εδρεωθούν στο Πάντιο. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο στο Πάντιο. Νομίζω ότι είναι στη φύση του κάθε αριστερού φοιτητή. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι έμφυτο ή επίκτητο. Υπό την έννοια ότι πάντα η αριστερά διασπαζόταν, οπότε συνεχίζουμε τη διάσπαση. Δεν ξέρω, Αγγελική, ποια είναι η άποψή σου, γιατί δεν μπορούν να συμπληρωθούν. Τους ρωτήσαμε κι εμείς ποιες είναι οι διαφορές σας. Ήταν περισσότερο προσωπικές, σε αυτό καταλήξαμε.
1: Ήταν ένα θέμα το οποίο το συζητήσαμε και προηγουμένως. Πιστεύω ότι η απάντηση είναι πολύ πιο μεγάλη από τα 10 λεπτά που απομένουν στο χρόνο μας, ναι, για να κλείσουμε αυτό το πολύ ωραίο δίωρο.
0: Λοιπόν, ένα ρεζουμέ όσον αφορά το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Έχει ανοίξει πρώτη κάλπη της κοινωνιολογίας. Περιμένουμε.
1: Δεν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη, κάποια άλλη ενημέρωση.
0: Δεν έχουμε ενημέρωση για τον απόλυτο αριθμό όσων ψήφισαν. Και τον απόλυτο αριθμό εγγεγραμμένων. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι ψήφισαν με βάση τα όσα μας είπαν παρατάξεις και φοιτητές οι οποίοι έχουν διαγραφεί. Άρα, όχι φοιτητές, άνθρωποι οι οποίοι διαγράφηκαν ως πρώην φοιτητές. Οπότε και αυτό ίσως να δημιούργησε ένα πρόβλημα. Μας το είπανε. Μας το είπανε κάποιες παρατάξεις. Τώρα, είναι χαμηλά τα ποσοστά ενσωμάτωσης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι πρώτη η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας. Στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθηνών είναι επίσης πρώτη η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, επίσης πρώτη η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας. Οι εκπλήξεις είναι εκπλήξεις. Οι πρωτιές, μάλλον, που δεν βλέπουμε σε άλλο πανεπιστήμιο, είναι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου είναι πρώτη η ΠΑΣΠ, με 60% σχεδόν. Μετά, σε ποιο πανεπιστήμιο είδαμε πρώτα τα ΕΑΚ, της Κρήτης.
2: Ήταν, νομίζω, Εμμανουέλα και το μόνο
0: Φραγκάκη.
2: Πανεπιστήμιο.
0: Ποιος παραμένουν πρώτα τα ΕΑΚ?
2: Ναι, παραμένουν πρώτα τα ΕΑΚ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι το μόνο πανεπιστήμιο στο οποίο είναι πρώτα. Και εμένα μου αρέσει να βλέπω ποικιλία, να είναι σε κάθε κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με την ΠΑΣΠ που ήταν πρώτη, επίσης σε ποιο πανεπιστήμιο?
0: Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
1: Ακριβώς, στο Παδά, τι γίνεται?
0: Είναι παραμένει πρώτη.
1: Παραμένει.
0: Και βλέπουμε και λίγο και τις ιδιομορφίες των περιοχών. Τώρα.
1: Σίγουρα και αυτό παίζει ρόλο και μέσα στην Αθήνα και γενικότερα στον χάρτη της χώρας μας.
2: Σίγουρα.
0: Τελευταία ενημέρωση που έχουμε από το αμφιθέατρο Σάκη Καράγιοργα. Έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων στο τμήμα της κοινωνιολογίας, σε αυτή την κάλπη. Περιμένουμε και με τη βούλα τα αποτελέσματα να μας τα στείλουν φωτογραφία. Εμείς ποντάραμε ότι δεν θα προλάβουμε. Πιστεύω ότι δεν θα προλάβουμε όντως, μέχρι να επικυρωθούν από την Εφορευτική Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη κάλπη. Ξέρουμε ότι είναι πρώτη πανσπουδαστική. Αυτό μπορούμε να το πούμε, γιατί άμα ακούσει 100 φορές πανσπουδαστική και δύο τα άλλα, ξέρεις. Ναι. Απλά περιμένουμε τον απόλυτο αριθμό ψήφων.
1: Κάποιο επίσημο αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Φαίνεται όμως ότι υπάρχει.
0: Διατηρεί την πρωτιά στο τμήμα κοινωνιολογίας και αυτή είναι η πρώτη κάλπη του Παντίου Πανεπιστημίου που ανοίχτηκε. Τώρα, να ξαναπούμε τα γενικά αποτελέσματα σε όλη την Ελλάδα, ξεκινώντας από τα αποτελέσματα όπως τα μεταδίδει η ΔΑΠ Νουδουφουκού. Εμμανουέλα.
2: Η ΔΑΠ, λοιπόν, μεταδίδει 2.947, 52%, 0,13, πρώτη αυτή η δύναμη. Ακολουθεί η πανσπουδαστική με 1.619, 28,64%. Και μετά πάμε στα διάφορα, που είναι 357, 6,30%.
0: Είναι ψήφια αυτή που λες, οι
2: 357. Ναι. 357 ψήφοι.
0: Τώρα, από την άλλη, η πλήρης μεταστροφή στα αποτελέσματα της πανσπουδαστικής κίνησης συνεργασίας. Αγγελική.
1: Για ακόμα μια φορά βλέπουμε τις μεγάλες διαφορές. Η πανσπουδαστική, λοιπόν, είναι πρώτη με 43,85% ποσοστό. Ακολουθούν η ΔΑΠ με 19,7% και τρίτα τα λοιπά με 13,6%. Μέχρι στιγμής αυτά είναι τα δεδομένα που δίνει και η Πουκουσού αλλά και η ΔΑΠ.
0: Λοιπόν, Ήλια μας λέει καλησπέρα παιδιά και καλή δύναμη. Μήπως ξέρουμε από ποιες παρατάξεις ή τμήματα ή γενικά σε ποια πανεπιστήμια υπήρξαν αυτές τις περιπτώσεις που βρέθηκαν υποψήφοι φοιτητές που έχουν διαγραφεί ή αποφοιτήσει. Τι να σας πούμε τώρα. Προσωπικά, ναι. Αν ξέρουμε δύο-τρεις οι οποίοι ξέρουμε ότι έχουν πάρει πτυχίο, το λέμε. Αν το ξέρει κάποιος άλλος, να μας το πει να τα μαζέψουμε.
1: Δεν έχουμε κάτι επίσημο, κάποιο στοιχείο επίσημο σύμφωνα με τους εκλογικούς καταλόγους.
0: Και δεν θα το πούν κιόλας. Oh. Δεν είναι προς τιμήν τους να μας πούν ότι έχουμε υποψηφίους που έχουν πάρει πτυχίο.
1: Και δεν θα αναφερθούμε κι εμείς σε περισσότερες.
0: Αναφερθήκαμε σε ένα άτομο.
1: Ναι, εννοώ να πούμε ονόματα και διευθύνσεις.
0: Ναι, είπαμε μόνο ένα. Το οποίο όμως το είπαμε επειδή πλέον έχει πάει στην πολιτική σκηνή.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό το είπαμε. Γιατί το λογίζουμε ως πολιτικό πια και όχι ως συμφοιτητή μας. Και έτσι είναι. Τώρα, λίγο έμεινε για μας.
1: Πολύ
0: κορίτσια.
1: Λίγο έμεινε.
0: Εμμανουέλα,
2: ναι,
0: ως η πρώτη σου φοιτητική διαδικασία.
2: Ναι.
0: Εγώ δεν σου κρύβω ότι η πρώτη μου φοιτητική διαδικασία οριακά έβγαλα αλλεργία. Εσένα πώς σου φάνηκε τώρα όλο αυτό. Όχι το Radio Pantheon, πολύ ωραία περάσαμε.
2: Σίγουρα.
0: Όλο το υπόλοιπο από κάτω.
2: Λοιπόν, να σου πω την αλήθεια, και εμένα κάπως με άγχωσε στην αρχή. Βέβαια, εμένα μου αρέσει και ο κόσμος και το να βλέπω όλους έτσι με μία τρέλα, ίσως, δείχνει απλά ότι έχουν πάθος. Οπότε όταν τους βλέπω, χαίρομαι, γιατί χαίρομαι να βλέπω ότι είναι οι άνθρωποι σαν εμένα, έχουν ένα σκοπό και μάχονται γι' αυτόν, όποιος κι αν είναι. Δεν είμαι εγώ σε θέση να τον κρίνω. Οπότε ναι, λίγο χαοτικό. Από την άλλη, μου άρεσε κιόλας να έχω την αίσθηση ότι είμαι χρήσιμη, ότι συμμετέχω σε κάτι που όντως έχει αντίκτυπο στη ζωή μου σαν φοιτήτρια. Και σίγουρα θα ξανασυμμετέχω του χρόνου σε παρόμοια διαδικασία. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι όλοι θα έπρεπε να το κάνουμε, γιατί είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους και μας επηρεάζει πολύ περισσότερο από όσο εμείς ίσως να συνειδητοποιούμε.
0: Αγγελική.
1: Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και διαδικασία και εμείς επειδή ξεκινήσαμε αυτό το πρόγραμμα δεν έχουμε προλάβει να κατέβουμε κάτω που είναι ο παλμός των εξελίξεων στον θέατρο Σάκη Καράγιωργα, οπότε είμαστε στο στούντιο εδώ λίγο πιο απομονωμένοι, μαθαίνουμε και ενημερωνόμαστε χωρίς όμως να έχουμε επαφή άμεση με τις εξελίξεις. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο δίωρο. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία γιατί μπήκαμε στη διαδικασία να μάθουμε τα αποτελέσματα και να τα μεταφέρουμε και σε εσάς, αν και ακόμα είναι πολύ νωρίς για κάτι σίγουρο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που κι εσείς και εσάς σας ενδιέφερε και μας κρατήσατε στην τροφιά μέχρι τώρα.
0: Λοιπόν, εγώ θα περάσω σε λίγο προσωπικό τόνο. Μπορεί να είπα ότι έβγαλα αλλεργία. Έβγαλα, η αλήθεια είναι αυτή. Με το χαρακτήρα που έχει αυτή η συλλογική διαδικασία. Όμως ήταν η τελευταία μου συλλογική διαδικασία, ως προπτυχιακός φοιτητής τουλάχιστον. Τώρα θα μου λείψει, δεν ξέρω.
1: Θα αναμένουμε εκπλήξεις τα επόμενα χρόνια, δηλαδή αφήνεις κάποιες υποσχέσεις.
0: Για την ακαδημαϊκή μου πορεία.
1: Στους ακροατές σου.
0: Στους ακροατές του Radio Pantheon.
1: Ναι.
0: Μπορεί η ακαδημαϊκή μου πορεία να συνεχιστεί εκτός παντιού.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Σίγουρα
1: ναι.
0: Ήταν και. Αυτό άντε με ένα ερωτηματικό, γιατί και την προηγούμενη φορά το είπα.
1: Επειδή έχεις αποχαιρετήσει.
0: Έχω αποχαιρετήσει. Αλλά
1: μάλλον
0: θα πρέπει να ξανααποχαιρετήσω το Radio Pantheon.
1: Θα το κάνεις με τον ίδιο τρόπο και αυτή τη φορά.
0: Όχι. θα βάλω άλλο τραγούδι. όχι χιουμοριστικό. Όχι χιουμοριστικό. Έχουμε και την παρέμβαση, γιατί έχει μπει ήδη η επόμενη τριάδα, η οποία ετοιμάζεται να σας καλωσορίσει. Τώρα. Θα ήθελα να μείνω, να είμαι ειλικρινής, αν με θέλει και η επόμενη τριάδα.
2: Η αλήθεια είναι, θα πω εγώ, ότι είναι εθιστικό. Δηλαδή, και εγώ πρώτη φορά καλύπτω τέτοια εκπομπή και εγώ έχω μουσική εκπομπή. Δηλαδή, το να μιλάω τόση ώρα στο μικρόφωνο είναι πρωτόγνωρο, αλλά είναι πραγματικά εθιστικό και εγώ θέλω να κάτσω κι άλλο.
0: Λοιπόν, αυτοί ήμασταν. Εμμανουέλα Φραγκάκη, Αγγελική Κυριτσοπούλου και Θωμάς Μουταυτσής.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που μας ακούσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Θωμά και την Εμμανουέλα για αυτή τη σημερινή συνεργασία.
0: Από τις 9 μέχρι τις 11. Εγώ ευχαριστώ όσους μείνατε από την αρχή μέχρι το τέλος. Όσους μπήκατε από την αρχή, αλλά φύγατε, δεν μας ακούτε. Και όσους δεν μπήκατε από την αρχή, αλλά είστε τώρα συνδεδεμένοι και συνδεδεμένες. Και σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα που μας στείλατε στο chat.
0: Λοιπόν. Το πρόγραμμα συνεχίζεται. Έχει ανοίξει πρώτη κάλπη της κοινωνιολογίας. Με αυτήν θα σας κλείσουμε. Περιμένουμε τα επικυρωμένα στοιχεία, δεν τα έχουμε. Ακολουθεί στο επόμενο δίωρο, 11 με 1, μια τριάδα φωτιά. Δημήτρης Μυρογιάννης, Ειρήνα Σκυβάλου, Φλωρεντή Αλέφα. Και να πω εγώ ως πιθανότητα guest star να παραμείνω.
1: Και
0: να έρθει και ο Βαγγέλης Βαλαβάνης, τον οποίο τον βλέπω πολύ δραστήριο και κινητικό. Και ίσως...
1: Μπορεί να μας ξανακούσετε στα μικρόφωνα.
0: Ίσως κάνει και παρέμβαση. Τώρα εγώ δεν είχα προετοιμάσει με τι τραγούδι θα κλείσουμε το δίωρο μας.
2: Εγώ λέω με κάτι δυναμικό.
0: Δυναμικό.
2: Κάτι δυναμικό.
0: Το φέρτο το βάλαμε. Τι άλλο να βάλω.
1: Το φέρτο είναι δυναμικό τραγούδι.
0: Δεν ξέρω πραγματικά τι να βάλω. Και εδώ ο πιλότος, γιατί είμαστε ένα μουσικό ραδιόφωνο με συγκεκριμένη μουσική ταυτότητα, μου προτείνει Γιώργο Νταλάρα και Χάρης Αλεξίου. Δυναμικό δεν το λες. Δυναμικό δεν το λες.
1: Κοίταξε, αν είναι να αποχωρήσεις και να αποχαιρετήσεις έτσι, θεωρώ πως οφείλεις να το πάρεις πάνω σου.
0: Ναι, οφείλω να το πάρω. Αλλά αν το πάρω πάνω μου, θα έχει βγει η κάλπη της κοινωνιολογίας μέχρι να,
1: μέχρι να
0: διαλέξω τραγούδι. Λοιπόν. Δεν έχω βρει κάποιον. Ψάχνω εδώ να βρω. Λοιπόν, επειδή φεύγω, θα πω ότι ίσως έπρεπε να τραβήξω περισσότερες φωτογραφίες ως αναμνήσεις.
1: Γενικά από τα χρόνια σου στο ραδιοπάντιο.
0: Γενικά από τα χρόνια μου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλά, καλά πέρασε. Καλά πέρασε. Ναι, αλλά εγώ πασάρω τραγουδί, το βρήκα. Οι φωτογραφίες που έπρεπε να τραβήξω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: 11 με 1, Ειρήνα Σκυβάλου, Δημήτρης Μυρογιάννης, Φλωρεντή Αλέφα και υπόλοιποι guests.
1: Μη φύγει κανείς.
0: 1 με 3, Βαγγέλης Βαλαβάνης, Ανδρόνικος Δημητρέλιας, Ευθύμης Χαριτάκης. 3 με 5, Βασίλης Παναγούλιας, Φλωρεντή Αλέφα, Ανδρόνικος Δημητρέλιας. Αλλά ευέλικτο το σχήμα. Μπαίνω, βγαίνουμε.
1: Εδώ θα είμαστε εμείς.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλή
0: Ελλάδα.
1: Επιτυχία. Καλό σας βράδυ από εμάς και καλή συνέχεια.
3: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Είσαι για να μόνο.

0: Οι αγαπητοί συνάδελφοι προηγουμένως προαναγγείλανε μια τριάδα φωτιά. Τώρα στα μικρόφωνα θα δούμε αν αυτή επιβεβαιώνεται. Εγώ είμαι ο Δημήτρης Μελογιάννης, έχω την εκπομπή Ευπολιτεύεστε και συμμετέχω για δεύτερη φορά στην ραδιοφωνική κάλυψη που κάνει το Ράδιο Πάντιον για τις επικείμενες φοιτητικές εκλογές του 2026 σε ζωντανή κάλυψη και θα δώσω αυτή τη στιγμή το μικρόφωνο στους συνομιλητές δίπλα μου να συστηθούν αρχικά, να γνωριστούμε με το κοινό και στη συνέχεια να μπούμε σε διαδικασία μετάδοσης.
1: Τέλεια, λοιπόν. Εγώ είμαι σίγουρη ότι αυτή η τριάδα φωτιά δεν θα απογοητεύσει. Εγώ είμαι η Ειρήνα Σκυβάλου. Είναι το πρώτο μου εξάμηνο στο Ράδιο Πάντιον και ελπίζω να συνεχίσουμε δυναμικά. Είναι η πρώτη μου φορά που είμαι σε live μετάδοση των φοιτητικών εκλογών. Και η εκπομπή μου είναι ηχό του χρόνου, κάθε Τετάρτη, 6 με 8, με την Μερίσα Τζάνια, όπου μιλάμε για θέματα και πρόσωπα της εβδομάδας. Ωστόσο, δίνω τη σκυτάλη στην Φλωρεντία.
2: Στη Φλωρεντία Λέφα, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους και όλες τους ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Πάντιον, της Φωνής του Πάντιον Πανεπιστημίου. Είμαι η Φλωρεντία Λέφα, παραγωγός στο Ράδιο Πάντιον. Είναι η δεύτερη μου χρονιά στην κάλυψη των φοιτητικών εκλογών και εγώ κάνω μία εκπομπή που λέγεται Showbiz κάθε Τετάρτη, 1 με 3, 2 με 3, θα δείξει. Λοιπόν, παιδιά, αρχικά θα ήθελα να μεταφέρουμε λίγο το κλίμα της αγαπημένης Σουκουένα και το τι συμβαίνει κάτω. Εγώ προσωπικά ήμουν εκεί προ 5 λεπτών. Οπότε έχω να πω ότι ουσιαστικά άνοιξε η πρώτη κάλπη της κοινωνιολογίας. Αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω, δεν έχουμε ακόμη τα επικυρωμένα στοιχεία και τις επικυρωμένες ψήφους. Ωστόσο, γίνεται ένας χαμούλης, ένας εκλογικός πανικούλης. Συνθήματα από δεξιά-αριστερά της αίθουσας, εννοώ. Και γενικά μια πολύ έντονη ένταση. Αν θα ήθελες, Δημήτρη, να σχολιάσεις αυτό.
0: Φυσικά. Τώρα εγώ, για να φύγω λίγο από το κομμάτι της έντασης, στην οποία και επιβεβαιώνω, θέλω να μεταφέρω κάποια στοιχεία που έχουμε συλλέξει για τους υποψηφίους αναπαράταξη, κατά σειρά μεγέθους θα ξεκινήσω. Αρχικά, η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας φέτος έχει υποψήφους 186. Η ΠΑΣΠ έχει 158, ΑΝΑΣΑ ΕΑΚ 93, η ΔΑΠ 69, ΕΡΑ 30, Αντίτηση Οπής 29, Παντιέρα 20, Αντίτηση Οπής Ρεβάνς 15, Αφουπού 8, Εκουκού 3 και Αγωνιστικές Κινήσεις 3. Σύνολο 614 υποψηφιότητες, λιγότερες συμμετοχές υποψήφιων σε σχέση με τα περσινά στοιχεία που βλέπουμε τους υποψηφίους στους 657. Ενδιαφέρον έχουν και οι ποσοστώσεις γύρω από τις υποψηφιότητες που βλέπουμε φέτος σε σχέση με το πέρυσι, καθώς φέτος μπορούμε να πούμε ότι επικρατεί και ο λίγο αντιφεμινισμός, καθώς έχουμε γυναίκες 327 έναντι αγοριών 200, ανδρών 287. Πέρυσι πάνω κάτω ήταν στο 50% και τα δύο φύλλα. Οπότε έχουμε περισσότερη εκπροσώπηση σε πλαίσιο υποψηφιότητας από γυναίκες φέτος στα ψηφοδέλτια συνολικά στο πάντι. Εγώ αυτό ήθελα να καταθέσω εξ αρχής. Έχει ενδιαφέρον να μελετήσουμε φέτος και την πολιτική αποχή και την πολιτική συμμετοχή ταυτόχρονα, καθώς με το πλαίσιο των διαγεγραμμένων, οι εγγεγραμμένοι που πια έχουμε και μετράμε στο Πάντιον Πανεπιστήμιο είναι στις 13.500 έναντι του περσινού αριθμού που ήταν γύρω στις 20.000. Οπότε αυτό σημαίνει ότι η πολιτική συμμετοχή θα δείξει ποσοστιαία αυξημένη, αλλά θα δούμε ρεαλιστικά αυτή τη στιγμή που πραγματικά βρίσκεται. Η εκτίμηση είναι γύρω στους 1.200. Έχει ενδιαφέρον εδώ να καταλάβουμε όμως ότι όταν οι υποψήφοι είναι 614 και βλέπουμε συμμετοχή, δηλαδή πολύ υψηλή πυκνότητα υποψηφίων σε σχέση με το υπόλοιπο φοιτητικό σώμα των φοιτητών του Παντίου που συμμετείχαν, που ήταν γύρω, δηλαδή κατά προσέγγιση στα 600, max 700 άτομα. Αυτό έχει ενδιαφέρον να το δούμε με αναλογία των 13.500 εγγεγραμμένων φοιτητών και να τονιστεί λοιπόν το ότι το φαινόμενο της αποχής δεν είναι μόνο θέμα αυτοδιοίκησης, δεν είναι μόνο θέμα κεντρικής πολιτικής, αλλά απασχολεί και την υφιστάμενη φοιτητική πραγματικότητα. Ο λόγος σε εσάς.
1: Τέλεια. Πολύ σωστά. Θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη. Θεωρώ ότι είναι όντως προβληματικό μέσα σε εισαγωγικά το γεγονός ότι στην ουσία όσοι βρίσκονταν και είχαν δηλώσει υποψηφιότητα, ας πούμε, στις φοιτητικές εκλογές, έχει να κάνει και με το πώς ήρθαν στην ουσία να ψηφίσουν, ότι είναι πολύ κοντά τα ποσοστά, το πόσο μικρή είναι η συμμετοχή και η διάχυση των φοιτητικών στις φοιτητικές κάλπες.
0: Άμα ήμασταν αυστηροί να καταλάβεις, θα ήμασταν 1 στους 10 συμμετέχοντες, ενώ 9 στους 10 απέχουν.
1: Τίποτα.
0: Ας πούμε όμως ότι από τους 13,5 οι 3,500 δεν κυκλοφορούν στο προάβλιο του Παντίου, δεν πατάνε ποτέ, δεν πρόκειται να απαντήσουν. Ναι. Και πάλι δεν αλλάζει το

0: πούμε, για τη χύψη παράταξη. Οπότε θεωρώ ότι είναι και μεν άγνοια ο λόγος αποχής. Είναι και ότι να έρθουν τώρα, να μπουν σε μια διαδικασία, να κομματικοποιηθούν. Mm-hmm. Νιώθω ότι το έχουν και λίγο στο μυαλό τους, μην τους πλευρίζουν και αυτά. Υπάρχει ένας φόβος. Οπότε θεωρώ ότι αν όντως γινόταν πιο αντικειμενική η ενημέρωση εκ μέρους των παρατάξεων στους φοιτητές και στις φοιτήτριες, όντως θα υπήρχε σοβαρή εξομάλυνση όλου αυτού του φαινομένου.
1: Λοιπόν, Φλωριδία, να σε ρωτήσω τώρα, μιας και πιάσαμε το θέμα της πολιτικής αποχής και στα φοιτητικά τεκτενόμενα. Ποιοι είναι για σένα οι κύριοι λόγοι που αυτό συμβαίνει και τι θα θέλαμε ενδεχομένως να δούμε σε μια πιο βελτιωμένη εκδοχή για να δούμε ένα πιο ζωντανό πανεπιστήμιο, περισσότερους φοιτητές να συμμετέχουν σε εκλογικές διαδικασίες. Δηλαδή, τι έχεις να πεις γύρω από αυτό, γύρω από το θέμα πολιτικής αποχής.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, Δημήτρη. Λοιπόν, εγώ προσωπικά, παρόλο που υπάρχει μία μικρή απειρολάχιστη αύξηση στη συμμετοχή φέτος, αν το δούμε στατιστικά, και αν βγάλουμε από αυτή την μερίδα τους ανθρώπους που συνειδητά απήχαν από τις εκλογές λόγω δικών τους πολιτικών ιδεολογιών, έχουμε να δούμε ένα τεράστιο ποσοστό φοιτητών που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, έμεσα ή άμεσα, δεν θέλουν, δεν μπορούν να ασχοληθούν με τον φοιτητικό σύλλογο και το ουσιαστικά μέλλον τους στο πανεπιστημιακό μας ίδρυμα. Πιστεύω ότι ένας από τους κύριους λόγους που υπάρχει τόσο μεγάλη αποχή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο συγκεκριμένα είναι ότι υπάρχουν κάποιες πολιτικές πρακτικές από διάφορες πλευρές, έχω να πω εγώ, που στην πραγματικότητα, όπως είπε και η Ειρήνα προηγουμένως, δεν προτιμούν να θέσουν ξεκάθαρα τις πολιτικές τους πεπιθήσεις και τις πρακτικές που θέλουν να ακολουθήσουν στο μέλλον, αλλά ίσως ακολουθούν προεκλογικά τουλάχιστον, ειδικά την εβδομάδα πριν τις εκλογές, μικροπολιτικές και τακτικές που αντί να προσελκύσουν έναν ψηφοφόρο, τον αποθούν.
1: Και σε αυτό το σημείο αξίζει να επισημάνουμε ότι συνήθως, δυστυχώς, μία-δυο μέρες πριν βλέπουμε εδώ και πολλά χρόνια, μία έντονη παρουσία ακόμη και της αστυνομίας οργάνωνε καταστολής, είδαμε κάποια περιστατικά και χθες στο Απιθύτα. Θεωρώ ότι όλο αυτό στο πολιτικό κλίμα αποθαρρύνει έναν φοιτητή να νιώσει ασφάλεια να έρθει σε μία κάλπη που δεν τη νιώθει και τόσο νομιμοποιημένη. Αλλά εγώ θεωρώ ότι ο ρόλος του Ράδιο Πάντιον εδώ είναι να φωτίσει όλες τις πτυχές, να δώσει βήμα και φωνή σε όλα αυτά τα γεγονότα, αλλά και στα πρόσωπα που μετέχουν σε αυτά τα γεγονότα, γιατί ο ρόλος μας είναι και ουσιαστικός για την παντιακή κοινότητα και είμαστε στο Πάντιο. Το Πάντιο είναι ένα πανεπιστήμιο κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, οπότε μπορούμε να πούμε ότι πρωτοστατεί σε πολλές σημαντικές τομές του φοιτητικού κινήματος.
2: Στην πραγματικότητα, όμως, δυστυχώς, η πεποίθηση όλων των αποχέντων.
1: Αποχέντων, ναι.
2: Των αποχέντων φοιτητών και φοιτητριών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, κάπως γίνεται μια πραγματικότητα. Αν αναλογιστούμε ότι αυτή τη στιγμή η διαδικασία της επισημοποίησης των ψήφων στην πρώτη κάλπη του Πάντιου Πανεπιστημίου που ανοίγει, της κοινωνιολογίας, δεν μπορεί να προχωρήσει και χωλαίνει.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε κάποια νεότερα εδώ. Ρωτάω ανοιχτά αυτή τη στιγμή για το πού βρισκόμαστε σε κάθε τμήμα και λοιπά, για να μεταφέρουμε κάτι, live, όχι.
2: Βασικά αυτό, ναι. Ότι αργεί πάρα πολύ η διαδικασία.
1: Με την κοινωνιολογία δηλαδή δεν έχουμε κάποια εικόνα ακόμα.
2: Ναι, και προφανώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στις υπόλοιπες κάλπες. Ίσως θα ήταν στιγμή να δούμε και λίγο τα πανελλαδικά αποτελέσματα.
1: Και τα πανελλαδικά αποτελέσματα, ναι.
2: Τι θα θέλετε να δούμε πρώτα?
1: Για να δούμε, εδώ είμαστε σε ένα ποσοστό ενσωμάτωσης περίπου στο 46% και βλέπουμε ότι το 2026 έχουν ήδη ψηφίσει 12.725 άτομα. Έχει ενδιαφέρον σε επόμενο στάδιο να δούμε και να το συγκρίνουμε αυτό, ναι, να το συγκρίνουμε αυτό με τα αποτελέσματα του 2025 και 2024. Βλέπουμε την Πούκουσου πρώτη δύναμη στο 44% περίπου, δηλαδή 43,85%.

0: σημειώσουμε ότι ναι, αυτά τα αποτελέσματα τα βλέπουμε στο site της Παστοπροστικής.
1: Που λέγεται Πούκουσου Εκλογές. Γενικότερα, από εδώ βλέπουμε τα αποτελέσματα, ακόμα και των προηγούμενων ετών, στα οποία ανά πάσα στιγμή μπορούμε να τρέξουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι μόνη Πούκουσου έχει συγκεκριμένη πλατφόρμα, αλλά αυτή τη στιγμή σε αυτήν θα βασιστούμε και θα κινηθούμε. Τώρα μπορούμε να πούμε σε αυτό το σημείο ότι βλέπουμε την ΔΑΠ στο 19,7%. Τρίτη δύναμη, από ό,τι φαίνεται, τα ΕΑΚ με 1.035 να έχουν ψηφίσει στο 8,38%. Και στη συνέχεια βλέπουμε την ΠΑΣΠ στο 3,26% και όλα τα υπόλοιπα να ακολουθούν.
0: Ακριβώς, Δημήτρη, όπως είπες, αλλά αυτή τη στιγμή τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα από το site της Πούκουσου, εκλογές.gr, είναι σε ποσοστό ενσωμάτωσης 45,9%.
1: Οπότε περιμένουμε, έχει πολύ
0: ψωμί
1: ακόμα.
0: Σίγουρα περιμένουμε και επίσης, ως Radio Pantheon, να χρησιμοποιούμε και για να, έχουμε,
1: ναι,
0: ακριβώς,
1: για
0: να έχουμε μεγαλύτερη ενημέρωση και το site της dap.gr, κάθετος εκλογές, κάθετος 2026, κάθετος, όπου αυτή τη στιγμή τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα μέσω του site της ΔΑΠ θα μας τα πει η Ειρήνα.
1: Ναι.
2: Τέλεια. Φαίνεται λοιπόν ότι οι ψηφίσαντες είναι 5.827, τα έγκυρά τους είναι 5.653, επομένως τα άκυρα είναι 174 και τα λευκά είναι 192. Όσον αφορά τώρα τις ψήφους της ΔΑΠ Νι Δέλτα Φι Κάπα, φαίνεται να αναγράφονται στις 2.947 με ποσοστό 52,13%. Συνεχίζει η ΠΑΣΠ με 327 και ποσοστό 5,78%. Πουκουσού 1.619 και ποσοστό 28,64%.
1: Άρα εδώ βλέπουμε αντιστροφή των δύο δυνάμεων και η κάθε πλατφόρμα παρουσιάζει ως πρώτη δύναμη τον εαυτό της.
2: Συγγνώμη. Συνεχίζουμε λοιπόν με την ΕΑΚ, 165 ποσοστό 2,92%, ΑΤΑΚ 41 και ποσοστό 0,73% και μετά υπάρχουν τα υπόλοιπα που είναι 357 και με ποσοστό 6,32%.
0: Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ΔΑΠ αυτή τη στιγμή στην ιστοσελίδα της προφανώς έχει πολύ μικρότερο ποσοστό ενσωμάτωσης σε σχέση με το site της Πούκουσου, ακόμη και να το δούμε νουμερικά πλήρως. Προφανώς, εντάξει, δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο κοινό site χωρίς πολιτική τοποθέτηση. Είναι όλα των παρατάξεων και των σχημάτων και των... Λοιπόν, οπότε κάπως πρέπει να κρατάμε τα κουκιά μας μετρημένα. Και
1: ευχόμαστε στο Radio Pantheon να πρωτοσαστήσει σε πρωτοβουλίες που ενδεχομένως να προτείνουμε και τη συγκρότηση πλατφορμών, οι οποίες δεν θα έχουν από πίσω κάποιο πολιτικό χρώμα, για την πιο αξιόπιστη ενημέρωση, για να μην έχουμε και αυτό το χάσουμε εμείς, ακόμα και εμείς που το παρουσιάζουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι να πρωτοπιστέψεις, το site της Πούκουσου ή το site της ΔΑΠ. Πόσο μάλλον όταν ακόμα δεν έχουμε κάποια ενσωμάτωση στο 100% και η όποια σύγκριση, χωρίς να έχουμε διασταυρώσει ότι αυτά επαληθεύονται στατιστικά, μπορεί να οδηγήσει και σε λάθος προβλέψεις και εκτιμήσεις.
2: Πολύ σωστά. Συμφωνώ και νομίζω είναι αυτό. Συνδέεται, θεωρώ, με το γεγονός ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη ατόμων από την συμμετοχή τους στις φοιτητικές εκλογές. Και θα πιαστώ από κάτι που είπε πριν η Φλωρεντία, για το ότι ναι, δεν μιλάμε για τους ανθρώπους και τα παιδιά, ας πούμε, που συνειδητά απέχουν για τον χύψη λόγο και ξέρουν πολύ καλά το γιατί απέχουν από τις φοιτητικές εκλογές, αλλά μιλάμε για τους ανθρώπους που βαριόντουσαν, που λέει ο λόγος, είτε που είχαν σκοπό, αλλά βρίσκονταν σε ένα φάσμα που πραγματικά δεν ξέρανε τι να έρθουν να ψηφίσουν, τι απόψεις έχει ο ένας, τι απόψεις έχει ο άλλος. Από τη στιγμή, λοιπόν, που το εκάστοτε site και της Πούκουσου, ας πούμε, και της ΔΑΠ θα βγάλει σαν ότι πρωτοστατεί η αντίστοιχη παράταξη. Μακάρι να είχαμε όντως ένα site στο οποίο θα αναγράφονταν τα αποτελέσματα αντικειμενικά, θα ήταν όχι ότι δεν είναι αξιόπιστα αυτά, αλλά θα ήταν, ας πούμε, κατά γράμμα, χωρίς πολιτικό και κομματικό χρώμα. για να ξέρουμε κι εμείς πώς να κινηθούμε, ας πούμε.
0: Τα λες πάρα πολύ όμορφα, Ειρήνα μου. Λοιπόν, αυτό που έχουμε, που είναι το κοντινότερο στην πραγματικότητα, την αμεροληπτική πραγματικότητα, είναι το site των φοιτητικών νέων, mm-hmm. που ανανεώνει όσο πιο ταχύτερα μπορεί, όσο πιο ταχύτερα, πλεονασμός, μπράβο μου, όσο ταχύτατα μπορεί.
1: Θα πούμε ότι έδωσε έμφαση.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι.
1: Δεν είναι εκφραστικό.
0: Τα αποτελέσματα από διαφορετικά πανεπιστήμια, συγκεκριμένα εδώ μπροστά μας έχουμε τα αποτελέσματα από το ΑΠΘΙΤΑ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τα οποία βρίσκονται σε ποσοστό ενσωμάτωσης 67.
1: Τα κατάτα εκεί στην Θεσσαλονίκη. Φτάσαν ήδη στα 2/3.
0: Ναι, γενικά οι διαδικασίες των φοιτητικών εκλογών εδώ στο Πάντιο κάπως αργούν.
1: Ναι.
0: Είναι ήδη λοιπόν στο πάνω από τα μισά σε ποσοστό ενσωμάτωσης. Συγκεκριμένα, ακριβώς. Ψήφισαν 2.324 άτομα με έγκυρες στις 2.276 ψήφους, άκυρες ψήφους 48 και λευκά 93, το 4% περίπου δηλαδή, όπου πρώτη δύναμη αυτή τη στιγμή βγαίνει η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας με 716 ψήφους, δηλαδή 31,46%. Mm-hmm. Δεύτερη δύναμη βγαίνει η ΔΑΠ με 21,4%. Έπειτα ακολουθούν τα ΕΑΚ με 340 ψήφους, δηλαδή 14,94%. Έχουμε μετά τη Revance με 211 ψήφους, 9,27%. Η ΑΤΑΚ με μόλις 34 ψήφους, το δίκτυο με μόλις 10 και η ΠΑΣΠ 0 αυτή τη στιγμή. Mm. Σας κάνει κάτι εντύπωση?
1: Μας κάνει, αλλά εντάξει, αυτό είναι κάπως μία πραγματικότητα που αφορά το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, σε άλλα πανεπιστήμια μπορεί να είναι τελείως διαφορετικοί συσχετισμοί. Ισχύει. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πανελλαδικά ποιος θα βγει πρώτος, δεύτερος και τρίτος. Όταν θα έχουμε και την ολοκληρωμένη ενσωμάτωση. Τώρα, στο κομμάτι της ενσωμάτωσης, το 60,29% που αναφέρθηκε, που αναγράφει το site της Πουκουσού, έχουμε 18.061 ψήφους. Άρα, αν πάμε λίγο στο περσινό σύνολο που ήταν γύρω στις, συνολικά δηλαδή, στο 100%, 52.754, προβλέπεται ακόμη περισσότερη πολιτική αποχή από πέρυσι. Δηλαδή, εγώ εκεί καταλήγω. Αν αυτή είναι η ενσωμάτωση, δηλαδή στο 60% 18.000 να έχουν ψηφίσει συνολικά, προβλέπεται πτώση πολιτικής συμμετοχής. Δηλαδή, με μαθηματική ακρίβεια μπορούμε να το εκτιμήσουμε από τώρα.
0: Να διορθώσουμε και ένα λαθάκι που κάναμε και οι δυο μας. Mm-hmm. Φταίμε και οι δυο, που λέει και ένα γνωστό τραγούδι. Η ενσωμάτωση είναι των καλπών, όχι των ψήφων.
1: Mm-hmm. Ωραία.
0: Και λεξιλόγιο.
1: Το διόρθωμα, ναι, φυσικά.
0: Δραματική. Ειρήνα μου.
2: Ναι. Τι να πω τώρα εγώ, συμφωνώ και με τους δυο σας. Συνεχίζουμε λοιπόν, περνάμε από το, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Και βλέπουμε λοιπόν ότι στις φετινές φοιτητικές εκλογές ψήφισαν 408 άτομα, αρκετά λίγα, θεωρώ. Βέβαια, το ποσοστό ενσωμάτωσης ήταν 42,86%. Από τις 408 λοιπόν ψήφους έγκυρες ήταν οι 393, άκυρες οι 15. Και τα λεφτά... τα λεφτά... Τέλος. Τα λευκά, 41, ποσοστό 10,43%. Η Πουκουσού ψήφι ήταν 94.
1: Άρα τα λευκά θα ήταν ωριακά τέταρτη δύναμη.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα ήταν παράταξη.
2: Με ποσοστό 23,92% φαίνεται... Α, όχι. Βιάστηκα να μιλήσω. Η ΔΑΠ και η ΠΑΣΠ, 0 ψήφι, 0%. Η ΕΑΚ, 228 ψήφι, με 58,2% ποσοστό, φαίνεται να πρωτοστατεί. Ύστερα, η Revance, 0 ψήφι, 0%. ΑΤΑΚ, 30 ψήφι, με ποσοστό 7,63%. Δίκτυο, 0 ψήφι, 0%. Και τα λοιπά, επίσης, 0 ψήφι, 0%. Φαίνεται, λοιπόν, παιδιά, ότι το ποσοστό ενσωμάτωσης πέρυσι ήταν 100%, ενώ φέτος έπεσε στο 42,86%.
0: Να πούμε για τους ακροατές που μπορεί να μην το γνωρίζουν αυτό. Το ποσοστό ενσωμάτωσης είναι κατά πόσο έχουν καταμετρηθεί όλες οι ψήφοι.
1: Αυτή τη στιγμή.
3: Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι κάλπες, έχουν επικυρωθεί οι ψήφοι κτλ.
0: Δεν πειράζει.
1: Ωραία, μαθαίνουμε όλοι.
2: Αλήθεια. Τέλειο.
1: Εξάλλου, το ραδιόφωνο είναι για να χτίζει αυτή την εμπειρία και να εξοικειωνόμαστε με αυτά τα στοιχεία. Και εδώ φαίνεται και ένα πλήγμα, θα πω εγώ, στην πρακτικοποίηση των επιστημών μας. Γιατί πόσο ωραία μαθαίνουμε όλα τα θεωρητικά τα τύπια, αλλά εδώ σε αυτά τα πρακτικά, τα οποία βλέπουμε συνεχώς στην τηλεόραση, άρα είμαστε εξοικειωμένοι με αυτά, δεν μπορούμε να τα ανακαλέσουμε και να τα αποτυπώσουμε πάντα με την ίδια ακρίβεια. Το κομμάτι βέβαια της ενσωμάτωσης προφανέστατα αφορά στη διαδικασία των ψήφων και όχι στο κομμάτι των καλπών, αν και οι κάλπες καταγράφουν συνολικά την κάθε, όλες τις ψήφους ανά τμήμα. Τώρα, τι κάνουμε εδώ, βλέπω ότι πειράζεται τραγούδια κλπ. Εγώ θα μεταφέρω και την εικόνα να μην φάνει ότι το κάνετε κρυφά.
0: Το κάνουμε κρυφά, Δημήτρη, τροπή.
1: Ωραία, να κάνουμε ένα expose. Εγώ θα σας πω αυτό. Πραγματικά μιλάμε για μια περίοδο αποσυσπήρωσης και ότι 4 στους 10 περσινούς φοιτητικούς ψηφοφόρους αυτή τη στιγμή δεν θα τους δούμε. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, η αποχή είναι πολύ χειρότερα από πέρυσι. Και προφανέστατα πολύ χειρότερο από το 24, γιατί το 25 ήδη έπεσε, γιατί πόσο μάλλον όταν το 24 είχαμε έντονη, θα λέγαμε πιο έντονη σε σχέση με άλλες χρονιές φοιτητική δραστηριότητα λόγω και των νομοσχεδίων και των σχετικών αντιδράσεων των φοιτητικών συλλόγων. Εγώ περίμενα το 26 να ήταν σε παρόμοια κλίμακα με το 25 και σε αυτό έχω πέσει έξω. Δηλαδή, βλέπουμε πολύ περισσότερο και πολύ πιο πυκνή αποχή από αυτό που περίμενα. Ακόμα και στο πάντιο, τολμώ να πω, αυτό ήθελα να σας πω, ότι η εκτίμησή μου ήταν λόγω του ότι έχουμε και νέες δυνάμεις. Mm-hmm. Πολύ γες. Π.χ. το ΑΕΡΑ, ανεξάρτητους φοιτητές, μία ΔΑΠ η οποία στελεχειακά έχει βελτιωθεί. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα φέρει μία διαφορετική πολιτική συμμετοχή και δεν νομίζω ότι αυτή θα επιβεβαιωθεί. Δηλαδή, πάνω κάτω θα είναι στο ίδιο κύμα με πέρυσι. Δηλαδή, γύρω στους 1.200. Εκεί βλέπετε. Okay. Εκεί προβλέπετε.
3: Τέλεια όλα αυτά που λέμε εμείς. Νιώθω όμως ότι έχουμε βομβαρδίσει λίγο τους ακροατές μας. Να πούμε ένα τελευταίο, ότι αυτή τη στιγμή υπογράφουν οι δυνάμεις για την επικυρωποίηση της κάλπης, της κοινωνιολογίας.
1: Πάρα πολύ σημαντικά.
3: Πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε θα πάμε να ακούσουμε, μιας και είπαμε για τα λεφτά πριν, έστω και τυχαία, θα πάμε να ακούσουμε «Στόχος είναι τα λεφτά» της Τζούλιας Αλεξανδράτου.
1: Α, πολύ σχετικό.
3: Ακριβώς. Πλήρως, τι εννοείς. Σε καπιταλιστικό σύστημα.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Λοιπόν, οπότε, θα ακούσουμε Τζούλια Αλεξανδράτου και θα επιστρέψουμε σε ολίγον τι με και τα καινούργια.
1: Εντάξει, δηλαδή άμα να ακούσεις Αλεξανδράτου σε δυτικές εκλογές, τότε πού.
3: Πού θα την ακούσεις.
1: Και αν δεν ακούσεις, πόσο μόνο στο ράδιο, πάντα μου καλύτερα.
3: Ακριβώς. Καλή ακρόαση.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ναι. Τώρα στην πραγματικότητα επιστρέψαμε στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, σε μια πολύ ιδιαίτερη κάλυψη των φοιτητικών εκλογών. Ναι, Βαγγέλη Βαλαβάνη, έχουμε ηχογράφηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που διακόπτε τη ροή μα. Είμαστε η Φλωρεντία Λέφα.
2: Μόνο τη βελτιώνει η Βαγγέλη Βαλαβάνη.
3: Έτσι. Η Ειρήνα Σκυβάλου.
2: Και Δημήτρης Μιλογιάννης.
3: Ξεχάστηκε.
1: Και μέσα σε αυτά τα δύο λεπτάκια που είδε το ακριβώς, το υπέροχο αυτό τραγούδι, βγήκαν τα αποτελέσματα της κοινωνιολογίας και συγκεκριμένα της μικρής κάλπης, όπως λέμε, γιατί είναι το πρώτο και το δεύτερο έτος της κοινωνιολογίας. Συγκεκριμένα ψήφισαν μόλις 59 άτομα. Έγκυρες ήταν οι 56 ψήφοι, άκυρες ψήφοι 2 και κανένα λευκό. Έχουμε 33 ψήφους στην Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας, 3 ψήφους στη ΔΑΠ, 3 ψήφους στην ΠΑΣΠ, 5 ψήφους στα ΕΑΚ, 2 ψήφοι στη ΡΕΒΑΝΣ, 1 στην ΑΤΑΚ, 4 στην, στο ΕΡΑ.
2: Σωστά.
1: Ακριβώς.
2: Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον να το μεταφράσουμε και σε ποσοστά. Στην μικρή κάλπη, η Πούκουσου αγγίζει ορεκά το 60% αυτή τη στιγμή στο τμήμα κοινωνιολογίας, αλλά έχει ενδιαφέρον να περιμένουμε. Κάτσε να παληθεύσουμε. Είναι η μικρή ή μεγάλη κάλπη. Πήραμε τη μικρή κάλπη. Οπότε σημαίνει ότι περιμένουμε και τη μεγάλη κάλπη, που εγώ από τα στοιχεία που έχω μέχρι και 7 η ώρα, οπότε μπορεί να έχει αλλάξει λίγο αυτό, είναι ότι στην μικρή εκτιμάται μια συμμετοχή 58 ατόμων και στη μεγάλη γύρω στα 47. Οπότε συνολικά το τμήμα κοινωνιολογίας σε μια συνολική συμμετοχή που εκτιμάται από 105 έως 110 άτομα και φοιτητές, ενώ πέρυσι ήταν 64. Οπότε ενώ μιλάμε σε ένα γενικό φαινόμενο υφιστάμενης φοιτητικής πολιτικής αποχής και μάλλον μια στασιμότητα στο επίπεδο του Παντίου, το τμήμα κοινωνιολογίας λειτουργεί αντίστροφα σε αυτόν τον κανόνα. Έχουμε αύξηση αυτών των ποσοστών. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο λόγος εσάς.
1: Πολύ σωστά τα λες, Δημήτρη μου. Εδώ ένας παντιακός ακροατής στο Ράδιο Παντιον Chat μας έχει ζητήσει να πούμε άλλη μία φορά τα αποτελέσματα.
2: Τα αποτελέσματα για την κοινωνιολογία, για αυτή την κάλπη.
1: Ναι.
2: Ωραία, ας τα επαναλάβουμε λοιπόν και με περισσότερη ακρίβεια. Πούκουσου 58,9%. Μιλάμε για τη συγκεκριμένη κάλπη του τμήματος κοινωνιολογίας. ΕΑΚ, δεύτερη δύναμη, συγκεκριμένη λέω ξανακάλπη, γύρω στο 20%, δηλαδή 19,6%, και ακολουθεί ΔΑΠ, ΠΑΣΠ και ανεξάρτητη, γύρω στο 5,5%, όταν οι υπόλοιπες δυνάμεις κυμαίνονται γύρω στο 3,5% και τελευταίες δυνάμεις γύρω στο 1,8%. Οπότε έχει ενδιαφέρον να κρατήσουμε τις τρεις πρώτες στο συγκεκριμένο τμήμα, που σου ξαναλέμε γύρω στο 60%, ΕΑΚ 19,6% και ΔΑΠ με ΠΑΣΠ και ανεξάρτητους στο 5,4%.
1: Τέλεια. Εδώ ένας άλλος φίλος ο κρατής στο Ράδιο Πατρίν Τσάτ μας ρωτάει τι είναι η ΕΡΑ.
2: Λοιπόν, επειδή και εγώ έλεγα η παιδιά και θα σας πω ένα story time για το φοιτητικό debate. Του έλεγα, εκπρόσωπε της ΕΡΑ, θα έρθει να μιλήσει. Σε παρακαλώ, λέει, δεν είμαστε ενωμένοι ριζοσπαστική αριστερά που νομίζετε όλοι. Είμαστε το ενωμένο ρεύμα αριστερών φοιτητών του Παντίου. Καλά, το είπαμε.
3: Να κάνω εγώ μία σημείωση. Είναι ενωτικό.
2: Ενωτικό, είδες. Ενωμένο, ενωτικό. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο να απομονευθεί όλο μαζί. Είναι εύκολο να το θυμόμαστε όμως σε ορτικό λέξη. Ότι είναι το αέρα.
3: Ναι.
2: Τουλάχιστον να το λέμε σωστά ότι είναι το αέρα. Είναι μια νέα δύναμη στο Πάντιο. Αρχικά λεγόταν Ενεργοί Πολίτες, από ό,τι πληροφορήθηκα και στο debate. Και στη συνέχεια φέραν μια ατζέντα πιο αριστερή και σε αυτή την ατζέντα υπάρχει και μια συγχώνευση μιας προηγούμενης ιστορικής δύναμης εδώ στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, του δικτύου, αυτή του δικτύου. Οπότε αυτό έχουμε να πούμε για το ΕΡΑ. Αυτό να το συνδυάσω με αφορμή την ερώτηση που δεχτήκαμε και από την Αναστασία, γιατί πιστεύετε ότι στο debate η πασχοδαστική αρνήθηκε την αποχή, και με την διαπίστωση που θεωρώ όλοι εύλογα καταλαβαίνουμε, του Αντρέα, που μιλάει για μεγάλη αποχή φέτος. Γιατί πιστεύετε λοιπόν ότι στο debate η πασχοδαστική αρνήθηκε την αποχή? Αρνήθηκε λίγο την διατύπωση του ερωτήματος και εγώ εκείνη τη στιγμή αυτό που είπα, χωρίς καμία πρόθεση να αντιπαρατεθώ με την οποιαδήποτε εκείνη τη στιγμή πολιτική δύναμη, ενώ ο σκοπός ήταν αυτοί να αντιπαρατεθούν μεταξύ τους, ήταν η αναφορά μου στην υφιστάμενη πολιτική αποχή και ότι 4 στους 5 φοιτητές, at least, 4 στους 5, δεν συμμετέχουν σε καμία εκλογική διαδικασία, σε καμία συλλογική διαδικασία. Οπότε αυτό είναι ένα πρόβλημα για το πόσο νομιμοποιημένος είναι στα μάτια των φοιτητών του Παντίου Φοιτητικό Σύλλογο. Και τι ζήτησα, παιδιά? Τρεις παρεμβάσεις πώς αυτό ο καθένας προσαρμοσμένα στην πολιτική του ατζέντα, στην πολιτική του σκοπιά, στο δικό του όραμα, στη δικιά του ιδεολογία, στις δικές του θέσεις, να το προσαρμόσει και να μας προτείνει στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος του 26-27 τι θα κάνει για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Γιατί λέμε κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια, παιδιά. Η αποχή είναι ακριβώς μια πραγματικότητα διαχρονική. Όσοι να περάσουν τα μικρόφωνα.
1: Σε σχέση με πέρσι, είναι κατά 100 άτομα λιγότερη η συμμετοχή.
2: Άρα έχουμε αποτελέσματα συμμετοχής αυτή τη στιγμή ή όχι ακόμα?
1: Έτσι μεταφέρει ο υπεύθυνος Θωμάς Μεταυτσής.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ έχω να πω ότι εντάξει, από ένα σημείο και έπειτα, ειδικά τα παιδιά που μπήκαν πρώτα έτος τώρα, φέτος, στο Παντίο Πανεπιστήμιο, όταν είχε γίνει μόνο μία συλλογική διαδικασία, βασικά η ανώτατη συλλογική διαδικασία, δηλαδή η Γενική Συνέλευση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταπολεμήσει την εποχή.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ θα ήθελα να σας πω, παιδιά, ότι είχα συλλέξει κάποια στοιχεία και με τα μέλη του ΕΦΠΟΛΙΤΕΒΕΣΤΕ ότι η φετινή συμμετοχή θα είναι γύρω στα 1.170 άτομα. Αυτή είναι μια εκτίμηση από δικιά μας έρευνα βάσει του τι εκτιμάται στο κάθε τμήμα. Θα επανέλθουμε περισσότερα στοιχεία και στη συνέχεια και ελπίζουμε να είναι κοντά στην ακριβή αποτύπωση της τελικής ενσωμάτωσης ψήφων εδώ στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
1: Εδώ ένα Σωκρατής, παντιακός επίσης, όλοι οι παντιακοί είναι στο Radio Patin Chat, μας ρωτάει ποια είναι η διαφορά του αντίτης σιωπής και αντίτης σιωπής Revans. Το αντίτης σιωπής είναι περισσότερο ένα σχήμα, ανεξάρτητο σχήμα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ενώ το αντίτης σιωπής Revans εντάσσεται στο δίκτυο της Revans, πρώην ΑΡΑΣ, έχει, πρώην ΑΡΕΝ, χίλια συγγνώμη, έχει μία ιστορικότητα,
2: καμία
1: σχέση, χίλια συγγνώμη, οπότε αυτό.
2: Αυτές είναι οι βασικές διαφορές και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι πέρυσι είχαν κατέβει με ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο όλες αυτές οι δυνάμεις, εκτός δηλαδή του αντίστοιχο πις Revans, είχε κατέβει το αντίστοιχο πις Σκέτο, που λέμε εδώ πως εκαζοπάντιο,
1: ναι,
2: το λέμε σκέτο εδώ, ωραία. Το αντίστοιχο πις είχε κατέβει με την Ανάσα ΕΑΚ και είχαν λόγω αυτής ενωτικής κοινή πρωτοβουλία αναδειχθεί πέρυσι σε τρίτη φοιτική δύναμη εδώ στο Πάντιο. Κάτι το οποίο, από ό,τι φαίνεται, με τα εφιστάμενα ψηφοδέλτια και με αυτή την πολυδιάσπαση εκπροσώπησης στα εκάστοτε αριστερά σχήματα, δεν θα αναδειχθεί. Εκτιμάται ότι θα αναδειχθεί τα ΕΑΚ σε τρίτη δύναμη. Και αυτό μπορώ να σας το πω και με μια μαθηματικοποιημένη προσέγγιση που προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε πριν τύπου exit poll, που από ό,τι φαίνεται μπορεί να δούμε και φέτος την ΔΑΠ τρίτη δύναμη.
1: Στο Πάντιο ή
2: στο
1: γενικά?
2: Στο πάντιο. Εγώ λέω τώρα για αυτά, ήταν όλα αναφορές γύρω στο Πάντιο.
1: Τέλεια. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στα αποτελέσματα. Για το Πάντιο Πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή δεν έχει βγει κάτι άλλο. Νομίζω κολλείται λίγο η διαδικασία, γιατί μέχρι και από το στούντιο, το οποίο βρίσκεται στον τρίτο όροφο του κτηρίου, έχουμε ηχομόνωση. Ακούγονται τα πάντα, πραγματικά.
2: Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω τι στοιχεία έχω συλλέξει για το κάθε τμήμα σε επίπεδο πολιτικής συμμετοχής. Συγκεκριμένα θα πω πρώτα για το τμήμα μου, Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, γιατί ξέρω ότι ήμουν ο τελευταίος που πήγα να ψηφίσω, παιδιά. Οπότε είμαι σίγουρος για αυτό που θα σας πω. Είναι, βάλτε ένα τικ, να μπει ένα τικ. Ωραία. Στο ΠΕΚΙ έχουμε 242 φοιτητές που ψηφίσανε. Ωραία. Αυτό τι δείχνει, παιδιά, ότι το ΠΕΚΙ θα είναι μια ακόμη χρονιά το τμήμα με την περισσότερη πολιτική συμμετοχή από φοιτητές. Αυτό είναι fact. Δηλαδή, σας το δίνω σίγουρα.
1: Από όσο γνωρίζουμε γενικά, τα μόνα δύο τμήματα που δεν είχαν αυξημένη συμμετοχή ήταν το δικό μου, της κοινωνικής πολιτικής και η κοινωνική ανθρωπολογία.
2: Βέβαια, σε αυτό το σημείο να με διορθώσω και να πω ότι και η δημόσια διοίκηση έχει γενικότερα πολύ καλή συμμετοχή. Όταν στη μικρή έχει γύρω στα 143 άτομα και στη μεγάλη γύρω στα 100, οπότε συνολικά στους 243. Και αυτά τα στοιχεία είναι τσεκαρισμένα μέχρι τις 7. Οπότε όσοι προσήλθαν στις κάρπλες μετά τις 7, που μπορεί να υπήρχε μια συμμετοχή μέχρι και 20, θα παίζουμε λίγο εδώ στα συν-πλην. Όταν εγώ λοιπόν έκατσα και μέτρησα από όλα τα τμήματα, π.χ. ψυχολογία, Έχω μετρήσει 106. Ναι. Κοινωνική ανθρωπολογία 79. Κοινωνιολογία 107. Και το ΕΜΠΟ στους 96. Α, και επίσης κοινωνική πολιτική 115. Αυτό συνολικά βγαίνει στους φοιτητές 1168. Αν αυτά είναι λοιπόν τα ποσοστά, τα τελικά, ή μιλάμε για ένα συν, οριακά να αγγίζουμε στο 1200, μιλάμε σίγουρα για μία αποχή σε σχέση με πέρυσι και μία πτώση, για μία διαφορά γύρω στο 3-4%. Δηλαδή έχουμε πτώσει γύρω στο 3-4% σε σχέση με τα περσινά αποτελέσματα. Και παιδιά, δεν λέω το 24, ξαναλέω, με τις έντονες κινητοποιήσεις που προβλεπόταν και εκτιμόταν ότι θα έχουμε έντονη πολιτική συμμετοχή, που φτάσαμε στους 1300. Μιλάμε για το 2026 και εγώ σας είπα, περίμενα πολύ περισσότερη συμμετοχή. Να δούμε του χρόνου σε μια συγκυρία που θα συμπέσουν και εθνικές εκλογές.
3: Καλά.
2: Οπότε εκεί θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον να το συσχετίσουμε και να τα δούμε και με εθνικές εκλογές.
3: Ισχύει. Bon. Ήθελα να σου όσον αφορά το, ας πούμε, το τμήμα το δικό μου, που είναι... Μπορείς να μου θυμίσεις πόσο ήταν το ποσοστό...
2: Φυσικά. Σε ποιο τμήμα?
3: Δημόσιας διοίκησης.
2: Δημόσιας διοίκησης συνολικά 243, οπότε από ό,τι φαίνεται πρώτο το τμήμα σε επίπεδο. Πρώτο τμήμα σε επίπεδο πολιτικής συμμετοχής και δεύτερο το Πεκίνο.
3: Αυτό ήθελα να σχολιάσω πριν, αλλά δεν ήθελα να σε διακόψω. Το γεγονός ότι έχω παρακολουθήσει ότι είμαστε ένα τμήμα, το οποίο... Από όσο έχω καταλάβει, τέλος πάντων.
2: Έγινε λίγο κάστρα, ας
3: πούμε. Ναι.
2: Α, δηλαδή, ναι, ισχύει.
3: Ισχύει αυτό.
2: Ναι, και το τόπο επίσης.
3: Αλλά και το κάπως αφορά, ας πούμε.
2: Ραδιοφωνικά το λέμε ότι είναι κάστρα της ΠΑΣ.
3: Ναι.
2: Βάσει και προσωπικότητων που στελεχώνουν το.
3: Δηλαδή, αν δείτε και το Φυλάδιο, ας πούμε, είναι γεμάτη δημόσια διοίκηση με άτομα από το τμήμα το συγκεκριμένο. Αλλά θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο του ότι είναι αρκετά. Πολιτικοποιημένο τμήμα, θα πω. Εντάξει, μπορεί να φαίνεται και κομματικοποιημένο σε κάποια σημεία, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια αξιόλογα, ας πούμε, παιδιά, τα οποία θα βγουν αντικειμενικά και θα εκθέσουν και θα παραθέσουν τις απόψεις τους, χωρίς να παίρνουν ιδιαίτερη κομματική, ας πούμε, διάσταση. Αυτό θα ήθελα να το αφήσω σαν σχόλιο.
2: Παιδιά, πάντως αυτό που είπαμε και πριν, το θέμα της καταγραφής, το να βασιζόμαστε και να αλυσοδενόμαστε, ακόμα και εμείς αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή live, που δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, θα πω. Δηλαδή, να πρέπει να διασταυρώνουμε. Τι λένε εδώ οι ΔΑΠ, αυτά. Τι λέει η Πουκουσού, αυτά. Αυτό είναι λίγο δύσκολο, ώστε να οδηγήσουμε και τη σκέψη μας σε μια εύστοχη πολιτική σύγκριση και ανάλυση σε σχέση με το τι είχαμε τις προηγούμενες χρονιές. Γιατί όταν ο ένας ενσωματώνει συγκεκριμένες κάλπες και συγκεκριμένες ψήφους από συγκεκριμένα πανεπιστήμια, που μπορεί να είναι πιο εύκολα εκεί και δεδομένου ότι θα βγει πρώτη δύναμη, όταν κάνει το αντίστοιχο και ο άλλος, εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε μέχρι να φτάσουμε σε μια ενσωμάτωση του 100% τι μέλη γενέστε.
3: Πολύ σωστά.
1: Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας έστειλε ο φίλος Ανδρέας από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που μας λέει ότι η αλήθεια είναι ότι η γενικότερη αποχή φοιτητών αποδεικνύει την απογοήτευση απέναντι στο πολιτικό σύστημα, την έλλειψη εμπιστοσύνης και συχνά απουσίας ουσιαστικής εκπροσώπησης. Εγώ θα συμφωνήσω πλήρως με τον Ανδρέα.
2: Και εγώ, παιδιά.
3: Και νομίζω είναι αυτό που έλεγες πριν, Φλωρεντία, για το ότι κάποια άτομα, φοιτητές, φοιτητρίες, συνειδητά. Έχουν αποχή από όλο αυτό, γιατί δεν το παίζουν σνόμπ ή κάτι. Θεωρώ πραγματικά ότι κάπως έχουν απειβδίσει, έχουν φτάσει λίγο σε ένα τέλμα με το τι ισχύει και πραγματικά δεν ξέρουν κατά πού θα να κάνουν. Δεν είναι μονάχα θέμα ούτε ότι είναι ανενημέρωτοι, ούτε αγνοούν, ούτε ότι το παίζουν απολιτικ ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Αλλά πραγματικά νιώθω ότι έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα το σύστημα και γενικότερα η πολιτική κατάσταση που κάπως λίγο μπερδεύεσαι, απογοητεύεσαι και λες εντάξει.
2: Παιδιά, και γι' αυτό εγώ στο debate που έγινε και ήταν το δεύτερο που ανέλαβε συνεχόμενα το ευπολιτεύεσαι εδώ στο Πάντο Πανεπιστήμιο, με αυξημένη συμμετοχή και προσέλευση κόσμου σε σχέση με το περσινό και με αυξημένη παρουσία δυνάμεων, ήταν η κεντρική θεματική για μένα το ζήτημα της φοιτητικής πολιτικής αποχής. Και προσπάθησα να θέσω αυτά τα τρία ερωτήματα. Δηλαδή, αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, ποιες είναι οι τρεις παρεμβάσεις που θα θέλει να κάνει κάθε δύναμη ώστε αυτό να αλλάξει, αν όχι να εξαλειφθεί, τουλάχιστον να βελτιωθεί.
3: Τι απάντηση πήρες?
2: Ας το αφήσουμε στην κρίση του κοινού, γιατί η αλήθεια είναι ότι άμα εγώ τοποθετηθώ, δεν νομίζω ότι θα είμαι και τόσο ευχαριστημένος με την απόδοση των δυνάμεων. Βέβαια, να πούμε και κάτι. Απ' την άλλη, όταν περιμένεις να πυκνώσει κάποιος το λόγο του μέσα σε ένα λεπτό και να σου πει τρεις άμεσες παρεμβάσεις, τα αντανακλαστικά και δημόσια έκθεση, είναι μεγάλη υπόθεση στο να είναι δουλεμένα.
1: Θέλει να εκπροσωπήσει όμως ένα ολόκληρο φοιτητικό σύλλογο.
2: Αλλά θέλει να εκπροσωπήσει ένα ολόκληρο φοιτητικό σύλλογο.
1: Οπότε εγώ
2: γι' αυτό και ήθελα να θέτω τα ερωτήματα τα οποία θεωρώ ότι βγαίνουν από τα χείλη όλων των φοιτητών. Αυτό προσπάθησα λοιπόν να κάνω. Και πράγματι εδώ όταν αναφέρθηκε πριν ότι μα γύρισε η πούκο σου και δεν σου απάντησε στην αποχή ή ότι ήθελε να απαντήσει γιατί πιστεύετε στο debate δεν απάντησε κλπ. Αυτό προκύπτει από το ότι τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα του Προέδρου του Φοιτητικού Συλλόγου τα αφιέρωσε στο να πει γιατί διαφωνεί με τη διατύπωση της ερώτησης.
3: Ναι.
2: Ενώ εγώ δεν ήθελα να μου κατακρίνει κάποιο το ερώτημα. Και επανήλθα με το ερώτημα, γιατί το προβλέπαμε και στον κανονισμό, ότι εμείς θα επιμείνουμε σε ερωτήματα. Απαντήσεις περιμένουμε και δεν βλέπουμε.
3: Είναι αυτό που είπε πριν ο Θωμάς, ο Μουταυτσής, ότι εδώ, ας πούμε, αποκαλούσε αντιπροσώπους των παρατάξεων για τα μονόλεπτα που πέφτουν στο Ράδιο Πάντιον, που γύρισε και έκανε την εξής ερώτηση, ότι... Τι, ας πούμε, κάνετε και τι θα θέλατε, ποια είναι η σκοπή της παράταξής σας ή επί προσωπικού, ας πούμε, του μιλούσε. Και η απάντηση ήταν, εντάξει, τύπου δεν ξέρω ή δεν με αφορά, ξέρω εγώ. Εγώ μπήκα εδώ πέρα, ξέρω για τη φάση, δηλαδή, που δεν ισχύει. Δηλαδή, πρέπει κάπως να είσαι προετοιμασμένος όταν αποφασίζεις να μπεις σε μία παράταξη, το τι θέλεις, ποιους σκοπούς έχεις και πραγματικά να σε... ξεκάθαρος, ούτε να τα φέρνεις από τη μια μεριά όταν σε συμφέρει, δηλαδή κάπως να υπάρχει μια ξεκάθαρη κατάσταση, να ξέρει και ο φοιτητής τι να πιστέψει. Δηλαδή, κολλάει πάρα πολύ με αυτό που είπες πριν, Δημήτρη, όσον αφορά τις ερωτήσεις που έκανες στο debate και το μοναδικό πράγμα που δεν έπαιρνες ήταν απάντηση.
2: Μα εννοείται, Ειρήνα, αυτό είναι, θεωρώ, και το καθήκον της δημοσιογραφίας, αλλά ακόμα και του Ράδιο Πάντιον, αλλά και γενικότερα είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, μεταφράστε το αυτό και μεταφέρετε το σε επίπεδο εθνικής προσέγγισης στα πράγματα, στο ότι ο ρόλος του δημοσιογράφου δεν είναι να τον ρωτήσεις τι φαγητό τρως και τι ωραία τα λες. Και τι κάνεις. Ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να θέτει ερωτήματα σε ένα πυρήνα φαινομένων που είναι και διαχρονικά, τα οποία δεν πρέπει να τα αντιμετωπίζουν σαν να είναι ένα ναρκοπαίδιο πολιτική και ότι επειδή μας τα αφήσαν έτσι άλλοι, εγώ δεν μπορώ να τα λύσω. Μα για τότε γιατί θες εμείς να σε εμπιστευτούμε. Πρέπει λοιπόν να έχουμε και εμείς απαιτήσεις από τους εκπροσώπους και οι εκπρόσωποι αυτές τις απαιτήσεις να τις συμμετουσιώσουν σε ένα πολιτικό επίδικο γεμάτο ουσία, συγκεκριμενικότητα και περιεχόμενο το πολιτικής αλλαγής. Δηλαδή, τι εγώ φέρνω για να λύσω αυτά τα προβλήματα. Όχι για να τα διονύσω. Αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός ενός εκπροσώπου από όπου και αν προέρχεται.
1: Μιλήσατε πριν, παιδιά, για κάστρα της ΠΑΣΠ. Οπότε αποφάσισα να πάμε να αναλύσουμε λίγο
2: κάστρα.
1: Ακριβώς. Να αναλύσουμε λίγο τα αποτελέσματα του Πανεπιστημίου Πατρών φέτος. Η κάλπη είναι σε ποσοστό ενσωμάτωσης 55%, δηλαδή περίπου τα μισά, και τα στοιχεία της Πουκουσού βγάζουν πρώτη δύναμη την ΠΑΣΠ.
2: Άρα με 30,
1: ακριβώς, περίπου, με 30,27%, ενώ αντιπαραβολικά ο πίνακας της Δάπνα του Φουκού βγάζει πρώτη δύναμη, δεν υπάρχει περίπτωση να το μαδέψετε, τη Δάπνα του Φουκού, με 56%. Μεγάλη απόκληση στα στοιχεία που αντιπαραβάλλουν. Βαγγέλη Βαλβάνη.
2: Πανεπιστήμιο και Πατρών και ΔΑΠ, δύσκολα.
4: Σχετικά με πέρυσι.
2: Ναι.
4: Πέρυσι, στις 8 το απόγευμα, η ΔΑΠ είχε αυτοακυρηθεί νικήτρια και έβγαλε ποσοστά στις 10 το βράδυ, την έβγαζαν πρώτη. Το ότι φέτος δεν το κάνει, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει για την ίδια τη ΔΑΠ.
1: Έχουμε ελπίδα να είναι λίγο πιο έγκυρα τα στοιχεία που... στη δημοκρατία.
4: Μπράβο, ναι. Και δεν ξέρω, συγγνώμη τώρα, απλά ήθελα να το πω για το θέμα χαρακτηριστικά και δεν ξέρω αν θα βγάλει και τελικά απόψη, γιατί θα βγάλει την επόμενη μέρα. Στα οποία εμφανίστηκε λιγότερους ψηφίσαντες και αυξημένους δικούς της.
1: Σίγουρα γι' αυτό είναι σημαντικό να διασταυρώνουμε τα στοιχεία από όλες τις κάλπες. Δεν θα εμπιστευτούμε τυφλά ούτε την Πουκουσού, ούτε τη ΔΑΠ ή οποιαδήποτε δύναμη.
2: Εσείς τι πιστεύετε όμως, Πανεπιστήμιο Πατρών, είναι δυνατόν να μην μέθεις ο ίδιος, παιδιά. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι εκεί είναι αυτονόητο να μεθείς.
1: Είναι αυτονόητο, λες.
2: Ναι. Εντάξει, εκεί υπάρχει λίγο ένα βίντεο στοιχείο ότι ακόμα υπάρχει Πασόκ. Βέβαια δεν ξέρω, μπορεί να υπήρχε στην Κρήτη.
1: Μάλιστα. Ειρήνη, εσύ τι πιστεύεις? Ειρήνα, συγγνώμη.
3: Τι να πω, ρε παιδιά, κι εγώ, δηλαδή, είναι αυτό το ότι... Είναι λίγο... αστείο. Δεν είναι αστείο. Είναι ενδιαφέρον το ότι, ας πούμε, κάθε τμήμα και κάθε πανεπιστήμιο βλέπεις ότι έχει διαφορετικές διακυμάνσεις όσον αφορά τα κόμματα και συνάμα ίσως πολιτικές πεπιθήσεις, ενώ πάνω κάτω, δηλαδή είμαστε στην ίδια γενιά ανθρώπων, δηλαδή έχουμε να κάνουμε με συνομήλικους, παρακολουθούμε τις ίδιες πληροφορίες, τις ίδιες ειδήσεις, δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, σκέφτονται και πάει κάπως μαζικά όλο αυτό, δηλαδή όπως είδαμε τώρα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με πρώτη δύναμη την ΠΑΣΠ, σωστά, η ΠΑΣΠ. Ας πούμε, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι η Πουκουσού, προς το παρόν τουλάχιστον, έτσι, δεν έχουν τελειώσει οι καταμετρήσεις. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση?
2: Εγώ
3: εδώ
2: αυτό που ήθελα να θέσω ως απορίας άξιων είναι το γεγονός ότι ενώ βλέπουμε σταθερά την πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας πρώτη στο κομμάτι των φοιτητικών εκλογών, εγώ θέλω να σας πω ότι ουδέποτε στις εθνικές εκλογές, τουλάχιστον για τα τελευταία 15 χρόνια, δεν έχω δει το ΚΚΕ να είναι πρώτο στις ηλικίες 17 με 24, που είναι κυρίως και φοιτητές, βάσει της λογικής ότι μετά στις πανελλαδικές πάμε σε τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οπότε θα περιμέναμε στις ηλικίες 17 με 24, αυτό θα το ενσωμάτωνε στο εκλογικό της, ας πούμε, φάσμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, ενώ δεν γίνεται. Αυτό είναι απορίας άξιων. Ενώ ψηφίζουν Πουκουσού στις φοιτητικές εκλογές, στις εθνικές αυτό δεν αποτυπώνεται. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε αποχή σίγουρα. Απλώς στη μία περίπτωση ένα στους 10 ψηφίζει, στην άλλη ένα στους 2. Και τα δύο δεν είναι καλά.
1: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η ιδεολογία της συγκεκριμένης παράταξης πίσω από την θέση τους στις εθνικές εκλογές και στο αν θέλουν ή όχι να φτιάξουν κυβέρνηση. Αλλά αυτό είναι τελείως άλλη διαφορετική συζήτηση.
2: Αυτό δείχνει... Ναι, ναι, Φλωρίδη, αυτό να σε διακόψω λίγο. Αυτό δείχνει όμως και πόσο διαφορετικά αντιλαμβανόμαστε και εμείς οι ίδιοι σαν πολιτικά υποκείμενα την εκάστοτε εκλογική διαδικασία.
1: Σίγουρα.
2: Δηλαδή, διαφορετικά αντιλαμβάνεσαι και ψηφίζεις στο πανεπιστήμιο, διαφορετικά ψηφίζεις αυτοδιοικητικές, διαφορετικά ψηφίσεις εθνικές. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα ιδεολογικό, πολιτικό υπόστρωμα που όλα αυτά είναι αλληλένδετα, αλλά που εν τέλει θα καταλήξεις να το ρίξεις, που λέμε, διαφέρει, παιδιά. Αυτό φαίνεται.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Να υπενθυμίσουμε ότι η κάλυπη της κοινωνιολογίας και της μικρής και της μεγάλης έχουν κλείσει και ουσιαστικά βγαίνει πρώτη δύναμη η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας.
2: Με αυξημένη συμμετοχή σε αυτό το κλίμα.
1: Αυξημένη συμμετοχή, σίγουρα.
2: Ναι.
1: Και μόλις επικυρώθηκε η κάλπη των Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Όπου δεν έχουμε ακόμη τα αποτελέσματα.
2: Γιατί μας οφαλάζει η Φροντίδα τώρα. Έτσι όπως το είπες, το περιμέναμε.
1: Θα πάμε να ακούσουμε σίγουρα ένα τραγουδάκι, μιας και πήγε 12, 4 πήγε, μου είπαν πάλι.
2: Εγώ πιστεύω το κάνεις επίτηδες, Φλωρεντία, και ότι θες να κρατήσεις το κοινό εδώ στο Ράδιο Πάντιον ενεργό, να βάλεις μουσική για να τα πούμε μετά τα αποτελέσματα.
1: Ακριβώς. Βασικά, να σου πω κάτι, εσύ.
2: Δεν
1: θα το πούμε τώρα.
2: Θα το πούμε τώρα.
1: Ειρήνα μου, πες μου.
2: Να καθίσουμε με το κοινό μας.
1: Και είναι αποτελέσματα.
2: Όπα.
3: Πουκουσού, 40. ΔΑΠ, 25. ΕΑΚ, 19. ΕΡΑ, 13. ΠΑΣΠ, 8. Αντί, συγγνώμη. 4. ΡΕΒΑΝΣ, 3. ΑΦΟΠΟΥ, 3. Και ΑΤΑΚ, 2. Παιδιά, τι πλότου ήταν τώρα αυτό.
1: Άρα βλέπουμε ξεκάθαρα ότι και στην κάλπη των Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών πρώτη δύναμη βγαίνει η Πουκουσού, δεύτερη ΔΑΠ, τρίτη τα ΕΑΚ και η ΛΥΠΗ. Συνεπώς, λέτε να μείνουμε σε παρομοίο κλίμα με το προηγούμενο τραγούδι.
2: Άρα σε δεύτερο τμήμα τώρα έχουμε δεδομένο ότι είναι πρώτη Πουκουσού.
1: Ναι, σε αυτό το τμήμα.
2: Έχουμε δηλαδή δύο τμήματα τα οποία τα έχει πάρει η Πουκουσού. Ναι. Και σε δεύτερο επίπεδο ας επαναφέρουμε στον διάλογο ποια είναι τα στατιστικά που αποτυπώνονται από τα πρώτα δύο τμήματα. Θα τον έλαβω εγώ.
1: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
3: Γι' αυτό τον έχουμε
1: εδώ. Θα πάμε να ακούσουμε κάτι σε παρόμοιο mood και κλίμα με το «Στόχος είναι τα λεφτά». Θα πάμε να ακούσουμε το Σόλντι, του Μαχμούντ. Ζούμε σε μια πολύ καπιταλιστική πραγματικότητα. Συνεπώς, ακούμε αυτό και επιστρέφουμε.
2: Πώς συνδέονται.
5: In periferia fa molto caldo.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στο
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τελικά τώρα, μόλις επιστρέψαμε στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Έτσι.
1: Δεν μιλάω άλλο, μιλήστε.
3: Μάλιστα.
2: Έτσι, τέλος.
3: Λοιπόν, άμα θέλετε να μεταφέρουμε το μήνυμα του υπεύθυνου προγράμματος, είναι υπεύθυνου, του Θωμά Μουταυτσή. Δεν ξέρω, Ρίνα, θες να το αναλάβεις, να εξοικειωθούμε.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν,
3: Πούκουσου πρώτη.
2: Πούκουσου λοιπόν πρώτη, ναι, με 97 ψήφους. Συνεχίζει η ΔΑΠ 29.
3: Μάλιστα.
2: ΕΑΚ επίσης 29. Ισοφαρίζουν εδώ πέρα. ΕΡΑ 18. ΠΑΣΠ 13. Παντιέρα ΑΤΑΚ 8.
3: Παντιέρα, ναι.
2: Συγγνώμη, Παντιέρα ΑΤΑΚ.
3: Ναι, Παντιέρα ΑΤΑΚ. Παντιέρα,
2: ναι. Παντιέρα ΑΤΑΚ και έτσι.
3: Στην Παντιέρα βρισκόμαστε, εντάξει.
2: Λοιπόν, αντί.
3: Θα μπορούσε πάντως.
2: Δεν θα μπορούσε.
3: Θες να πούμε, να κάνουμε μια πρόταση για με το όνομα.
2: Παντιέρα ΑΤΑΚ. Πιο ωραία, μου αρέσει. Τέλος πάντων, αντί 7. Ρεβάνς 7 επίσης. Ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου 6. Αγωνιστικές κινήσεις 2 και επαναστατική κομμουνιστική κίνηση 0.
3: Βέβαια, σε αυτό το σημείο να ενημερώσουμε ότι σε λίγο έρχεται η δημόσια διοίκηση που, όπως αναφέραμε πριν, δημόσια διοίκηση και τόπα είναι κάστρα ΠΑΣΠ. Άρα εδώ θα αλλάξουν λίγο οι συσχετισμοί και αυτή η εικόνα που βλέπουμε στην ΠΑΣΠ, που είναι αυτή τη στιγμή, αν συνυπολογίσουμε τα δύο τμήματα και τις δύο κάλπες που έχουμε αυτή τη στιγμή από το Πάντιο, ότι είναι στην πέμπτη θέση. Νομίζω ότι θα αλλάξουν πολύ συσχετισμοί με το που λάβουμε τα αποτελέσματα του τμήμα δημόσιας διοίκησης. Που αυτό το σημείο να πούμε ότι είναι το τμήμα με την περισσότερη πολιτική συμμετοχή και ακολουθεί το ΠΕΚΙ. Λοιπόν, Φλωρεντία.
1: Δημήτρη.
3: Πάρε το λόγο αυθόρμητα. Πες μας.
1: Να πάρε το λόγο αυθόρμητα.
3: Ναι.
1: Τι να πω ακριβώς. Μας ρωτάει ο παντιακός φοιτητής αν μπορούμε να του πούμε πόσοι εγγεγραμμένοι φοιτητές είναι στο Πάντιο και σε κάθε τμήμα.
3: Ωραία.
1: Δεν μπορούμε.
3: Θα μπορέσουμε εντός λίγων λεπτών
1: ακριβώς.
3: Να πούμε κάποια πράγματα ακόμα και θα επανέλθουμε για να μείνει και συντονισμένος, γιατί εμείς έτσι κερδίζουμε και προβολή στο Ράδιο Πάντιο.
2: Να το, άμα ξέρεις να διαχειρίζεσαι τηλεθέαση. Ξέρεις.
3: Τηλεθέαση, ακρόαση.
2: Ακρόαση, συγγνώμη. Τα πάντα όλα.
1: Θα θέλατε μήπως να αναλύσουμε και
3: στο
1: κάποια.
3: Να κάνουμε την φωνή και την ακουστικότητα εικόνα. Όλα αυτά. Τα πε όλα.
2: Τα πε όλα.
3: Παλαβάνης με κοιτάει περίεργο.
1: Λοιπόν, στο τμήμα της, των Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών ήταν 144 ψηφίσαντες για τον αγαπημένο ακροατή, αγαπημένο ακροάτρια που μας ακούει. Και μας στηρίζει. Τα αποτελέσματα για το τμήμα επικοινωνίας μέσων και πολιτισμού δεν έχουν βγει ακόμη.
3: Δεν έχουν βγει. Βέβαια, να πούμε ότι η συμμετοχή ήταν γύρω στους 96%. Βάσει αυτών που είχαμε. Ναι, βάσει των στοιχείων που έχουμε συλλέξει.
1: Ούτε ένα έτος του τμήματος.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι από τα τμήματα που έχουν αρκετούς φοιτητές, νομίζω, σε κάθε έτος. Είναι περιζήτητο τμήμα. Οπότε όντως δεν είναι.
3: Για να συνδέσουμε, εντάξει, μην απαντήσουμε αυτή τη στιγμή στο κάθε τμήμα, αλλά όταν σας είπα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 13.500 εγγεγραμμένους φοιτητές, πέρυσι είχαμε 20.000 εγγεγραμμένους φοιτητές, από όπου και να το πιάσεις, η αποχή είναι τεράστια. 9 στους 10 δεν έχουν μπει σε διαδικασία καν να έρθουν. Και βάσει των στοιχείων εσωμάτωσης ψήφου που είχαμε από την Πούκουσου, εκτιμάται εύλογα ότι 4 στους 10 που προσήλθαν στις προηγούμενες κάλπες του 2025 φέτος δεν θα έρθουν. Παιδιά, μιλάμε για έσχος.
2: Ναι. Συμφωνώ, ωστόσο, ο παντιακός φίλος εδώ πέρα ρωτάει πόσοι ψήφισαν ΔΕΠΣ, Άκυρα, Λευκά κτλ. Να πούμε πάλι. Οπότε θα επαναλάβουμε το ότι έρχεται η Πούκουσου πρώτη με 40 ψήφους, συνεχίζει η ΔΑΠ με 25, ΕΑΚ 19, ΕΡΑ 13, ΠΑΣΠ 8, ΑΝΤΙ 4, ΡΕΒΑΝΣ 3, ΑΦΟΥΠΟΥ 3 και ΑΤΑΚ 2. Όταν λέω 3 εννοώ 3, παιδιά, συγγνώμη.
1: Τέλεια. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτά έχουν βγει μέχρι τώρα.
3: Κάτι άλλο πανεπιστήμιο να τσεκάρουμε.
1: Βεβαίως και θα τσεκάρουμε. Εγώ προτείνω να τσεκάρουμε το ΕΚΠΑ.
2: Το ΕΚΠΑ, το ΕΚΠΑ.
1: Το εθνικό και καθιστικό.
4: Και στο Radio βλέπουμε ότι έχουν συντονιστεί όχι μόνο από την Αθήνα.
2: Παιδιά, ναι, να κάνουμε, ναι. Να πούμε γεια στους ανθρώπους.
1: Ακριβώς.
2: Έχουμε
1: πέντε χώρες, λέει εδώ το Radio Jar. Έχουμε Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και στην Ελλάδα έχουμε προφανώς πολύ Αθήνα. Έχουμε Περιστέρι, Ελευσίνα, Βρυλίσια, Γλυφάδα επίσης, Ηράκλειο και διάφορα άλλα.
3: Έχει πολύ ενδιαφέρον σε λίγο να δούμε και τις δύο κυρίες σχολές που όλοι ξέρουμε από μαθητές και μας απασχολούσαν και λέγαμε ισχύει. Νομική ιατρική, τι γίνεται εκεί. Ας το δούμε λοιπόν και στις ειδικές εκλογές σε λίγο χρόνο από τώρα, γιατί μας απασχολεί πάρα πολύ και το φαινόμενο των ανεξάρτητων φοιτητών. Αυτή τη στιγμή πρώτη φορά βλέπουμε ανεξάρτητους φοιτητές και στο Πάντιο. Μπορούμε να πούμε ότι σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, δηλαδή στο Χαροκόπιο και στη Νομική, οι ανεξάρτητοι βγαίνουν πρώτη δύναμη για αρκετά χρόνια.
1: Ακριβώς, παιδιά.
3: Να δούμε και τι γίνεται, λοιπόν.
1: Ας δούμε μια συνολική εικόνα πρώτα για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Ακριβώς. Η ΠΚΣΟΥ έχει ενσωματώσει την κάλπη στο 53,85% για το ΕΚΠΑ. Συνολικά δίνεται στοιχείο ότι έχουν ψηφίσει 1.758 άνθρωποι, με έγκυρα τα 1.708, δηλαδή μόνο 50 άκυρα, 52 λευκά. Πρώτη δύναμη βγαίνει η ΠΚΣΟΥ με 48,48%. Δεύτερη η ΔΑΠ με 37% και τρίτη με 74 μόλις ψήφους, η ΑΤΑΚ και 4,33%. Η ΔΑΠ Ροδοφυκού αντίστοιχα αναγνωρίζει μέχρι στιγμής 912 ανθρώπους που πήγαν να ψηφίσουν, με έγκυρα τα 891 ψηφοδέλτια που έπεσαν στην καλπούλα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, άκυρα 21 ψήφοι και λευκά 14. Πρώτη δύναμη δάπνου του φυκού με 60,4.
3: Φλωρεντίο, ότι σε ποσοστά ενσωμάτωσης έχουμε φτάσει περίπου στα 2 τρίτα του συνόλου ψήφου. Είμαστε στο 66%.
1: Στο συνολικό ή για το πανεπιστημιακό ίδρυμα που αναλύουμε αυτή τη στιγμή.
3: Στα συγκεντρικά αποτελέσματα συνολικά.
1: Τέλεια.
3: Είμαστε προηγουμένως στο 60% όταν είχαμε κάνει την πρώτη ενημέρωση, τώρα είμαστε στο 66%.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί να ενημερώσουμε και τους ακροατές ότι τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα είναι από όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, από όλες τις φοιτητικές εκλογές που διενεργούνται κανονικά κτλ. Οπότε ναι, με βάση τα δεδομένα της ΔΑΠ Νοδοφουκού, βγαίνει πρώτη η ΔΑΠ Νοδοφουκού στο ΕΚΠΑ με 60%, δεύτερη που κουσούμε 37,26% και τρίτα τα ΕΑΚ με 8 ψήφους και 0,9%.
3: Παιδιά, να ενώσουμε λίγο τα δύο τμήματα και το μεταφράσουμε αυτό σε στατιστική λοιπόν ανάλυση. Που ακούσω αυτή τη στιγμή, βάσει των δύο τμήματων που έχουμε λάβει, ενημέρωση στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πρώτη έχουμε την ΠΚΣΟΥ με ποσοστό 35%, ΔΑΠ στο δεύτερη με 21,37%, ΕΑΚ 16,24%, ΕΡΑ 11,11%, ΠΑΣΠ 6,84%, αντί 3,42% και ακολουθούν οι υπόλοιπες δυνάμεις. Βέβαια, αυτό ξαναλέω, χωρίς να έχουμε συνυπολογίσει ούτε το τμήμα της Δημόσιας Διοίκησης, ούτε του ΤΟΠΑ και πολλά ακόμα τμήματα που παραμένουν σε απουσία λοιπόν ενημέρωση που εμείς οφείλουμε να καλύψουμε εδώ στο Ράδιο Πάντων και στην φετινή ραδιοφωνική κάλυψη των επικείμενων φοιτητικών εκλογών.
2: Για πώς εδώ πέρα τα μηνύματα.
3: Και τι, για να τα πούμε, να τα μοιράσουμε με τους φοιτητές μας.
2: Ναι, δεν είναι ότι προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτά τα έτσι τα...
1: Θέλετε να πάμε μήπως προς το ΕΜΠ, το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο, μιας και δεν έχει επικυρωποιηθεί κάποια άλλη κάλπη αυτή τη στιγμή. Γενικά, ποια είναι η εικόνα μας για το ΕΜΠ τα τελευταία, πέρσι ας πούμε, Δημήτρη, εσύ που έχεις και στενότερη επαφή.
3: Να είμαι ειλικρινής, διαφέρει αυτή τη στιγμή της μνήμης μου, ωστόσο μπορούμε να το τσεκάρουμε.
2: Να συμβουλευτούμε.
3: Ναι, να συμβουλευτούμε τα σκονάκια μας.
2: Έτσι.
3: Οπότε, βάσει των αποτελεσμάτων που βλέπουμε το 2025, ψηφίσανε περίπου 2.500 άτομα. Η ΠΚΣΟΥ πάλι ήταν εκεί πρώτη δύναμη με 31,7%. Δεύτερη δύναμη είχαν αναδειχθεί τα ΕΑΚ στο περίπου 16%. Και στη συνέχεια βλέπουμε την ΔΑΠ επίσημα διψήφια ποσοστά και νούμερα, γύρω στο 13% και ακολουθούν οι υπόλοιπες δυνάμεις. Mm-hmm. Το
1: Τέλεια. Φέτος, Ειρήνα, αρχικά η ενσωμάτωση της κάλπης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 44,44%. Angel number, κάντε μια ευχή για το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο.
2: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Ειρήνα μου, θες να μου πεις τι συμβαίνει εκεί?
2: Εννοείται. Φαίνεται ότι κάπως, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, είναι παρόμοια τα πράγματα με πέρυσι, ωστόσο είναι αρκετά λιγότερη

0: Τη δύναμη με 34,4%, η ΔΑΠ με 0%, ΠΑΣΠ 4,72%, ΕΑΚ 7,91%, η ΡΕΒΑΝΣ έχει και εκείνη υψηλό ποσοστό με 22,68%, ΑΤΑΚ 4,87%, ΔΙΚΤΙΟ 2,89% και τα λοιπά 18,88%.
1: Άρα ουσιαστικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη, για αυτή την υπέροχη ανάλυση. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι είναι το πρώτο πανεπιστημιακό ίδρυμα τουλάχιστον που έχουμε δει που έχει τόσο υψηλό ποσοστό ΡΕΒΑΝΣ.
0: Ακριβώς.
1: Έχει 22,68% δηλαδή αυτή τη στιγμή στην ενσωμάτωση που βρίσκεται, δηλαδή λίγο λιγότερο από το μισό, είναι δεύτερη δύναμη.
0: Ναι.
2: Πράγματι. Εγώ θα ήθελα να εστιάσουμε και λίγο τώρα στο θέμα των ποσοστώσεων, γιατί έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε κάτι. Στις εθνικές εκλογές υπάρχει υποχρεωτική πια ποσόστοση στα ψηφοδέλτια, ναι, στα ψηφοδέλτια να συμμετέχουν στις εκλογές και οι γυναίκες. Υπάρχει συγκεκριμένο όριο ώστε να δοθεί ένα κίνητρο να αλλάξουν σχετισμοί σε επίπεδο ποσόστοσης στο κομμάτι της εκπροσώπησης. Τώρα, αυτό που θα ήθελα να πω με τα δεδομένα που έχω συλλέξει είναι ότι η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας στο ψηφοδέλτιό της σε επίπεδο υποψηφιοτήτων έχει κατά πλειοψηφία κορίτσια 117 και αγόρια 69. Τώρα, όσον αφορά την BASP, εδώ βλέπουμε μια αναλογία πάλι περισσότερα κορίτσια και γυναίκες, 89 έναντι 69 αγοριών. Μετά, στο κομμάτι της ανάσα, πάλι βλέπουμε ότι τα 2/3 είναι γυναίκες, ενώ το 1/3 είναι αγόρια. Στο ψηφοδέλτιο της ΔΑΠ βλέπουμε περισσότερα αγόρια, αλλά πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο. Και στο κομμάτι του ΕΡΑ βλέπουμε διπλάσια αγόρια από ό,τι κορίτσια. Καθώς επίσης στο αντίτηση οποίηση και στην πατιέρα βλέπουμε ακριβώς τις ισορροπίες του 50-50 και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για να καταλάβουμε ότι το πάντως σε γενικές γραμμές σε επίπεδο ποσοστών εκπροσώπησης και πέρυσι και φέτος είναι γύρω στο 50-50.
0: Να.
2: Δηλαδή αυτό είναι, εγώ το χαιρετίζω θετικά ότι συμβαίνει. Δηλαδή υπάρχει μια ισορροπία στο κομμάτι της έμφυλης ποσόστησης και προσέγγισης της φοιτητικής πολιτικής συμμετοχής.
0: Σωστά.
2: Έχουμε άλλα τμήματα, λοιπόν, παιδιά, να σχολιάσουμε. Εδώ βγαίνουν σιγά-σιγά.
3: Ακριβώς.
2: Αποτελέσματα ανασυλλήνων, νοσηλευτικές, βλέπω, νομική απειθήτα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να το τσεκάρουμε κάποια στιγμή. Ναι.
3: Θα το τσεκάρουμε αυτή τη στιγμή.
2: έτσι πάνω αυτά. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ πάλι. Πρώτη...
0: Υπόκουσου.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Η πρώτη κούκου σου υπόλοιπη.
0: Αχ, παιδιά, συγγνώμη, είδα.
2: Με
0: μπέρδεψε.
2: Η πολιτική ατζέντα, το frame.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
2: Κοκκινίζουν και υπογραμμίζουν κάτι, οπότε αυτό δεν σημαίνει ότι.
0: Κάπως έτσι μπερδεύτηκα.
2: Ωραία, ναι. Αλλά άρα εκεί βλέπουμε ΔΑΠ παραπάνω από ποσοστά που βλέπουμε ωριακά σε εθνικές εκλογές. 47%.
3: Ναι, ουσιαστικά οι μισοί ψήφισαν ΔΑΠ, το 46%, 47%.
2: Και δεύτερα τα ΙΑΚ.
3: Τα ΙΑΚ, ναι.
2: Ναι.
3: Υπόκουσου δηλαδή έχει φάει μία...
2: Παιδιά, πόσο διαφορετική είναι η συσχετισμή στα... από ίδρυμα
0: αυτό,
2: σε ίδρυμα.
0: Αυτό
2: δηλαδή...
0: μου έκανε εντύπωση και εμένα πριν που το σχολίασα, το πόσο διαφορετικά...
2: Δεν βγάζεις άκρη,
0: αυτό δεν ξέρεις τι να...
2: Πω.
3: Ακριβώς.
2: Χαμούλης. Πάμε να σχολιάσουμε και κάποιο άλλο τμήμα για να μην έχουμε έτσι.
0: Πάτρα, ακούω. Το κοινό
2: Πάτρα.
0: Θέλει Πάτρα.
2: Ωραία.
0: Πάτρα θα
2: και,
0: σχολιάσουμε.
2: Ναι, να μας... ωραία, λοιπόν. Να μας... άμα θέλετε, οι αγαπητοί ακροατές εδώ στο Radio Pantheon, να μας γράψουν ποιο τμήμα
0: επιθυμούν
2: να σχολιάσουμε.
1: Ακριβώς, αλλά επειδή αναφέρθηκε και το παδάκι, είχαν γίνει και κάποια σκηνικά χθες που μπορεί να
2: Φλωριδία.
1: Οδήγησαν σε μια πιο μεγαλύτερο ποσοστό αποχής. Η ενσωμάτωση της κάλπης αυτή τη στιγμή είναι στο 50%. Για να μην σας κουράζουμε κι εσάς, σας λέμε τις τρεις πρώτες δυνάμεις. Πρώτη βγαίνει αυτή τη στιγμή η Πουκουσού, η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας, με 66,8% στο ΠΑΔΑ. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία...
2: Σε τι ποσοστά ενσωμάτωση είμαστε.
1: Στο 50%.
2: Δεύτερη δύναμη. Δεν μπορεί να βγει άλλη πρώτη δύναμη. Δηλαδή, ακόμα με αυτό το ποσοστό 66,8, ό,τι και να γίνει, δεν αλλάζει να είναι πρώτη Πουκουσού.
1: Ακριβώς. Με βάση, βέβαια, υπενθυμίζουμε πάλι τα δεδομένα της Πουκουσού. Βέβαια, εντάξει, και η ΔΑΠ στο δικό της site και με βάση τα δικά της δεδομένα, περίπου στα ίδια ποσοστά τη βγάζει. Νομίζω είναι το πρώτο τμήμα που δεν υπάρχει τεράστια.

0: απόκληση, το πρώτο πανεπιστήμιο, συγγνώμη, που δεν υπάρχει τεράστια απόκληση ανάμεσα στα στοιχεία του Κουκουσού και τη ΕΔΑΠ. Δηλαδή, η ΕΔΑΠ βγάζει την Κουκουσού στο 65%. Δεύτερη δύναμη, τα ΕΑΚ, 13,03% ουσιαστικά. Και τρίτη, η ΠΑΣΠ, με 8,76%.
1: Φλωρίδια και Γρήτσια, να απαντήσω σε μία ερώτηση που μας είχε τεθεί προηγουμένως και είπαμε θα απαντήσουμε σε λίγα λεπτά και θα κρατήσουμε ενεργό το κοινό μας. Σχετικά με τους εκτιμόμενους ενεργούς εγγεγραμμένους φοιτητές στο Πάντε Πανεπιστήμιο, ένα τμήμα. Ωραία, είπαμε τη γενική εικόνα ότι μιλάμε για 14.500 εγγεγραμμένους φοιτητές. Το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, κατά εκτίμηση τώρα αυτή τη στιγμή, έχει γύρω στους 1.700 με 2.000 εγγεγραμμένους. Η κοινωνιολογία 1.300 με 1.600, το τμήμα ψυχολογίας 1.800 με 2.100, η δημόσια διοίκηση 1.400 με 1.700, διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών 1.200 με 1.500, επικοινωνίας μέσων και πολιτισμού 1.300 με 1.600, κοινωνικής πολιτικής 1.100 με 1.400 και οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης 1.000 με 1.300. Παιδιά, όμως, εγώ θέλω να κάνω και την εξής διαπίστωση.
2: Η δημόσια διοίκηση φαίνεται, νομίζω, κάνω λάθος, ότι έχει τους περισσότερους φοιτητές. Γι' αυτό, άλλωστε, είναι νομίζω και η πρώτη.
1: Ναι, νομίζω ότι θα με συγχωρήσω ότι αυτή τη στιγμή το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας και Ψυχολογίας είναι πιο ψηλά.
2: Α, okay,
1: ναι, αλλά εν πάση, σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να κάνω την εξής διαπίστωση. Ότι όταν βλέπουμε περίπου 1.000 με 1.200, 1.500 και από ένα τμήμα, ενώ έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 τμήματα. Και στις εκλογές συμμετέχουν max 1.200 άτομα, αυτό που μόνο του είναι δεδομένο του τι συμμετοχή έχουμε στο Πάντε Πανεπιστήμιο και γενικότερα στις φοιτητικές εκλογές.
0: Τέλεια λοιπόν, ή όχι τέλεια, ανάλογα από ποια πολιτική σκοπιά το βλέπετε. Ειρήνα μου, θα ήθελες να πεις κάτι πριν προχωρήσουμε.
2: Τι να πω τώρα κι εγώ, ρε παιδιά, να δούμε κανένα άλλο τμήμα,
1: να δούμε κανένα άλλο τμήμα, ναι.
2: Γιατί τόσα να σχολιάσουμε τα τμήματα, ναι. Τα τμήματα να σχολιάσουμε τώρα.
1: Πάμε στο Δημοκρίτιο, πάμε να ψάξουμε λίγο και τη Θράκη. Τι βγάζει.
0: Καμία Θράκη.
1: Καμία Θράκη, γιατί καμία Θράκη. Τι κάνουν εκεί στη Θράκη, τέλος πάντων. Λοιπόν, ας πάμε σε ένα άλλο τμήμα. Βαγγέλη, δείξε μας το σκονάκι σου, παρακαλώ. Πάμε στο Πανεπιστήμιο, λοιπόν, Αιγαίου, μου λένε. Μάλιστα, πάμε Πανεπιστήμιο Αιγαίου και απειθείτε. Με σχόλιο Ειρήνας, παρακαλώ. Επίσης, δεν έχω ξανυπάρξει τριπλέτα, Και όχι, εγώ λαμβάνω feedback, μου στέλνουν στα SMS προσωπικά και μου λένε ωραία τριπλέτα.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Okay, τέλεια. Συνεχίζουμε, λοιπόν, με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, να κάνουμε, μιλήσαμε και πριν, αλλά να φρεσκάρουμε τις πληροφορίες μας. Καθώς έχει ανέβει το ποσοστό ενσωμάτωσης στα 81,08%.
1: Άντε να κλείνουν σιγά σιγά.
2: Έτσι. Φαίνεται λοιπόν ότι ψήφισαν 3.621 φοιτητές, 21 φοιτητρίες. Τα έγκυρα είναι 3.542.
1: Γιατί δεν έχουν τόσο άκυρα, δηλαδή πώς γίνεται να πάνε που πάνε λίγοι. Είναι δυνατόν να έχουν 100 άκυρα και να είναι έγκυρα μόνο τόσο.
2: Αν και συγκριτικά με άλλα τμήματα δεν είναι τόσο πολλά τα άκυρα. Δηλαδή,
1: ναι, ναι, ότι υπάρχουν και χειρότερα.
2: Και σε πολύ μικρότερα ποσοστά.
1: Αντί για σταυρό, αστεράκι.
2: Ναι, ναι, ναι, δεν ξέρω. Ωστόσο, φαίνεται η πρώτη δύναμη να είναι η Πουκουσού, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν κάνω λάθος.
1: Δεν κάνεις λάθος. Είναι
2: Ναι, ναι, ναι, 26,88% και η ΔΑΠ βρίσκεται λίγο πιο κάτω, στα 25,01%.
1: Μπορεί να δούμε και ανατροπή στο
2: Μπορεί να δούμε και ανατροπή. Συνεχίζει η ΠΑΣΠ, όχι, συγγνώμη, η ΕΑΚ με 14,62%, ενώ φαίνεται τα λοιπά να είναι 15,89%.
0: Ενώ στο site της ΔΑΠ Νοδευκού βγάζουν πρώτη δύναμη με 38% τη ΔΑΠ και 30% την Πουκουσού.
1: Βέβαια, εδώ ψηφίσατε, παιδιά.
0: Ακριβώς, αναγνωρίζουν 537 μέχρι στιγμής. Εντάξει, θα δείξει.
2: Ναι, ναι,
1: και αυτό ποιο site είναι? Το φοιτητικό νέο, είπαμε.
0: Ναι, φοιτητικά νέα, ναι. Που ουσιαστικά αυτό που κάνουν τα φοιτητικά νέα είναι ότι αντιπαραβάλλουν τους δύο πίνακες.
1: Όπου να είστε καλά, στα φοιτητικά νέα που μας βοηθάτε να κάνουμε.
2: Είναι πρακτικό.
1: Καλά την κάλυψη, ναι.
2: Πάμε στο... Α, όχι.
0: Ναι.
1: Πάμε. Για η δημόσια διοίκηση, παμάκ,
0: πάμε. Πάμε στο.
2: Πρώτα προηγείται, θα μα πει η Φλωρεντία.
0: Θα, πάμε, πει θα πάμε στο Δημοκρίτιο. Ναι, να μην πάμε στο Δημοκρίτιο.
1: Πάμε σε όλη τη χώρα, παιδιά. Όπου θέλετε, πάμε.
0: Το ποσοστό ενσωμάτωση για την ώρα είναι 47%. Είναι ακόμα λίγο λιγότερο από τα μισά. Η Πουκουσού λέει ότι 641 άτομα ψήφισαν με έγκυρα 621, άκυρα 20, λευκά 20. Και πρώτη δύναμη βγαίνει η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας με 31%. Δεύτερη δύναμη η ΠΑΣΠ με 29%, πολύ μικρή απόκληση. Και τρίτη δύναμη η ΔΑΠ με 21%. Οι άλλες δυνάμεις πολύ μικρά ποσοστά, δηλαδή κυμαίνεται κυρίως σε αυτές τις τρεις δυνάμεις, δηλαδή ΠΚΣΟΥ, ΠΑΣΠ, ΔΑΠ. Ενώ η ΔΑΠ Νοδοφουκού αναγνωρίζει μόνο λίγες λιγότερες ψήφους και βγάζει στον εαυτό της το 53% της κάλπης, με δεύτερη δύναμη τύπου Κουσού και 0% στην ΠΑΣΠ.
1: Παιδιά, στα πρώτα διάρκεια έχουμε ήδη σε αυτή τη στιγμή ότι η πρώτη δύναμη είναι η ΠΑΣΠ. Κάτι το οποίο δεν πιστεύω ότι μας εκπλήσει, καθώς είπαμε στη δημόσια διοίκηση στα πρώτα δύο έτη. Και περιμένουμε σε λίγο και τα υπόλοιπα και τις δεύτερες κάλπες με τις δημόσιες διοίκησεις. Και αυτό δείχνει ότι θα αλλάξουν οι συσχετισμοί και τα αποτελέσματα που είχαμε συνυπολογίσει από τα δύο προηγούμενα τμήματα με το που ολοκληρωθεί η κάλπη και η ενσωμάτωση ψήφων στο τμήμα δημόσιας διοίκησης.
2: Σωστά. Παμάκ.
1: Παμάκ,
0: δεν έχει ξεκινήσει.
2: Δεν έχει ξεκινήσει.
0: Η έναρξη της καταμέτρησης λένε τα φοιτητικά νέα.
1: Γιατί αργούνε, ρε παιδιά.
0: Το Δημοκρίτιο μόλις το είπαμε, κύριε Θωμά, να προσέχατε τι λένε οι...
1: Κρήτη. Πάμε Κρήτη.
0: Πάμε πάλι Κρήτη. Κρήτη. Κάνουμε τούρα όμως, έτσι.
1: Πάμε Κρήτη να δούμε τι βγάζει. Λοιπόν. Σωστά.
0: Αμέ. Ουσιαστικά η ίδια ενσωμάτωση έχει μείνει πάνω κάτω, με παραπάνω από τους μισούς να έχουν ψηφίσει.
1: Ορθόδοξο ΕΑΚ.
0: Ορθόδοξο δεν ξέρω, σίγουρα ΕΑΚ, 58%. Πέρσι, αντίστοιχα στις εκλογές, είχε βγει πρώτη δύναμη τα ΕΑΚ με 34%, οπότε πιστεύω ότι με την ενσωμάτωση όταν θα φτάσει στο 100% της, λογικά σε ποσοστό θα πέσει, αλλά...
1: Αλλά σίγουρα το ΕΑΚ θα είναι πρώτα, ναι.
0: Ναι, και εγώ πιστεύω ότι θα βγει πρώτη δύναμη.
1: ΕΑΚΙΤΕΣ η Κρήτη γίνει,
2: ναι, ναι.
1: Έλα.
0: Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης.
1: Στο Πανεπιστήμιο πάντα, ναι.
0: Λοιπόν, ναι, πού άλλο θέλετε να πάμε. Αυτό έχει Ιωάννινα. Τίποτα.
2: Έχουμε πάει Ιωάννινα.
0: Ιωάννινα.
1: Εκδρομή για...
2: έτσι, εδώ τώρα.
1: Okay.
0: Πού τα βλέπουμε τα Ιωάννινα.
2: Να τα
1: είναι και... και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
0: Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Για πες μας, Ειρήνα.
2: Α, παιδιά, οπα. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το προχωράει καλά το πράγμα, έτσι. 95, ναι, ναι. 95,24% φαίνεται να είναι το ποσοστό ενσωμάτωσης. Mm. Ψήφισαν 2.408 φοιτητές και φοιτητρίες, με έγκυρες να είναι οι 2.321 και άκυρα 87. Φαίνεται λοιπόν να είναι πρώτη δύναμη η ΠΚΣΟΥ με 42,7% ποσοστό, στη συνέχεια η ΔΑΠ με 27,32% και τα υπόλοιπα τώρα είναι κυμαίνονται σε πολύ πολύ χαμηλά ποσοστά.
1: Πολύ χαμηλά ποσοστά. Και υπήρξε δικοματισμός, βέβαια.
0: Ναι. Επίσης, να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πέρα από το γεγονός ότι σήμερα είναι οι φοιτητικές εκλογές Πανελληνίων, είχαμε και έναν πάρα πολύ σημαντικό αγώνα, μπάσκετ, ενημερώνουμε από το Control. Δυστυχώς έχασε ο Παναθηναϊκός και θα πρέπει να δει στο γήπεδό του να παίζει ο Ολυμπιακός. Και έμεινε εκτός Final Four. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι λέω. Εγώ απλά ενημερώνουμε.
2: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι... Αν και παιδιά, ο Παναθηναϊκός
1: είναι πολύ καλός. Δεν ήταν η μέρα του Παναθηναϊκού, από ό,τι φαίνεται.
2: Ίσως γιατί ήταν η μέρα των φοιτητικών εκλογών συμπέρασης.
1: Δεν πήγε και πολύ καλά σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί πάει, ρε παιδιά, εγώ δεν, κάποτε έπαιζα μπάσκετ, δεν παρακολουθώ πια. Γιατί κερδίζει έξω τόσο εύκολα και μέσα τα σκατώνει.
0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι στο πάντιο έχουν κλείσει οι κάλπες της κοινωνιολογίας και του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Σπουδών. Μέχρι στιγμής πρώτη δύναμη ΠΚΣΟΥ, δεύτερη ΔΑΠ, ισοτιμία, ισοφαρία με τα ΕΑΚ και τρίτο, τέταρτο, όχι με αυτή την έννοια, καταλάβατε, το ΕΡΑ. Και αυτή τη στιγμή βγήκε και το τμήμα της δημόσιας διοίκησης.
1: Στο αλφαβήτα βλέπουμε
0: ναι, η μικρή κάλπη, δηλαδή κάλπη, τα πρώτα ακριβώς. Δύο έτη, όπου ψήφισαν 144 άτομα, με άκυρα μόνο 4, και πρώτη δύναμη στη δημόσια διοίκηση, κλασικά και πατροπαράδοτα, η ΠΑΣΠ, με 81 ψήφους. Δεύτερη η ΔΑΠ, με 28 ψήφους. Τρίτη η Σοφαρία Αέρα που Κουσού, με 8. Όχι, μεγάλο τεράστιο ψέμα, ντροπή μου. Τρίτη τα ΕΑΚ, με 12.
1: Παιδιά, επειδή εδώ έχω και τα ποσοστά αυτή τη στιγμή, στην μικρή κάλπη της δημόσιας διοίκησης, ΠΑΣΠ 60%, ΔΑΠ 20%, ΕΑΚ 12,14% με 17 ψήφους, ΠΚΣΟΥ 5,71%, ΑΤΑΚ 1,43% και ΡΕΒΑΝΣ 0,71%. Εδώ φαίνεται ότι αν τα συνυπολογίσουμε εντός λίγων λεπτών με τα υπόλοιπα δύο τμήματα που έχουν βγει, σίγουρα θα αλλάξουν σχετισμοί, γιατί είχαμε δει την ΠΑΣΠ με τα προηγούμενα αποτελέσματα πέμπτη δύναμη. Αυτό μάλλον τόσο την ανεβάσει τώρα.
2: Ισχύει.
1: Σιγά σιγά.
0: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίγουν και την, σε πολλά εισαγωγικά, μεγάλη κάλπη της δημόσιας διοίκησης. Εγώ προσωπικά δεν περιμένω διαφορετικά αποτελέσματα. Αλλά προφανώς ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ μιλές μεγάλα λόγια. Αυτή τη στιγμή στη βιβλιοθήκη των τραγουδιών του σταθμού μας δεν βρίσκω άλλο ένα τραγούδι που να μιλάει για λεφτά. Οπότε, όπως ακούσαμε τα δύο προηγούμενα. Όχι, απλά έτυχε. Έτυχε πλήρως. Έτυχε και πέτυχε. Τι σας εμπνέει από όλα αυτά, σας εμπνέει κάτι, Ειρήνα μου, εσένα?
2: Τι να σου πω τώρα, ρε Φλωρεντία μου. Βλέπω εδώ λίγο μια κατάσταση.
1: Άρα, μιλάμε και για αυτοδυναμία σιγά-σιγά στο τμήμα δημόσιας διοίκησης. Δηλαδή, όταν περνάμε το 50% και φτάνουμε στο 60%, μιλάμε για αυτοδυναμία στο συγκεκριμένο τμήμα.
0: Δεν είναι πρωτάκουστο για την ΠΑΣΠ να κατέχει αυτό το τμήμα.
1: Άλλως το λέμε κάθε χρονιά εδώ να είμαστε. Και να λέμε ότι η ΠΑΣΠ βγαίνει πρώτη σε δημόσια διοίκηση, κάποια στιγμή μπορεί να αλλάξει. Και κάποιο να βγάλει είδηση και ψωμί.
2: Ναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, προς τη μήνυ της συναυλίας που δεν, εγώ προσωπικά δεν είχα τα λεφτά που...
2: Ναι.
0: Έτσι, αυτή είναι η σύνδεση, να πάω.
2: Μαζί σου, συμφωνώ.
0: Θα ακούσουμε λίγο Metallica. Θα ακούσουμε μικρό κομμάτι του τραγουδιού, προφανώς.
1: Δεν έφτανε το σουκού.
2: Τώρα έχει τόσα λεφτά. Έχει κάτω, έχει άλλο.
0: Θα βάλουμε το Interest Man που είναι λίγο πιο μικρό και επιστρέφουμε.
1: Θέλω να συνδέσεις μετά το Metallica με τις φοιτητικές εκλογές.
0: Συνδέονται άρρηκτα.
2: Καπιταλιστικό
0: με κλειστά μικρόφωνα.
1: Αυτό.
0: Καλή ακρόαση.

0: για να δούμε κάποια facts. Η Πουκουσού δηλαδή παραμένει πρώτη, αλλά με μικρότερη διαφορά από την Μπάσπ στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα που υπολογίζαμε αυτά τα τμήματα πέρυσι. Αυτό δείχνει δηλαδή ότι θα είναι πιο έντονο το ντέρμπι. Δεύτερον, αν υποθέσουμε ότι το συνολικό σώμα ψηφοφόρων φοιτητών είναι στους 1200, μιλάμε για 15 έδρες. Και παρόμοια αναλογία μέχρι τέλους σημαίνει ότι θα βγάλει γύρω στις 70-60 ψήφους η κάθε έδρα. Mm-hmm. Αυτό τι δείχνει, παιδιά, ότι η Πουκουσού και η Πάσπα έχουν ήδη εξασφαλίσει έδρες και με το παραπάνω και θα λέγαμε σχεδόν σίγουρα πια και η ΔΑΠ και τα ΕΑΚ έχουν εξασφαλίσει έδρα και πολύ πιθανό τα ΕΡΑ. Οριακά και δύσκολα οι υπόλοιπες δυνάμεις. Mm-hmm. Οπότε αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον σαν σύνθεση να καταλάβουμε ότι ξεκαθαρίζουν σιγά σιγά οι τρεις πρώτες δυνάμεις που αναμενόταν και σας είχα πει και στην αρχική μου εκτίμηση. Εγώ έχω προβλέψει και το λέω, αυτή είναι η προσωπική εκτίμηση, δεν θέλω να βασιστεί σε κάποια μεθοδολογική επιστημονική προσέγγιση δειγματοληπτικού υλικού στο πώς δομείται η στατιστική η λογική των exit poll. Αλλά αυτό που είχα υπολογίσει είναι ότι η Πουκουσού και η ΠΑΣΠ θα κοντραριστούν, θα είναι ψήφο-ψήφο χειρότερα από πέρυσι, θα είναι δηλαδή πολύ πιο κοντά τα ποσοστά τους, ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο, ότι θα είναι καθαρά τρίτη δύναμη, ότι θα χάσουν έδρες η Πουκουσού και η ΠΑΣΠ και θα πέσουν στις 4 ή 2 δυνάμεις έδρες και θα πάμε στις 3 έδρες της ΔΑΠ. Σίγουρα. Κρατήστε αυτά που λέω. Σίγουρα. 4, 4 και 3. Αυτό έχει ενδιαφέρον για τη σύνδεση του μελλοντικού δούσου που θα έχουμε από το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οπότε μπορούμε να κάνουμε ένα exit poll εδρών σε αυτή τη φάση. Ναι. Με καθαρότητα στην εκτίμηση και πρόληψη ότι η Πουκουσού εκτιμάται ότι θα έχει 4 με 5 έδρες, η ΠΑΣΠ 4, η ΔΑΠ 2 με 3, τα ΕΑΚ 1 με 2, το ΕΡΑ 1.
1: Ναι.
0: Το ΕΡΑ 1. Αυτά είναι τα exit poll εδρών που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ήταν, θεωρώ, αναμενόμενο κιόλας από τη στιγμή που η ΔΑΠ δημιούργησε στην ουσία δύο παρατάξεις μέσα στην παράταξή της. Θεωρώ ότι ήταν αναμενόμενο ότι θα έχαναν έτσι κι αλλιώς έδρες και η Πουκουσού και η ΠΑΣΠ. Ναι. Ωστόσο, θα ήθελες να περάσουμε, να δούμε ποσοστά
0: σε
1: άλλα πανεπιστήμια, άλλα τμήματα. Ποιο προτείνετε, ποιο θα θέλατε?
0: Για να ακούσουμε εδώ το παραβιασκόμενο κοινό. Πάτρα, Παμάκ.
1: Για να δούμε το Παμάκ που μέχρι πριν λίγο δεν είχε βγάλει ακόμα ποσοστά. Είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από εμάς το Παμάκ.
0: Για πάμε, ναι.
1: Ακόμα δεν έχουμε ποσοστά στο Παμάκ.
0: Δεν έχουμε ακόμα ποσοστά στο Παμάκ. Πανεπιστήμιο Πολεπονήσου. Είπαμε η Φλωρεντία κάποια exit poll αυτή τη στιγμή.
2: Το ξέρω.
0: Τα ακούσες. Να ξέρετε, παιδιά, από τη στιγμή που σε 15 λεπτά τελειώνει και αυτή η τριπλέτα, εγώ θα μπω σε εργασία να φτιάξω κάποια γραφιστικά exit poll εδρών.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
0: Για να δούμε πού βρισκόμαστε.
3: Πάντως, εγώ έχω πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό που ξέρω για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο οποίο είναι και το θεατρικό του σπουδών στον Ναύπλιο. Υπάγεται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Εκεί, παιδιά, οι φοιτητικές εκλογές είναι, ψηφίζω εγώ τον Δημήτρη, την Ειρήνα και την Αγγελική, επειδή μου αρέσουν ως άνθρωποι, είναι φίλοι μου, και οι συνελεύσεις που θα κάνουμε θα είναι για το πού θα βγούμε το σουκού.
1: Φανταστικά τα νέα.
0: Αυτό είναι η πραγματικότητα γενικότερα ή είναι εκεί μόνο?
3: Στο συγκεκριμένο τμήμα, ναι. Μπορεί να είναι και σε άλλα που είναι έτσι μικρούλια και όμορφα.
0: Ωραία που ακούγεται αυτό, δεν κατάλαβα. Εντάξει, γιατί όχι. Να μην κανονίσουμε, θα κάνουμε το σουκού.
3: Ακριβώς.
1: Ας εκμεταλλευτούμε, λέει, τις φοιτητικές συνελεύσεις για τα προγράμματά μας.
3: Ακριβώς.
1: Έτσι. Στα ίδια.
0: Παραμένουμε στα ίδια, ναι. Η ενσωμάτωση αυτή τη στιγμή βλέπουμε από το site της Πουκουσού ότι η ενσωμάτωση είναι γύρω στο 66,18%. Σε αυτό που σας είχαμε αφήσει. Αν επικαιροποιηθούν τα δεδομένα, εδώ είμαστε να το επισημάνουμε είτε εμείς είτε οι επόμενοι από εμάς.
3: Είπαμε για το ΠΑΔΑ.
0: ΠΑΔΑ είπαμε.
1: Δεν είπαμε για το ΠΑΔΑ.
0: Είχαμε πει κάποια θέματα. Νομίζω όμως ότι εδώ βλέπουμε ενισχυμένο ποσοστό ενσωμάτωσης, δηλαδή στο 50%. Αλλά εντάξει, έχουμε
1: νομίζω
0: δρόμο για το
1: 100. Νομίζω είναι το ίδιο που έχει παραμείνει τόση ώρα, 50%.
0: Έχουμε δρόμο για το 100 και Πουκουσού 66,8, μάλιστα.
3: Γενικά αυτή τη στιγμή προφανώς υπάρχει μία καθυστέρηση στα δεδομένα παντού σχεδόν.
0: Ναι, blackout το σύστημα.
3: Ακριβώς, εντάξει, είναι και πάρα πολύ δύσκολο.
0: 86,8 που είδες πριν, σε ποια... Να, εδώ, να το. Σε ποσοστό ενσωμάτωση 88,84%, άρα αγγίζουμε το 90%
1: κοντά.
0: Αυτή η καταμέτρηση είναι σε ποιο πανεπιστήμιο, είναι στο Αριστοτέλειο. Άρα εντός λίγου θα έχουμε 100% ενσωμάτωση στο Αριστοτέλειο. Οπότε η εικόνα διαμορφώνεται ξεκάθαρα, θα λέγαμε εδώ. Ό,τι και αν γίνει, δεν αλλάζει το γεγονός ότι η δάπνο του Φουκού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αναδεικνύεται σε πρώτη δύναμη και δεύτερη η Μπούκου Σου σε ποσοστό του 23%.
3: Βέβαια αυτό με τα δεδομένα της ΔΑΠ.
0: Τα δεδομένα της ΔΑΠ, σωστά.
3: Γιατί με τα δεδομένα της Μπούκου Σου.
0: Ναι, αν το πάμε τα δεδομένα της Μπούκου Σου, αυτό που βλέπουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση και εικόνα και επίσης διαφορετικό το σώμα ψηφοφόρων. Όπου εδώ βλέπουμε την Μπούκου Σου να είναι πρώτη οριακά με 27,4%, ενώ η ΔΑΠ έρχεται δεύτερη με 23,7%.
1: Πολύ σωστά.
0: Τώρα σε λίγο περιμένουμε το 100% της σωμάτωσης για να τα διασταυρώσουμε και να δούμε τι ισχύει. Εν τέλει θα έχουμε στο τέλειο την επόμενη μέρα Μπούκου Σου ή ΔΑΠ με το Φουκού.
1: Για να δούμε. Κρίνεται τώρα. Κρίνεται. Αν και εντάξει.
0: Εντάξει, θα δείξει. Έχουμε ακόμα. Το 10% θα παίξει ένα ενδιαφέρον το 13%.
1: Ναι, πολύ σωστά.
3: Μάλιστα.
0: Έχουμε και να μας δίνουν συνέχεια στο
3: να υπενθυμίσουμε μία τελευταία φορά τι αποτελέσματα έχουν βγει μέχρι τώρα, ποιες κάλπες κτλ. Στο Πάντιο, γιατί σε αυτό το ίδρυμα βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, έχουν ολοκληρωθεί και επικυρωθεί οι κάλπες των Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, της Κοινωνιολογίας, μεγάλη-μικρή, και η μικρή, της Δημόσιας Διοίκησης. Εγώ βγήκα έξω για 2 δευτερόλεπτα, παιδιά, ο παλμός ακούγεται μέχρι την τρίτο όροφο. Πάρα πολύ ένταση. Συγκεκριμένα, λοιπόν, για αυτά τα 3 τμήματα, 2,5 βασικά, θα λέει κανείς, τα αποτελέσματα είναι πανσπουδαστική, πρώτη δύναμη με 105 ψήφους. Μετά ακολουθεί η ΠΑΣΠ με 94.
0: Για το ΠΕΚΙ θα παίξει πολύ ρόλο.
3: Σίγουρα.
0: Το ΠΕΚΙ θα παίξει πολύ ρόλο γιατί αυτή τη στιγμή είναι αυξημένη συμμετοχή και έχουν ψηφίσει αρκετοί εκεί δάμονο του Φουκού. Οπότε η εικόνα που θα διαμορφωθεί θα είναι, θεωρώ, πολύ διαφορετική από αυτή που είδαμε στις προηγούμενες εκλογές.
3: Σίγουρα.
0: Δηλαδή, σίγουρα.
3: Σίγουρα.
0: Θα αλλάξουν σχετισμοί πολύ. Ακόμα και η πρώτη θέση, παιδιά, θεωρώ ότι φέτος μπορεί να αμφισβητηθεί. Δεν σας κάνω πλάκα. Σιγά-σιγά, άμα βγάλουμε και τη δημόσια διοίκηση και έχουμε και εικόνα από το τόπα, μπορούμε οριακά να προβλέψουμε και ποιος θα είναι πρώτος. Η Μπούκου Σου ή η ΠΑΣΠ. Το ντέρμπι θα είναι πολύ πιο ντέρμπι από αυτό που ήταν πέρυσι και πρόπερσι. Γιατί ήταν πάντα κοντά στα ποσοστά, φέτος θα πάμε ψήφο-ψήφο. Μήπως το κρίνω εγώ, παιδιά, το αποτέλεσμα, γιατί ψήφισα τελευταίο στο ΠΚΙ, θα χωθώ με αυτό. Αποποιούμε τον ευθυνό μας. Σε ψηφοφόρο.
3: Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή μπορούμε να μιλήσουμε με σιγουριά μόνο για τα 3 τμήματα, 2,5 δηλαδή, που έχουν βγει μέχρι στιγμής, που μιλάμε για τις 3 μεγάλες δυνάμεις, Γερμανία, Γαλλία και ξέρω εγώ, Σουηδία. Μιλάμε για την πανσπουδαστική πρώτη, ΠΑΣΠ δεύτερη και ΔΑΠ τρίτη. Βλέπουμε όμως, οψόμεθα. Γενικά, μια συνολική αποτίμηση αυτής της τρελής τριπλέτας που έχουμε δημιουργήσει αυτή τη στιγμή. Ποια είναι η Ειρήνα μου?
1: Ειρήνα μου. Φλωρεντία. Χάσεψα για λίγο.
0: Αυτά τα κενά είναι υπέροχα στο ραδιόφωνο.
3: Ακριβώς.
0: Και να γίνει
1: σε μένα. Ποια εκπομπές είναι αυτές να κάνουμε? Θα ήθελα να μου ξανακάνεις την ερώτηση.
3: Πώς αισθάνεσαι για το υπέροχο 2 ώρο που περάσαμε μαζί?
1: Όχι, ναι, τέλεια. Να ξέρεις, πραγματικά, επειδή εμένα γενικά είναι η πρώτη μου φορά στο ραδιόφωνο και επειδή τόσο... θα θέλεις να...
0: Ναι, να απαντήσουμε την ερώτηση. Είναι μικρή και μεγάλη κάλπη. Okay. Από την ερώτη του ΠΕΚΙ 23, αυτό που μπορούμε να σου πούμε είναι ότι η μικρή κάλπη αφορά κυρίως τα πρώτα 2 έτη, ενώ η μεγάλη αφορά τα υπόλοιπα 2 έτη και
3: όσους είναι επιπτυχίο.
0: Όσους είναι επιπτυχίο αυτό.
3: Ακριβώς. Ένας άλλος ακροατής μας ζητάει να του πούμε τα ολοκληρωμένα στοιχεία της κοινωνιολογίας, οπότε πάμε να τα δούμε μαζί. Έχουμε Μπούκου Σου 57, ΔΑΠ 4, ΠΑΣΠ 5, ΕΑΚ 10, ΡΕΒΑΝΣ 4, ΑΤΑΚ 6, ΕΡΑ 5, Αντίτης Σιωπής 3, Αγωνιστικές Κινήσεις 2, Ανεξάρτητοι Φοιτητές Παντίου 3, ΕΕΠΣΙΛΟΝ ΚΑΠΑΚΑΠΑ 0 και ΛΕΦΚΑ 2.
0: Πω, παιδιά, αυτό είναι πολύ σημαντικό που βγάλαμε τώρα. Πρέπει να μας αφήσετε λίγο χρόνο να το υπολογίσουμε, για να δούμε. Αυτή τη στιγμή θέλω να αναφέρω το ποσοστό που αύξηση πολιτικής συμμετοχής και στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, γιατί πέρυσι ήταν γύρω στους 190, ενώ φέτος περνά τους 220 και, δηλαδή μπορεί να φτάνει και τους 230. Οπότε η συμμετοχή έχει αυξηθεί, κατά ποσοστία αύξηση γύρω στο 23-25%. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει, παιδιά? Αλλάζουν πάρα πολύ εδώ οι συσχετισμοί, γιατί ένα ποικί το οποίο κάποτε άνοικε στην Μπουκουσού, φέτος μπορεί να είναι πολύ debatable με τη ΔΑΠ. Μη σας πω οριακά θα πάμε για ΔΑΠ. Αυτό δείχνει ότι θα έχουμε μία έδρα χαμένη. Το καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή. Ενώ μπορεί να είναι πρώτη που κουσού, μπορεί και όχι. Παίζεται αυτό, ξαναλέω. Άμα υπολογίσουμε τώρα αυτά, παίζεται. Σίγουρα είναι τρίτη ΔΑΠ. Τα exit poll που έχουμε βγάλει για τις πρώτες τρεις δυνάμεις πιστεύω ότι θα είναι πολύ κοντά και στην πραγματικότητα.
3: Καλά, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε κάποιες προβλέψεις, όμως ποτέ τίποτα δεν είναι σίγουρο. Ούτε μπορεί σίγουρο να ανατραπούν όλα. Επίσης, ακριβώς, ο φίλος Αβραάμ μας ρωτάει από πού ήταν τα αποτελέσματα που είπαμε μόλις. Ήταν το σύνολο της κοινωνιολογίας, μικρή και μεγάλη κάλπη. Δεν ήταν από το ΠΚΙ, δεν έχει ανοίξει ακόμη η κάλπη του ΠΚΙ. Και επίσης έχουμε τα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης συνολικά.
1: Α, τέλειο.
0: Για να τα δούμε.
3: Ειρήνα μου, αν θες να τα αναλύσεις εσύ.
1: Να τα αναλύσω εγώ. Για περιμένε. Λοιπόν, Πουκουσού φαίνεται να έχει 31 ψήφους, ΔΑΠ 35, ΠΑΣΠ 139 φαίνεται να έχει τα πρωτεία.
0: Στο 60% παιδιά, πώς είναι μικρή κάλπη. Παραμένει στο 60% στη δημόσια διοίκηση.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν με ΕΑΚ 15 ψήφους, ΕΡΑ έχει 10 και μετά ΑΤΑΚ, ΡΕΒΑΝΣ και τα λοιπά έχουν 3 και 2 ψήφους.
0: Τι ενδιαφέρον βλέπουμε εδώ? Τι ενδιαφέρον, η ΔΑΠ δεύτερη δύναμη, παιδιά, ναι, στη δημόσια διοίκηση.
3: Αυτό είναι πάρα πολύ κοντά με την ΕΠΑ στο δεύτερο κίνηση πάρα πολύ κοντά, και έχει σαρώσει.
0: Αυτό δεν ήταν πέρυσι δεδομένο. Αυτό καλά, σίγουρα. Οπότε αυτή τη στιγμή φαίνεται η αύξηση της συμμετοχής και η πιθανότητα επιπλέον εδρών να πιστώνονται στην ΔΑΠ Νούδου του Κουπαντίου.
1: Σωστά.
3: Ναι, πάντως έχει σαρώσει η ΠΑΣΠ στο συγκεκριμένο τμήμα, σίγουρα όχι τυχαία. Αναμένουμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Συνολικά τώρα από τα τμήματα.
0: Μας έστειλε συνολικά mm-hmm. ο υπεύθυνος προγράμματος, αν θέλετε να το αναδείξουμε.
3: Αμέ. Συνολικά από τα τμήματα που έχουν βγει μέχρι στιγμής, δηλαδή ολοκληρωμένα το Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, η κοινωνιολογία μεγάλη-μικρή, η δημόσια διοίκηση μεγάλη-μικρή. Πρώτη δύναμη τώρα με τα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης βγαίνει η ΠΑΣΠ με 152 συνολικές ψήφους. Έπειτα η Πουκουσού δεύτερη δύναμη με 128, τρίτη η ΔΑΠ με 64 ψήφους, έπειτα τα ΕΑΚ 44, το ΕΡΑ με 28, η ΑΤΑΚ Παντιέρα με 11, το αντί της σιωπής Ρεβάνς με 9, το αντί της σιωπής Σκέτο χωρίς γάλα με 7, οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου με 6, οι αγωνιστικές κινήσεις με 2 ακόμη, και το ΕΚΚ με 0 ακόμη.
0: Με τα τωρινά λοιπόν αποτελέσματα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι το εξής. Ποσοστό 33,70% η ΠΑΣΠ με 152 ψήφους που είπε και η Φλωρεντία. Πουκουσού δεύτερη 128 με 28,38%. ΔΑΠ τρίτη δύναμη με 64 ψήφους το 14,19%. Να σημειώσουμε αυτό το σημείο ότι συνολικά πέρυσι είχε δεν είχε 50-60 ψήφους, οπότε το γεγονός ότι ήδη σε αυτήν την ενσωμάτωση ψήφου έχουμε φτάσει στις 64 δείχνει ότι η αλλαγή συσχετισμών στο Πάλι Πανεπιστήμιο είναι πραγματικότητα. Τα ΕΑΚ τέταρτα στο κομμάτι της κατάταξης με ποσοστό 9,76%, ενώ ακολουθεί παιδιά το ΕΡΑ με 6,21%. Αυτό δείχνει ότι αυτή τη στιγμή στο επίπεδο ενσωμάτωσης που είμαστε ενδεχομένως η ΕΡΑ να διεκδικήσει εκπροσώπηση στο φετινό Δουσού, μια νεοσύστατη λοιπόν δύναμη, και αυτό επίσης έχει ενδιαφέρον και είναι άξιο αναφοράς. Τα exit poll εδρών βασισμένη λοιπόν στην 15-μιλή σύνθεση του Δουσού Φοιτητικού Συλλόγου, αυτή τη στιγμή κειμένονται στα εξής. Περνάει πρώτη ΠΑΣΠ με εκτίμηση 5 εδρών, δεύτερη Πουκουσού με εκτίμηση 4 εδρών, τρίτη ΔΑΠ με εκτίμηση 2 με 3 έδρες, άρα πέφτω πολύ κοντά παιδιά στην πρόβλεψη που είχα κάνει προσωπικά. Τέταρτα τα ΕΑΚ, 1 με 2 έδρες, ΕΡΑ 1 έδρα και τα μικρότερα δύσκολα. Οπότε η σύνθεση μάλλον αυτή τη στιγμή θα βασιστεί σε 5 δυνάμεις. Ξαναλέμε, ΠΑΣΠ πρώτη, δεύτερη Πουκουσού, τρίτη ΔΑΠ, τέταρτα τα ΕΑΚ, πέμπτο το ΕΡΑ. Παιδιά, έχουν αλλάξει 100% οι σχετισμοί με πέρυσι. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βαγγέλη.
2: Να πούμε βέβαια ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μόνο 2 τμήματα.
0: Όχι, τρία. Έχουμε παραπάνω. Ναι, τρία τμήματα.
3: Προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε παραφιλολογία και να λέμε ποιος θα βγει πρώτος και ποιος θα βγει δεύτερος. Απλώς προφανώς υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία και κάποιες συγκεκριμένες, ας πούμε, εξισώσεις, ας πούμε.
0: Τα exit polls, παιδιά, βασίζονται λίγο και συνυπολογίζουν και ποιες ήταν οι εκλογικές τάσεις τα προηγούμενα έτη. Δηλαδή, δεν βασίζομαι μόνο για να βγάλω αυτά τα νούμερα από το μυαλό.
3: Προφανώς.
0: Έχει γίνει μια διαδικασία μελέτης που αυτή τη στιγμή ξαναλέω ότι από ό,τι φαίνεται θα παιχτεί μάχη στην πρώτη θέση και θα είναι ξεκάθαρα η ΔΑΠ στην τρίτη και η διεκδική έδρα η ΕΡΑ πρώτη.
4: Να πω ένα σχόλιο για τους ανεξάρτητους θητείες Πατρίου, Ευθύμης Χαρτάκης. Θα ήθελα να πω ότι είναι ως νεοσύστατη παράταξη. Δεν πιστεύω ότι κάλυψε ούτε τον αυτό της νομίζω σε αυτές τις εκλογές.
0: Ναι. Λοιπόν, για να το πούμε και εδώ έτσι πιο ραδιοφωνικά, οι ανεξάρτητες φοιτητές Παντίου, από ό,τι φαίνεται, δεν θα καταφέρουν να έχουν εκπροσώπηση στο ΔΟΥΣΟΥ Φοιτητικού Συλλόγου.
3: Προφανώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμη, τα παιδιά είναι και από άλλο τμήμα.
0: Φυσικά.
3: Αλλά πρέπει
0: να συνυπολογίσουμε κάτι, παιδιά, γιατί αυτά που σας λέω δεν είναι πράγματα αναξιόπιστα. Γι' αυτό θα το διευκρινίσουμε αυτό. Mm-hmm. Έχω υπολογίσει ακριβώς τους υποψήφιους του κάθε τμήματος και θέλω να καταλάβετε κάτι. Γιατί αυτά που λέω δεν τα λέω από το κεφάλι μου και θα επιβεβαιωθώ σε 4 ώρες από τώρα. Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή, οι άφοπου από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας έχουν 8 υποψήφιους φοιτητές. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας 7 και μία φοιτήτρια από το Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
3: Άρα είναι πολύ πιο πιθανό να συσσωρεύσουν περισσότερους ψήφους.
0: Περισσότερους ψήφους στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. Τι γίνεται όμως, παιδιά. Μία έδρα αυτή τη στιγμή, βάσει τη συμμετοχή που έχουμε, θα είναι γύρω στις 75 με 80 ψήφους. Οπότε θα πρέπει άφοπου για να διεκδικήσουν έδρα τουλάχιστον να πάρουν 70 με 90 κατά προσέγγιση ψήφους από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης που έχουν υποψήφιους και από των Διεθνών Ευρωπαϊκών. Για να δούμε, μπορεί να βγούμε εκτός απρόπτου. Εδώ είμαστε να τα εξετάσουμε και να τα δούμε. Εγώ σας λέω αυτή τη στιγμή το exit poll βασισμένο σε φυστάμενα στοιχεία, συνυπολογίζοντας τους υποψήφιους από τον κάθε κατάλογο της εκάστοτε φοιτητικής δύναμης στα πάντα.
3: Τέλος πάντων, καθώς η ώρα προσεγγίζει το τέλος, θα μας κάνει παρέα μία άλλη υπέροχη τριπλέτα, η οποία ενέχει και τον εαυτό μου μέσα. Αλλά κυρίως, προφανώς θα δώσουμε το λόγο σε παιδιά που δεν έχουν μιλήσει ήδη και έχουν πολύ ωραίες ιδέες και πολύ ωραίο λόγο και πολύ ωραίες φωνές. Θα ακολουθήσει ο Βαγγέλης Βαλαβάνης και ο Ευθύμης Χαριτάκης. Εμείς και... Προφανώς εγώ, όπως προείπα, και ο Δωμάς Μουταυτζής, ο αγαπημένος όλων.
0: Εγώ θα πάω κάθε μια.
3: Ο Δημήτρης θα μας μεταφέρει έτσι λίγο το κλίμα, κάνα μηνυματάκι έτσι.
0: Πότε επόμενα.
3: Και η Ειρήνη είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτη να παραμείνει στο στούντιο, αν θέλει και επιθυμεί.
0: Εγώ παιδιά το καταχάρηκα το σημερινό.
1: Και εγώ παιδιά εμένα ήταν και η πρώτη μου εμπειρία γενικά. Ήταν πολύ ευχάριστο το κλίμα και δεν κατάλαβα πώς πέρασε το δύο. Είχα πολύ άγχος για όλο αυτό. Αλλά ευχαριστώ.
0: Είμαστε πάρα πολύ καλοί. Είμαστε από διαφορετικά έτη εν τω μεταξύ.
3: Είμαστε.
0: Εγώ θέλω να δώσουμε τα χέρια. Από τη στιγμή που του χρόνου μπορούμε να παραμείνουμε όλοι στο ραδιόφωνο, να δώσουμε τα χέρια αυτή η τριάδα να είναι και του χρόνου. Να ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας σαν τριάδα, πρώτη φορά αυτή η σύνθεση. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι παιδιά δεν προετοιμάσαμε τίποτα. Το προετοιμάσαμε μαζί σας. Αυτό είναι το ζωντανό ραδιόφωνο και
1: το ενδιαφέρον.
0: Οπότε δεν είχε γίνει καμία προσυνεννόηση. Όλα γίνανε στον αυτόματο πιλότο αυτή τη στιγμή. Το ζήσατε μαζί μας και εμείς μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Πάρα πολύ για την ακρόαση. Παραμένετε συντονισμένοι. Ήμουν η Φλόρντι Αλέφα.
1: Ήμουν η Ειρήνα Σκυβάλου.
0: Που μου βάζετε δύσκολα, μάλλον είμαι ο Δημήτρης Μυρογιάννης. Καλό εντάξει.
3: Και θα ακούσουμε το ελεφαντάκι του Φίβου Δηληβοριά.
1: Γιατί έτσι μας αρέσει εδώ πέρα.
3: Ακριβώς.
1: Τέλος.
0: Γιατί όλοι συνδέουν με τον καπιταλισμό πολύ.
3: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Και επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Ράδιο Πάντιο, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, στη μαραθώνια κάλυψη των φοιτητικών εκλογών για φέτος. Αλλάξαμε τριπλέτα, όπως καταλαβαίνετε. Παρέα εδώ στο στούντιο είναι ο Ευθύμης Χαριτράκης. Ευθύμη, καλησπέρα.
1: Χάρηκα πάρα πολύ για φέτος και για πέρσι και για πρόπερσι που είμαι στην κάλυψη των φοιτητικών εκλογών. Είμαι ο Ευθύμης Χαριτράκης και είχα μια εκπομπή για τις φοιτητικές εκλογές που λεγόταν Παντίου Πολιτεία. Και θα παρουσιάσω και εγώ την Αγγελική
2: Κυριτσοπούλου. Καλησπέρα και από μένα.
0: Η Αγγελική ήταν και στην αρχή τη κάλυψη. Βαγγέλης Βαμβάνης εδώ στο μικρόφωνο, από την εκπομπή Τα Σημάδια του Χρόνου. Και εννοείται μαζί μας έχουμε και τον Θωμά Μουταυτσή. Ήταν μαζί τα παιδιά και στο πρώτο ημίχρονο αυτή τη μαραθώνια κάλυψη, 9 με 11 μάλλον. Μας ακούτε πάντα από το site μας, radiopadion.com, και υπενθυμίζουμε και τα social media του σταθμού μας, radiopadion με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook και radiopadion με λατινικούς σε Instagram και TikTok. Θωμά, πώς βλέπεις, πώς κινείται η διαδικασία, πώς σου φαίνεται μέχρι στιγμής?
3: Καλησπέρα και από μένα, Βαγγέλη. Ήρθαμε στο τρίτο ημίχρονο, όπως είπες σωστά, ήμασταν στο πρώτο. Στην τέταρτη περίοδο έχω σκυπαθνέκος. Απλά να το αναφέρουμε, γιατί κάποιοι που έχουν μείνει μπορεί να τους ενδιαφέρει και αυτό, έτσι λίγο να τους χαλαρώσουμε. Λοιπόν, είναι μια διαδικασία όπως όλες οι υπόλοιπες, θα έλεγα. Δηλαδή με τα κλασικά πατροπαράδοτα συνθήματα είτε της αριστεράς
1: είτε της
3: δεξιάς, τα οποία δεν τα είχαμε την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, τουλάχιστον πέρσι. Μπορώ να πω ότι η ΔΑΠ, όσον αφορά το Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο μάλλον, έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη δυναμική και τους ακούμε με τα παραδοσιακά συνθήματα και Α και Ου και ΔΑΠ του Φουκού κτλ. Υπάρχει μια πόλωση κάτω την ώρα που ανοίγουν οι κάλπες. Και οι ψήφοι. Αν θέλεις, Βαγγέλη, να πούμε λίγο την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τώρα, που είναι τα αποτελέσματα.
0: Ναι, είχες κάνει κάτι πολύ ωραία συνολικά, αν δεν κάνω λάθος. Θες να πούμε αυτά?
3: Ναι, να πούμε τα συνολικά.
0: Για το Πάντιο πάντα, να πούμε στους ακροατές μας.
3: Τρεις κάλπες έχουν ανοίξει, όχι τρεις κάλπες, παραπάνω από τρεις κάλπες. Τρία τμήματα έχουμε μέχρι στιγμής. Κοινωνιολογία, διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών και το τμήμα της δημόσιας διοίκησης, το οποίο αποτελεί και προπύργιο της ΠΑΣΠ εδώ στο Πάντιο. Και τώρα είμαστε σε διαδικασία που ανοίγουν οι κάλπες του τμήματος οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
0: Το γνωστό τόπα κιόλας, όπως το λέμε εμείς.
3: Λοιπόν, σε αυτά τα τρία τμήματα που προανέφερα, μέχρι στιγμής προηγείται η ΠΑΣΠ με 152 ψήφους, ακολουθεί η πανσπουδαστική εκείνη συνεργασίας με 128. Έρχεται στην τρίτη θέση η ΔΑΠ με 64, 44 ψήφους έχουν τα ΕΑΚ, η ΑΝΑΣΑ, 28 για την Αίρα Παντίου, 11 η Παντιέρα ΤΑΚ, 9 η Αντί της Σιωπής Ρεβάνς, 2 λιγότερες η Αντί της Σιωπής Σκέτο με 7 ψήφους, 6 ψήφους έχουν οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου, 2 οι αγωνιστικές κινήσεις και καμία η επαναστατική κομμουνιστική κίνηση μέχρι στιγμής σε τρία τμήματα του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ναι, να θυμίσουμε όμως το κοινό μας ότι είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα και έχουν βγει μόνο δημόσια διοίκηση, που είναι συνηθισμένο, βγαίνει πάντα τα τελευταία χρόνια αυτοδυναμία η ΠΑΣΠ, και έχει βγει και η κοινωνιολογία που πολλά χρόνια βγαίνει η Πουκουσού πρώτη δύναμη.
0: Πολύ σωστά, Ευθύμη. Ήθελες να πεις κάτι, Αγγελική?
2: Ναι, ότι εκτός από το Πάντιο παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας και τα αποτελέσματα τα τελευταία που είχαμε από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης.
0: Ναι, θα έχουμε άνθρωπο εκεί πέρα. Θα καλησπέρισουμε λοιπόν στην εκπομπή μας τηλεφωνικά τον Παναγή Μαντάκο, είναι φοιτητής στη νομική της Κομωτινής. Παναγή, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και από μένα, από τη μακρινή Κομωτινή. Πώς είστε, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, σας έχουμε βγάλει έξω στο κρύο από ό,τι μου στείλες στο SMS.
4: Εντάξει, κρύο έχει, δροσίσει λίγο καιρός, βροχερός επίσης, αλλά τις χρειαζόμαστε και τις βροχές, ειδικά εν ώψη αντιπυρικής περίοδου που έπεται. Καλό είναι να ρίξει κάποιες βροχές, ειδικά τώρα.
0: Παναγή, μας έχει μιλήσει και πέρυσι, να επενθυμίσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνεις λίγο τον παλμό από πάνω.
4: Ευχαρίστησή μου, χαρά μου.
0: Θύμισε μας λίγο, νομική Κομωτινή, σωστά είπα, έτσι?
4: Νομική Κομωτινή, βεβαίως, κατά τακτήριο. Είμαι τέταρτο έτος, τελειώνα τώρα καλώς εγώντων των πραγμάτων.
0: Ωραία,
4: ευελπιστώ.
0: Με το καλό ευχόμαστε. Ελπίζω, δηλαδή, Παναγή μου. Ελπίζω, λοιπόν.
4: Με το καλό και σε άλλους.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, θα θέλαμε λίγο να μας δώσει το κλίμα, Παναγία, από πάνω. Καταρχάς, όλα ήσυχα, υποθέτω, δεν άκουσαν κάτι σήμερα για το Δημοκρίτιο, πρώτον. Και δεύτερον, ποια είναι η αναλογία και στη νομική, πώς κινείται η κατάσταση, αν υπήρχε συμμετοχή κτλ.
4: Κοιτάξτε τώρα εδώ, ανέκαθεν, καλώς ή κακώς, η νομική αποτελεί άνδρο των δεξιών έτσι, παρατάξεων και συγκεκριμένα της ΔΑΠ Νοδοφουκού. Και φέτος, θα πω δυστυχώς, κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα η ΔΑΠ. τουλάχιστον στα πρώτα δύο έτη που, που έχει γίνει καταμέτρηση. Δώσε μου ένα λεπτάκι, ρε Σιβαγγέλη.
0: Ναι, βεβαίως, Παναγίτη, βεβαίως.
4: Με συγχωρείς για τη διακοπή. Τέλος πάντων, κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα στα πρώτα δύο έτη που έχει γίνει ήδη καταμέτρηση των ψήφων, με αρκετά μεγάλη διαφορά. Τώρα εδώ, εκτός της ΔΑΠ, υπάρχει η ΑΝΟΚ, Ανεξάρτητη Νομική Κομωτινής, η ΠΟΚΟΥΣΟΥ, πανσπουδαστική δηλαδή, παρανομία ρεβάνς, η οποία έχει διαγράψει ανωδική πορεία, ειδικά φέτος, από πέρυσι φαινόταν, έχασε για λίγο την έδρα. Επίσης, η ΠΑΣΠ έχει πάει σχετικά καλά, τώρα αντιδική ΑΤΑΚ δεν είναι πολύ ισχνά, έτσι θα...
0: Ναι,
4: οι ψήφοι συχνές που έχει πάρει, έχει πέσει αρκετά η πανσπουδαστική, αλήθεια είναι. Mm-hmm. Στα πρώτα δύο έτη έχει λάβει μόλις 25 ψήφους.
0: Mm-hmm.
4: Δηλαδή δεν ξέρω αν θα καταφέρει να πάρει φέτος έδρα. Από εκεί και έπειτα, εντάξει, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Στο τρίτο και στο τέταρτο έτος ίσως διαφοροποιηθεί λίγο η εικόνα όσον αφορά την πανσπουδαστική, που πιστεύω ότι θα πάρει κάποιες περισσότερες ψήφους. Στο πολιτικό, στο ΔΟΠΟΥΘΟΥ βγήκε η ΠΑΣΠ πρώτη δύναμη.
0: Mm-hmm.
4: Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Mm-hmm. Τώρα σε κάποια άλλα τμήματα, σε κάποια έχει την πρωτιά mm-hmm. η πανσπουδαστική, σε άλλα η ΔΑΠ.
0: Ναι.
4: Τα συνήθη, εντάξει, ηρεμία επικρατεί γενικά, δεν ναι. έχει πάρει κάποια άλλες
0: ανάπτυξη. Αν δεν κάνω λάθος, Παναγή, είναι μοιρασμένα τα κουκιά πάνω στο Δημοκρίτα από αυτά που μας περιγράφει.
4: Ναι, ανέκαθεν ήταν και είναι μοιρασμένα, εντάξει. Απλά αυτό διαγράφει ανωδική πορεία παρανομία ρεβάντς. Κάναν δουλειά τα παιδιά, η αλήθεια είναι, φέτος, για τους δικούς ανθρώπους, να το θέσω έτσι. Και έχει αρκετά μεγάλη πτώση πανσπουδαστική. Τώρα ΝΟΚ και ΠΑΣΠ κυμαίνονται, πιστεύω, σε επίπεδα που ήταν και πέρσι.
0: Ναι. Άρα μία μικρή έτσι. Πρώτη δύναμη
4: η ΔΑΠ, με διαφορά. Πάνω του 60%, αν δεν απατώμε.
0: Mm-hmm.
4: Εντάξει, αναμενόμενο το αποτέλεσμα στην νομική. Υπήρξαν τώρα κάποια ευριστικά συνθήματα από μέλη της ΔΑΠ μέσα στο αμφιθέατρο, κυρίως του οικονομικού που ήρθαν, γιατί είχε και εκεί την πρωτιά η ΔΑΠ. Εντάξει, καλό είναι να μην γίνεται βέβαια αυτά τα πράγματα εντός των αμφιθεάτρων των σχολών μας, των πανεπιστημίων μας, αλλά το επίπεδο κάποιων ανθρώπων το γνωρίζουμε καιρό τώρα, τέλος πάντων.
0: Ναι.
4: Δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
4: Αυτά, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο τώρα, δεν ξέρω.
0: Και από συμμετοχή, αν επιτρέπεις, Παναγία, και θέλω να
4: ρωτήσω. Είναι αρκετά έψιλη. Έχουν έρθει παιδιά να ψηφίσουν από όλα τέτοια. Δηλαδή, πρώτο και δεύτερο έτος ήρθαν αρκετά παιδιά.
0: Οκ, θετικό.
4: Ναι, αυτό τουλάχιστον υπάρχει συμμετοχή. Τουλάχιστον.
0: Ναι, γιατί και εμείς εδώ στην Αθήνα αυτό που βλέπουμε είναι ότι είμαστε στα ίδια επίπεδα, είναι η αλήθεια. Εκεί βλέπουμε να κειμενόμαστε, γενικά και πανελλαδικά. Εδώ πέρα στο πάντιο που κάνουμε την κάλυψη.
4: Σε πανελλαδική εμβέλεια, ποιος είναι πρώτος τώρα, η ΠΟΚΟΥΣΟΥ ή η ΔΑΠ?
0: Η ΠΟΚΟΥΣΟΥ και η ΔΑΠ βγάζουν διαφορετικά. Τα στοιχεία τα οποία συνηγορούν είναι ότι η ΠΟΚΟΥΣΟΥ είναι πρώτη με διαφορά στήθους, δηλαδή είναι άντε στο 39 και από πίσω ακολουθεί με ένα 30, ένα λεπτό αμέσως ευθύμη, στο 30% η ΔΑΠ του ΦΟΚΟΥ, αλλά θα δούμε. Η ΔΑΠ δεν έχει

0: Να επαναφέρουμε λοιπόν ότι η ΔΑΠ Νοδοφυκού έχει βγάλει και ένα δελτίο τύπου που αναφέρει ότι σε ενσωμάτωση 60 φοιτητικών συλλόγων είναι καθαρά πρώτη ΔΑΠ Νοδοφυκού με ένα ποσοστό της τάξης του 46,48%. Δεύτερη και μεγάλη απόσταση είναι πασπουδαστική. Είναι ακόμα μια φορά που δεν συμφωνούν τα αποτελέσματα, αλλά οκ. Okay. Ήθελα να πεις Ευθύμη.
1: Ναι, στην Μπουκουσού, στο site, δείχνει ότι είναι 33% η Μπουκουσού και 30%.
0: Πριν που, όχι, είχα πει 39 με 30 κάτι. Στα συγκεντρωτικά, λοιπόν, αν πάμε στον ιστότοπο της πασπουδαστικής κοινής συνεργασίας, βλέπουμε ότι καταρχάς να πούμε κάτι πολύ σημαντικό για όσους μας ακούνε πρώτη φορά. Επίσης, να πούμε, επειδή ήρθε, συγγνώμη, η χαρά του ΔΕΠ ήταν αυτό το δρόμο που ήρθε. Παύλο, καλησπέρα, γιατί μας έστειλε ο Παύλος Τουρλίδας μήνυμα. Επίσης, να ευχαριστούμε και τη φοιτήτρια Πεκή για τα μήνυματά της, αλλά και έναν που μας.
1: Με μια τελεία,
0: ναι. Να αναφέρουμε λοιπόν ότι το βασικό είναι να δούμε ψηφίσατε. Mm. Πέρυσι είχαμε κυμανθεί στα πανελλαδικά κοντά στους 56.000 φοιτητές που ήρθαν στην ΚΑΛ, 57 περίπου. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, σε ένα ποσοστό ενσωμάτωσης με βάση το site της πανσπουδαστικής, είμαστε στο 79,57% πανελλαδικά. Και έχουμε 27.508 ψηφίσαντες συνολικά.
1: Τους μισούς δηλαδή.
0: Ναι, είμαστε στους μισούς σχέση με πέρυσι, θεωρητικά. Αυτή τη στιγμή, σε απόλυτα ποσοστά, η Πουκουσού έχει μαζέψει 9.800.000 ψήφους. 56 βασικά, 9.856. 37,02%. Αμέσως μετά σε ποσοστό έχετε η ΔΑΠ. Έχει αυξήσει την τέτοια, το βλέπα πριν που ήταν η Φλωρεντία με την Ειρήνα και τον. Και το Δημήτρη Μυρογιάννη. Η ΔΑΠ λοιπόν έχει 6.018 ψήφους, 22,6%. Και ακολουθούν αμέσως μετά τα λοιπά, όπως τα βάζει Πουκουσού. Να διευκρινίσουμε κάτι, το λέγαμε και πριν, off air. Υπάρχουν πάρα πολλά σχήματα, ανεξάρτητα. Ή τον ΕΑΚ, ή σχήματα που είναι της
1: AFP ή ΑΝΕΦ.
0: Ή ΑΝΕΦ κτλ. Τα οποία λαθασμένα, που θα πω, έχουν μπει όλα μαζί σε μια γενική κατηγορία λοιπά, καθότι είναι η τρίτη δύναμη, είναι με 3.321 ψήφους. Στο 12,47%. Άρα βλέπουμε ότι διάφορα σχήματα ανεξάρτητα κτλ. Πάνε πολύ καλά πλασάροντος τρίτα. Η ΠΑΣ, παρόλο που νικάει, όπως μας ανέφερε ο Παναγής ο Μαντάκος ζωντανά από το Δημοκρίτιο, είναι τέταρτη με 9,94% με βάση τον ιστότοπο της πανσπουδαστικής κοινής συνεργασίας. Ενώ αξίζει να δούμε και τι αναφέρει
1: η ΔΑΠ Νοδοφυκού.
0: Όχι, δεν είναι μόνο η ΔΑΠ Νοδοφυκού. Είναι, θα σας πω ευθύς αμέσως, είναι πολύ περισσότερο ο ιστότοπος, να το βρούμε κιόλας, είναι τον...
1: Του ΝΑΡ,
0: λοιπόν, η ενσωμάτωση, για να έχουν την πλήρη εικόνα οι ακροατές μας, είμαστε στις 12.904 ψήφους. Το ΝΑΡ, αυτό έχει καταγράψει μέχρι στιγμής.
1: Το ΝΕΑΚ λέει εδώ.
0: Ναι, το ΝΕΑΚ, ναι. Θα πούμε και ΑΣΟΕ. Ευχαριστούμε Βασίλη Παναγούλια που είναι στο κοντρόλ σήμερα. Μας υπενθύμησε για την ΑΣΟΕ ο Βασίλης. Πάμε λοιπόν να δούμε και την ΑΣΟΕ και να δούμε γιατί χρωστάμε, αν δεν κάνω λάθος, Αγγελική, Θεσσαλία, Ιόνιο και.
2: Αιγαίο.
0: Ωραία. Ήθελα να πει κάτι θέμα.
3: Δεν έχουν ανακοινωθεί αποτελέσματα της ΑΣΟΕ μέχρι πριν από λίγο. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι.
0: Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα ίδρυμα. Ας δούμε πρώτα στον ιστότοπο της Πουκουσού. Να δούμε λοιπόν τι υπάρχει από ΑΣΟΕ.
3: Νομίζω δεν έχει.
0: ΑΣΟΕ δεν έχουμε ακόμα, όντως. Ας δούμε λίγο και στους υπόλοιπους εδώ πέρα.
3: Και επίσης, Βαγγέλη, να ξεκαθαρίσουμε λίγο τι είναι η ΝΑΡ.
0: Mm. Ναι, βέβαια, ναι, παρακαλώ.
3: Εσύ να ξεκαθαρίσεις, γιατί εγώ δεν γνωρίζω.
0: Είναι ουσιαστικά η οργάνωση της κομμουνιστικής απελευθέρωσης. Είναι μία ακόμα οργάνωση εξωτερικής αριστεράς, η οποία έχει σπάσει και δεν συνεργάζεται με άλλες. Είναι ένα ακόμα αριστερό σχήμα. Mm-hmm. Αυτή την πολυδιάσπιση που πάνω παρατηρείται στην εξωτερική αριστερά.
3: Οποία όμως αναγνωρίζει πρωτιά της ΔΑΠ.
0: Η οποία αναγνωρίζει αυτή τη στιγμή με βάση τα στοιχεία έχει 3.000 με βάση τα στοιχεία εδώ των φοιτητικών εκλογών είναι 32.000, επαναλαμβάνουμε είναι ο ιστότοπος του ΝΑΡ, 3.216 ψήφοι, 25,6%, η Πούκος είναι ακριβώς από πίσω με 3.189, 25,3%, ακολουθεί η ΠΑΣ ως τρίτη εδώ πέρα, από ό,τι βλέπουμε, 14,2. Όπως και να έχει, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Όταν, για παράδειγμα, η ενσωμάτωση στην Μπουκουσού στα συγκεντρωτικά είναι στους 27.000 και στο άλλο site, προφανώς ακόμα δεν έχει ενημερωθεί, είναι στους 12.000, βλέπουμε μια απόκληση, όπως καταλαβαίνετε, συνάδελφοι, έτσι.
3: Σίγουροι μπορούμε να είμαστε μόνο για τα αποτελέσματα του παντίου.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, το χέρι μας το κόβουμε μόνο για το παντίο, γιατί είμαστε κάτω που ανακοινώνονται τα αποτελέσματα. Ακριβώς. Οι κάλπες βγαίνουν στην αίθουσα Σάκη Καρά Γιώργα 1. Τώρα για τα συνολικά, βλέπουμε όλες τις πηγές, βλέποντας και κρίνοντας.
0: Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι μας ακούτε πάντα από το site μας radiopanio.com. Να πούμε την καλησπέρα μας σε περιοχές που βλέπουμε να μας ακούνε, σε Λευσίνα, κέντρο Αθήνας, Περιστέρι, σε Γλυφάδα και. Βρυλίσια, αλλά και στο μαγευτικό Ηράκλειο της Κρήτης. Ευχαριστούμε πάρα

0: πολύ για όσοι έχετε συντονιστεί, είτε μας θέλετε τα μηνύματά σας και όποια σκέψη σας στην υπηρεσία του chat. Και θα ήθελα λοιπόν, Ευθύμη, επειδή ήσουν κάτω, ένα σχόλιο για όλη αυτή τη χάβρα που γινόταν κάτω στην καταμέτρηση.
1: Με μια λέξη έλεγα σουρεαλισμός. Εντάξει, τα συνηθισμένα συθήματα και πρωτότυπα συθήματα έχουμε ακούσει από την BASP και πρωτότυπα συθήματα έχουμε ακούσει από την Μπουκουσού. Έχουμε ακούσει συθήματα από τα ΕΑΚ που τα συνηθισμένα των ΕΑΚ. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι το κλίμα που επικρατεί. Πρώτη φορά ακούσαμε συθήματα της ΔΑΠ και πιο δυνατά κιόλας από την προηγούμενη φορά. Τελικά το ψηφοδέλτιο της ΔΑΠ ήταν ένα και όχι και δεν ήταν δεύτερο, από όσο καταλάβατε. Και έχει πάρει πολύ αύξηση η ΔΑΠ Νουδουφουκού στα πανεπιστήμια. Το βλέπουμε και στο site των ΕΑΚ, που ναι, λένε ότι είναι πρώτη η δύναμη της ΔΑΠ Νουδουφουκού.
0: Ναι, με διαφορά στήριξη, αλλά πρώτη.
1: Τελικά, το σχόλιο μου είναι ότι τελικά οι ιδέες τους δικαιώθηκαν, που λένε και στο διαφημιστικό τους. Ναι.
0: Τέλος πάντων. Αυτό το ιδέες μας δικαιώθηκαν, είναι λίγο κόκκινο πανί για ορισμένους, αλλά ναι, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Το σημαντικό είναι να αναρωτηθούμε.
1: Βέβαια, ένα σχόλιο. Για τη ΔΑΠ Νουδουφουκού. Θα ήθελα λίγο μια εξήγηση για το πώς εννοούν αυτοί οι ιδέες μας δικαιώθηκαν. Mm. Δηλαδή, στα πανεπιστήμια που βγαίνουν πρώτοι, θα ισχύσουν αυτά που λένε.
0: Η αλήθεια είναι ότι ένα ακόμα ερώτημα είναι το αν καταρχάς βλέπουμε τη ΔΑΠ Νουδουφουκού ή συνεργείες στα πανεπιστήμια. Εδώ, ας πούμε, στο πάτο, τα παιδιά δεν τα βλέπουμε παρόντα. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση βέβαια. Αξίζει να αναφέρουμε ότι βλέπουμε όντως μια άνοδο, γιατί δεν σας κρύβω ότι υπάρχει ένα ηλικιακό gap μεταξύ των στελεχών. Δηλαδή, κάτω άμα κατέβει κανείς στο αμφιθέατρο, θα δει στελέχη τα οποία είναι 35-40 χρονών που οργανώνουν εκλογές για τη ΔΑΠ. Α, μας θυμάται με την παρουσία σας. Ήρθε η κυρία Λέφα, θα είναι μαζί μας τώρα. Να πάτε, κύριε Λέφα. Να πάτε. Περιμένουμε. Ακόμα εδώ είστε.
1: Λίγο πριν.
0: Όπως καταλαβαίνετε, σε άλλα πρόγραμμα έχουμε.
1: Πιάσαμε και τον Τζίμο Γιάννη στα μικρόφωνα.
0: Αγγελική, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έκανες παρέα. Κυρία Αλέφα, θέλετε να έρθετε να μας
2: θυμίσετε. Αμέ, γιατί όχι.
0: Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Θα με αποκλείσετε.
0: Όχι, εσείς κύριε Αλέφα, ήσασταν έξω στο στούντιο και καθίσατε.
2: Δεν ήμουν κάτω στον παλμό των εκλογών.
0: Α, ναι. Σε έδωσα κανονικά στους ακροατές.
2: Υπέροχη ευωδία.
0: Ναι, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Δεν θα περάσει το αυθεντικό σου άνθρωπο.
2: Ας μη.
0: Φλωρεντία Αλέφα, λοιπόν, εδώ μαζί μας. Θέλω να μας υπενθυμίσετε εκπομπή, κάνεις κιόλας.
3: Δεν έχει πολύ σημασία βασικά. Αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι ότι είμαι φοιτήτρια κοινωνικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, δεύτερο έτος. Ήρθα ψήφισα λόγω πιέσεων. Μη πίεσαν.
0: Ναι. πάρα πολύ τότε. Το συζητάγαμε και σήμερα, ναι.
3: Ακριβώς. Και εντάξει.
0: Ωραία. Θες να μας πεις γενικά. Έχουμε τα επίσημα του τόπα, Πολύ ωραία. Οπότε έχουμε και εξέλιξη κάτω στην καταμέτρηση. Πάμε λοιπόν να δούμε και στην καταμέτρηση. Για να δούμε λοιπόν και τα επίσημα. Φλωρεντία, θες να μας τα διαβάσεις.
3: Αμέ. Στο τόπα, δηλαδή το τμήμα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, το αντί τη σιωπή ήταν 105 άτομα που ψήφισαν συνολικά. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν στο μικρό τόπα, δηλαδή στο πρώτο και στο δεύτερο έτος. Βασικά 110 άτομα ψήφισαν, απλά 5 ήταν άκυρα ψηφοδέλτια. Mm-hmm. Και συγκεκριμένα, πρώτη δύναμη στο τόπα, κλασικά βγαίνει η ΠΑΣΠ. Mm-hmm. Δεύτερη, ακριβώς, δεύτερη βγαίνει η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας με 12 ψήφους. Τρίτη...
0: Κάλπη πρώτου και δεύτερου έτους.
3: Ακριβώς, το είπαμε.
0: Τα
3: ΕΑΚ πήραν 4 ψήφους, πριν από αυτούς όμως βγήκε η ΔΑΠ με 6 ψήφους, δηλαδή βγαίνει πρώτη ΠΑΣΠ, δεύτερη η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας και τρίτη η ΔΑΠ. Και το ΤΙΤΣ, η οποία πήρε μία ψήφο από το ΤΟΠΑ.
0: Μάλιστα.
3: Το οποίο κανείς δεν το περίμενε, είναι η αλήθεια.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια.
3: Συγκεκριμένα, λοιπόν, σε ποσοστό, στη συγκεκριμένη κάλπη, η ΠΑΣΠ πήρε το 78,1%, η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας το 11,4%, η ΔΑΠ το 5,7%, τα ΕΑΚ το 3,8% και το αντί της σιωπής το 1%.
0: Πολύ σωστά. Καμία ψήφο για ανεξάρτητους φοιτητές Πατρίου, Επαναστατική Κομμουνιστική Οργάνωση, Αγωνιστικές Κινήσεις, ΑΤΑΚ, ΕΡΑ, ΡΕΒΑΝΣ, αυτά.
3: Ακριβώς.
0: Σιγά σιγά λοιπόν, όπως βλέπετε, προσπαθούμε. Είμαστε τώρα... Ουσιαστικά μπαίνουμε στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο, είμαστε στο τέταρτο τμήμα που ανοίγει η κάλπη, mm-hmm, στα πρώτα έτη. Έχουμε ακόμα, η αλήθεια είναι, η βραδιά είναι αρκετά μεγάλη ώρα.
3: Αλλά τέσσερα δεν έχουμε.
0: Αλλά τέσσερα έχουμε.
3: Ακριβώς. Άρα είμαστε στα μισά ουσιαστικά.
0: Εννιά
3: τμήματα. Συγγνώμη. Λυπάμαι πολύ.
0: Ένα, δύο, τρία. Άλλα, έλεσε έξι κάρτες.
3: Πήγα στην κυρία.
0: Μπράβο,
3: μου έδωσε ένα μήλο. Ακριβώς.
0: Άρα έχουμε άλλα εξαιτήματα στα οποία στο ένα έχουμε και τρεις κάλπες.
3: Να υπενθυμίσουμε τώρα ότι συνολικά αυτή τη στιγμή. Μήπως θέλει ο Ευθύμης να τα πει αυτά.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Αφού έχω και εκπομπή Παντίο Πολιτείας, θα πω. ΠΑΣΠ 234, ΠΟΥΚΟΥΣΟΥ 140, ΔΑΠ 70, ΕΑΚ 48. Πιο σιγά.
0: Ναι, ναι. Όχι, μια χαρά, μια χαρά. ΕΡΑ,
1: ΕΡΑ 28, ΑΤΑΚ 11, ΡΕΒΑΝΣ 9, το ΑΝΤΙ το 8.
0: Υπενθυμίζουμε αυτά είναι τα συνολικά που έχουμε εξετοιμίσει.
1: Ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου 6, αγωνιστικές 2 και ΚΟΚΟΥ στους μηδέν ψήφους. Το ΕΚΟΚΟΥ είναι το μόνο, η μόνη παράταξη που έχει μηδέν ψήφους σε όλη την εκλογική διαδικασία. Να θυμίσουμε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς τα αποτελέσματα, αλλά βλέπουμε ότι, και, ότι παραμένουν στη ΠΑΣΠ τα, η δημόσια διοίκηση και το ΤΟΠΑ. Κάτι που κατά τη γνώμη μου δεν μου έκανε καθόλου εντύπωση. Λεωρεδία, θέλω τη γνώμη σου.
3: Εμένα η γνώμη μου, εντάξει, προσωπικό σχόλιο τώρα, δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση ούτε εμένα το γεγονός ότι η ΠΑΣΠ έχει πάρει ουσιαστικά την πρωτιά αυτή τη στιγμή. Πάντως αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι από την πρώτη κάλπη, πρέπει από τη δεύτερη που άνοιξε, οι τρεις τελευταίες δυνάμεις, δηλαδή οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου με τις 6 ψήφους, οι αγωνιστικές κινήσεις με τις 2 ψήφους και το ΕΚΚ με τις 0 ψήφους, μηδενικές δηλαδή, έχουν μείνει σταθερότατοι.
0: Επειδή έχουμε έναν οριμαγδό μηνυμάτων, να αναφέρουμε καταρχάς, μας αναφέρει η Αναστασία, ο Χρήστης Αναστασία, γιατί πιστεύετε ότι έχει πάρει τόσες ψήφους η ΔΑΠ, ενώ η παρουσία της πέρυσι ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Το μεγαλύτερο μέρος της συμμετοχής, μάλιστα, φάνηκε να είναι στο ΠΕΚΙ. Να απαντήσω λίγο μεγαλύτερο.
3: Άμα θες.
0: Καταρχάς, να πούμε ότι οι ΔΑΠΙΤΕΣ υπάρχει ένα ηλικιακό gap. Τι εννοώ? Τα μεγαλύτερα του στελέχη είναι στα, μέχρι πρόσφατα, στα ταπεινότερα του στελέχη ήταν 35 χρόνων, 32 χρόνων, κάπου εκεί. Πλέον έχουν μπει αρκετά παιδιά, ισχύει αυτό που λέει η ακροάτρια μας, για το ΠΕΚΙ, τα οποία είναι στο ΠΕΚΙ στα πρώτα έτη και η ΔΑΠ τα έχει βάλει και στο ψηφοδελτίο της. Αυτό αποτυπώνεται και στο ψηφοδελτίο της ΔΑΠ κιόλας, όπου είχε και αρκετούς υποψήφιους. Ως προς το κομμάτι τώρα της συμμετοχής, παιδιά, έχετε καταλάβει ότι έρχονται, ψηφίζουν τον εαυτό τους ή βάζουν άλλα παιδιά στο ψηφοδέλτιο, δεν είναι η μόνη δύναμη που το κάνει, δεν είναι η πρώτη του τελευταία.
1: Καλά, έχουν υπάρξει καταγγελίες, συγγνώμη που διακόπτω,
0: ναι, ναι,
1: ότι κάνει το ίδιο και η ΠΑΣΠ.
0: Ναι, ισχύει, ισχύει, ισχύει.
3: Γενικά γι' αυτό υπάρχει και η διαδικασία της αντιπαραβολής, όπου όλες οι δυνάμεις μία μέρα πριν τις εκλογές αντιπαραβάλλουν τα ψηφοδέλτιά τους, ώστε να αποφευθούν αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, αν έχει μπει ένα άτομο σε ένα ψηφοδέλτιο χωρίς τη θέλησή του, ή αν έχει μπει ένα άτομο που έχει αποφοιτήσει, ή είναι σε άλλον σύλλογο, δηλαδή είναι μεταπτυχιακός ή σε διδακτορικό, στο διδακτορικό κομμάτι του Παντίου, υπάρχει αυτή η διαδικασία. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να βάζουμε τώρα τα προσωπικά μας σχόλια, γιατί δεν νομίζω ότι οι ακροατές έχουν συντονιστεί να ακούσουν την πολιτική πεποίθηση της Φλωρίδας Λέφα, του Βαγγέλη Βαλαβάνη και του Ευθύμη Χαρτάκη.
0: Είναι μια δικιά μας ανάλυση όπως το ζούμε.
1: Έτσι, και αλλιώς η δημοσιογραφία δεν είναι.
0: Εντάξει, έχουμε και μια προσωπική τέτοια, αλλά επειδή έχουμε και έναν ακροατή ο οποίος μας έχει στείλει 6 συνολικά μηνύματα. Δεν μας την έχει πάνω.
1: Να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να του τα απαντήσουμε.
0: Ναι, γιατί είμαστε στο κεμισή. Πάμε λοιπόν σε λίγο πιο ροκ ρυθμούς και επανερχόμαστε σε περίπου 3-4 λεπτά για το υπόλοιπο Πάντιο, ένα το κρατούμενο, και σίγουρα για τα ιδρύματα τα οποία σας χρωστάμε σε Θεσσαλία, Ιόνιο και Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και επιστρέψαμε εδώ στο Ράδιο Πάντιον, στη Μαραθώνια Γάλλησης των Φοιτητικών Εκλογών του 2026. Είμαστε όλα και περισσότεροι στην παρέα. Και ήθελες να πεις, Φλωρεντία, κάτι για το τόπα.
2: Ήθελα να πω πολλά, είναι αλήθεια. Ήθελα να πω πολλά. Συγγνώμη, λυπάμαι πάρα πολύ. Η κατάσταση με τα μικρόφωνα αυτή τη στιγμή δεν είναι η ιδανικότερη. Θα συμφωνήσει και η Ευθύμης μαζί μου.
3: Ναι. Πάρα πολύ.
2: Ωστόσο, έχουμε...
3: Θα το δω και εγώ λίγο για αυτό.
2: Καθόλου, καθόλου.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, έχουμε το σύνολο ουσιαστικό των ψήφων αυτή τη στιγμή μαζί και με το τμήμα της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Συνολικά, λοιπόν, βγαίνει η πρώτη δύναμη ΠΑΣΠ αυτή τη στιγμή με 283 ψήφους, σχεδόν τις διπλάσιες... Όχι, βλακεία είπα, συγγνώμη. Καμία διπλάσια. Σχεδόν 1,5 παραπάνω. Ήταν πριν ο Μυρογιάννης μαζί μου και μπορούσε να κάνει τους υπολογισμούς. Εγώ δεν μπορώ.
1: Να ξαναπούμε ότι αυτή τη στιγμή με τα τωρινά δεδομένα, συνολικά στο Πάντιο, πρώτη δύναμη για λίγο είναι η ΠΑΣΠ. Δεν είναι η Φουκουσού.
2: Ναι, όχι για λίγο. Αυτή τη στιγμή η ΠΑΣΠ έχει 283 ψήφους και η Φουκουσού 150.
1: Ναι, άρα έχουμε 1, 2, 3, 4 τμήματα πλέον εκ των 9. Έχουμε ακόμα δρόμο.
2: Ναι.
1: Τόπα, δημόσια διοίκηση, κοινωνιολογία και ΔΕΠΣ, όπου πρώτη είναι η ΠΑΣΠ. Παρακαλώ, λέγατε.
2: Λοιπόν, άρα έχουμε ΠΑΣΠ 283 ψήφους. Πασποδιστική κίνηση συνεργασίας 150 ψήφους, ΔΑΠ τρίτη δύναμη με 82 ψήφους, τα ΕΑΚ με 50, το ΕΡΑ με 29 ψήφους, η ΑΤΑΚ με 12, η ΡΕΒΑΝΣ με 10, το αντίτοπο ατροπαράδοτο με 9, οι αγωνιστικές κινήσεις 3, το ΕΚΚ 0 και εδώ ξεχάσαμε τους ανεξάρτητους φοιτητές Παντίου που θα υποθέσω ότι είναι ακόμη 6. Οπότε αυτά.
3: Ναι. Πάμε όμως σε ένα σχόλιο του Δημήτρη Μυρογιάννη που μας έχει στείλει ότι αν θεωρήσουμε τελικό σώμα περίπου 1.200 ψήφων και έχουμε καταμετρηθεί 557, έχουμε περίπου 46,4% εισωμάτωση ναι, εδώ στο Πάντιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Στο περίπου όμως, γιατί ξαναλέω, έχουμε
3: περιμένουμε
1: τμήματα,
3: και τα συνολικά αποτελέσματα της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, βέβαια.
1: Α, μάλιστα, ενδιαφέρον στοιχείο αυτό εδώ.
3: Ναι, μας έβγαλαν τα αποτελέσματα η ΔΑΠ Νουδουφουκού.
1: Ναι, όχι, η ΔΑΠ δεν έχει βγάλει αποτελέσματα, δεν λέμε άλλο πράγμα. Η ενσωμάτωση στη ΔΑΠ, στον ιστότοπο της ΔΑΠ έχει φτάσει στα 8.538 ουσιαστικά οι ψηφίσαντες. Τα έγκαιρα είναι 8.259. Α, έχει μπει κόσμος, μάλιστα. Μας είπε κάτω.
4: Ντου
1: από παντού. Με βάση λοιπόν την καταγραφή της ΔΑΠ, πάντα έτσι όπως το αναφέρουμε, από τους 8.500 ψήφους που αναφέρει ότι έχουν περαστεί στο σύστημά της, 3.839, συνολικά ποσοστό 46,48%, την καθιστούν πρώτη δύναμη. Και ακολουθεί που κουσούμε 2.358 ψήφους και 28,5%. Νομίζω ότι αξίζει, επειδή μας το ζήτησε και ο Κροατής πριν, αν δεν έχετε αντίρρηση, να κάνουμε και ένα recap συνολικό ως προς τα τμήματα. Πάμε λοιπόν στην κάλπη της κοινωνιολογίας, όπου στην κάλπη της κοινωνιολογίας είχαμε πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας στο Πάντιο 57, ΔΑΠ Νουδουφωκού 4, ΠΑΣΠ 5, ΕΑΚ 10, ΡΕΒΑΝΣ 4, ΑΤΑΚ 1, ΕΡΑ Παντίου 5, ΑΔΙ 3, αγωνιστικές κινήσεις 2, ανεξάρτητη 3, αυτά. Και δημόσια διοίκηση τα σύνολα. Πουκουσού 31, ΔΑΠ 35, ΠΑΣΠ 139, ΕΑΚ 15, ΑΤΑΚ 3, ΡΕΒΑΝΣ 2, ΕΡΑ 10, ΛΕΦΚΑ 1, ΆΚΙΡΑ 8. Διευκρινίζουμε απλώς στους ακροατές μας ότι δεν έχουν προλάβει τα άκυρα και τα λευκά σε όλες τις κάλπες. Όπως καταλαβαίνετε και λόγω το και του χαμού που γίνεται κάτω, προσπαθούν οι συμπαραγωγοί μας να κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Πάμε λοιπόν και στο ΔΕΠΣ. ΔΕΠΣ 40, η Πουκουσού, ΔΑΠ 25, ΠΑΣΠ 8, ΕΑΚ 19, ΡΕΒΑΝΣ 3, ΕΡΑ 13, ΑΔΙ 4 και ανεξάρτητη 3. Σας διαβάσαμε του τόπα πριν, οπότε δεν χρωστάμε συνάδελφοι νομίζω κάτι από Πάντιο.
5: Το τόπα το
1: συνολικό βέβαια, το είπαμε πριν.
3: Το σύνολο έχουμε.
1: Το είπαμε.
3: Όχι, το σύνολο του τόπα δεν το είπαμε.
5: Και τα δύο μαζί είναι δύο κάλπες.
1: Ευθύμη, το είπαμε το σύνολο του τόπα. Το είπαμε.
3: Το είπαμε.
1: Πάμε λοιπόν και στη σχολή, και στη σχολή καλών τεχνών, την οποία δεν έχουμε αναφέρει καθόλου. Να αναφέρουμε λοιπόν ότι ψηφίσατε πέρυσι ήταν 254 το 2025. Φέτος είναι 200 μέχρι στιγμής. Τα έγκυρα είναι 193, 7 άκυρα, 12 λευκά. Πρώτη είναι η πασχοδαστική κίνηση συνεργασία με 149 ψήφους και ποσοστό 77,2%. Αύξησε κατά 3 ψήφους σε σχέση με πέρυσι το ποσοστό της, από 146-149. Δεύτερη δύναμη είναι τα ΕΑΚ με 32 ψήφους και 16,58. Δεν υπάρχει κάποια καταγραφή για, για άλλες παρατάξεις στον ιστότοπο της πανεπιστημιακής κοινής συνεργασίας. Και πάμε λίγο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο δεν το έχουμε αναφέρει, είναι η αλήθεια.
2: Γιατί δυσκολεύεις τη ζωή σου, Βαγγέλη
4: Βαγγέλη.
2: Υπάρχει ανοιχτό tab εκεί.
4: Πού είναι, περίμενε. Κάτσε, περίμενε.
1: Φοιτητικά νέα θες να πεις.
2: Φοιτητικά νέα.
1: Πάμε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίου. Μπράβο, συγχαρητήρια, μπράβο. Λοιπόν.
3: Πάντως, εγώ θυμάμαι ότι δεν είπαμε τόπα συνολικά, αλλά τι να κάνουμε.
1: Ευθύνη μου το είπαμε. Τα είπαμε τα τόπα συνολικά. Λοιπόν, οπότε, θες να πούμε για το Ιόνιο Φλωριντία?
2: Αμέ, να πούμε για το Ιόνιο.
1: Ακούγεσαι σε μια χαρά και
2: συγγνώμη, ευχαριστώ. Βρισκόμαστε σε ένα ποσοστό ενσωμάτωσης αυτή τη στιγμή 88% περίπου, δηλαδή 89% περισσότερο, όπου ψήφισαν 421 άνθρωποι, με έγκυρες ψήφους 388, άκυρες 33 και λευκά 28. Όπου πρώτη δύναμη με 50,52% βγαίνει η Πουκουσού, δεύτερη τα ΕΑΚ και ΔΑ, ΠΑΣ, ΠΡΕΒΑΝ, ΣΑΤΑΚ, δίκτυο, όλα αυτά με 0%, τα λοιπά με 29,9%, όπου δεν ξέρουμε ποιοι συσπηρώνονται ακριβώς, αλλά θα το δούμε. Ευθύνη, καταλαβαίνω ότι θες να πεις κάτι.
3: Ναι, να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Βέβαια μου φαίνονται λίγο αφισβήτητα αυτά τα αποτελέσματα, δηλαδή πώς γίνεται ΔΑ, ΠΑΣ, Revanse, Attack και δίκτυο να έχουν 0. Βέβαια, εντάξει, μπορεί και σε αυτό το πανεπιστήμιο να μην έχουν καθόλου παρουσία. Θα μας ενημερώσουν από εκεί στο Ιόνιο, άμα μας ακούνε, αν κάνουμε σωστά ή λάθος.
1: Ναι, εννοείται. Υπενθυμίζουμε ότι πάντα μπορείτε στο chat μας να μας στέλνετε τα μήνυματά σας και εξυπακούετε και τα σχόλιά σας. Να πούμε ότι παρέμως όλο ένα και μεγαλώνει, καθότι και πριν είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Α, Αναστασία, ποιες κάλπες αναμένετε να αλλάξουν σημαντικά με τα στοιχεία που έχουμε τώρα?
2: Κοίτα.
1: Παρακαλώ, να πω εγώ.
2: Αναστασία, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε συντονισμένοι στο Radio Patent, τη φωνή του Παντή Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα το τμήμα της κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής ανθρωπολογίας είχαν μειωμένη συμμετοχή φέτος σε σχέση με τα υπόλοιπα τμήματα που είχαν αυξημένη. Οπότε περιμένω ότι τα δύο συγκεκριμένα τμήματα θα καθορίσουν σημαντικά την κάλπη. Όπου είναι και δύο τμήματα πάρα πολύ έτσι διχασμένα στο που απορρέουν πολιτικά και τι ψηφίζουν ανά τα χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι το ΕΜΠΟ επίσης δεν είχε πολύ συμμετοχή φέτος, οπότε ούτε αυτό θα έχει μεγάλο αντίκτυπο. Άρα, Βαγγέλη.
1: Κοίταξε, το σημαντικό είναι αυτά που μας έχουν μείνει, που είναι μεγάλο, είναι... Καλά, το είπα και δημόσια δίκηση έχουμε κάνει. Okay. Κουπού και ΕΜΠΟ. Στο ΕΜΠΟ επίσης παίζεται το παιχνίδι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το ΕΜΠΟ. Ναι, συνήθως βέβαια το ΕΜΠΟ είναι και κάστρο της πανσπουδαστικής κίνησης συνεργασίας, οπότε είναι λογικό να ρεφάρει εκεί πέρα, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή είναι πρώτη και πρώτη η Πουκουσού.
3: Είναι,
1: υπάσχουμε, συγχωρείτε.
3: Είναι πολύ νωρίς να κάνουμε προβλέψεις και δεν είναι και πρέπει να κάνουμε προβλέψεις.
1: Ναι, εκτίμηση κάνουμε, αλλά ναι.
3: Το εκτίμηση. Στη δημόσια δίκηση θα μπορούσατε να πείτε τα αποτελέσματα, τα έχουμε πει, θα τα ξαναπούμε σε λίγο.
1: Ναι, βέβαια δευτερόλεπτο. Πουκουσού 31, ΔΑΠ 35, ΠΑΣΠ 139, ΕΑΚ 15, ΑΤΑΚ 3, ΡΕΒΑΝΣ 2, ΕΡΑ 10, ΛΕΦΚΑ 1 και ΆΚΙΡΑ 8 για την δημόσια διοίκηση.
3: Αλλά αυτό που... τώρα τι ανοίξαμε, πολιτικής επιστήμης και ιστορίας. Λοιπόν, προβλέπω ότι θα αυξηθεί λίγο η ΠΑΣΠ, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα αυξηθεί. Αναμένω και κάποιους ψήφους ΔΑΠ. Θα δείξει βέβαια. Κάνουν έναν καλαματιανό μέσα στο ράδιο πάντιο να ενημερώσουμε.
1: Δεν είναι κάτι, είναι ο παραλογισμός από τα τέτοια και τα μέταξη. Λοιπόν...
3: θεωρούμε ότι πανηγυρίζουν για τα αποτελέσματα που έχουν βγει έως τώρα.
1: Φλωρεντία,
2: λοιπόν, γενικά, η φοιτητική κάλυψη συμβαίνει από τις... παρακαλώ, μία ησυχία και ένα σεβασμό στο στούντιο. Από τις 9 το βράδυ συμβαίνει η κάλυψη. Προφανώς, μπορεί όσοι δεν είστε πιστοί ακροατές και δεν είστε συντονισμένοι συνέχεια, να έχετε χάσει κάποια αποτελέσματα, οπότε τα λέμε άλλη μία φορά, συλλογικά. Θα πούμε για... Το ΤΟΠΑ, το οποίο προφανώς έχει πολύ μεγάλη ζήτηση στο να ξέρετε ποιος ψήφισε τι.
1: Τα συνολικά.
2: Συνολικά από την ομαδική που έχουμε με τον υπεύθυνο του προγράμματός μας, τον Μάμου Ταυτσή, και τον αγαπούμε και τον ευχαριστούμε και πέφτουμε και τον προσκυνούμε. Έχουμε ΠΑΣΠ με 139 ψήφους, Πανσπονδαστική Κίνηση Συνεργασίας με 22, ΔΑΠ με 18, ΕΑΚ με 9, Αντίτη Σιωπής με 2, Αντίτη Σιωπής Ρεβάνς με 1, ΑΤΑΚ με 1 και Αγωνιστικές Κινήσεις 1. ΕΡΑ, Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση και Ανεξάρτητοι Φοιτητές Παντίου, 0 για το τμήμα της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Τώρα, εντάξει, όποιος δεν είναι πιστός ακροατής και δεν ακούει, δεν τα ξαναλέω.
3: Μια διακοπή να κάνω. Πάμε στη πρόβλεψη που έχει κάνει ο Δημήτρης Μυρογιάννης για τις έδρες. Προς το παρόν η ΠΑΣ παίρνει 5 με 6 έδρες, η ΠΚΟΥΣΟΥ 4, η ΔΑΠ 2, η ΑΚ 1 και το ΕΡΑ παίρνει 1. Άρα βλέπουμε ότι οι έδρες της ΔΑΠ θα αυξηθούν κατά 1 από τη μια που είχαν, ενώ βλέπουμε και ότι το ΕΡΑ, όπως είπαμε και πριν, ως νεοσύστατη παράταξη, ελπίζω να το έχω πει καλά Γιώργο Ελευθερίου και Αγγελική, ότι παίρνει μια έδρα.
1: Σίγουρα θα πάρει έδρα από ό,τι φαίνεται. Και να πάμε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο δεν έχουμε πει, Φλωρεντία.
2: Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αυτή τη στιγμή έχει πολύ μικρό ποσοστό ενσωμάτωσης η κάλπη του. Μόλις το 18,75%, οπότε προφανώς αυτή τη στιγμή τα ποσοστά που θα ακούσετε είναι έτσι λίγο τραβηγμένα και μεγάλα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει 56% πρώτη δύναμη που κουζούμε 93 ψήφους. Δεύτερη θεωρητικά βγαίνει η ΔΑΠ με 12% 20 ψήφους. Και τρίτη η ΠΑΣΠ με 16 ψήφους και 9,64%. Ενώ ταυτόχρονα, αυτό από τον πίνακα της ΠΚΟΥΣΟΥ, ταυτόχρονα η ΔΑΠ Νούδου Φουκού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει μεγαλύτερα ποσοστά ενσωμάτωσης. Για περίμενε λίγο, αυτό είναι ενδιαφέρον. Υπάρχουν μεγαλύτερα ποσοστά ενσωμάτωσης, δηλαδή η Δάπνη του Φωκού αυτή τη στιγμή αναγνωρίζει ότι ψήφισαν 1.764 άτομα, ενώ το ΠΚΟΥΣΟΥ αναγνωρίζει ότι ψήφισαν 174. Συνεπώς, το ποσοστό ενσωμάτωσης είναι διαφορετικό. Στον πίνακα της Δάπνης του Φωκού βγαίνει η πρώτη δύναμη, μαντέψτε ποιος, η Δάπνη του Φωκού, 44,5%. Δεύτερη δύναμη, η ΠΚΟΥΣΟΥ με 35,78% και τρίτη, η ΠΑΣΠ με 7,91% 136.
1: Δεν ξέρω στον αδική ψήφους. Που έχουμε. Έχουμε λάβει κάποια ενημέρωση σχετικά με το τι γίνεται τώρα στο αμφιθέατρο.
6: Εγώ.
1: Παρακαλώ, κύριε Μουταυτσή.
6: Ακούγομαι.
1: Ναι, ακούγεσαι, μια χαρά.
6: Λοιπόν,
1: ακούγεσαι, ήρθε το
6: μικρό. Αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει κάλπη του τμήματος, του αγαπημένου τμήματος πολιτικής επιστήμης και ιστορίας. Έχει βγάλει λαμπρά μυαλά. Να πούμε εδώ ότι το είπαμε και πριν το συνολικό, η ΠΑΣΠ είναι πρώτη, η πανσπουδαστική δεύτερη, η διαφορά που έχουν σε ψήφους είναι 133.
2: Ναι. Είναι μεγάλη διαφορά.
6: Είναι μεγάλη διαφορά. Ναι. Βέβαια, εδώ ήμασταν και πέρσι, που είχαμε ανοίξει τη δημόσια διοίκηση και το ΤΟΠΑ και ήταν πρώτη ΠΑΣΠ με μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
6: Ωστόσο, εδώ ποιο είναι ένα ερωτηματικό για το συγκεκριμένο τμήμα που ανοίγει τώρα, το Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, είναι ότι οι ανεξάρτητοι φοιτητές, το νέο αυτό σχήμα ρεύμα παράταξη που φτιάχτηκε είναι κυρίως από φοιτητές του τμήματος αυτού, του Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας.
1: Άρα να δούμε τι θα πάρει. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό.
6: Η νεοσύστατη ΕΡΑ επίσης βασίζεται σε συμμετοχή νέων φοιτητών από το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. Και το rebranding της ΔΑΠ βασίζεται σε πολλά στελέχη, σε πολλούς φοιτητές του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. Επομένως, ας μην εκπλαγούμε αν δούμε μια διάχυση.
1: Επομένως, αν με επιτρέπετε, συνάδελφοι, θα δούμε, θα είναι λίγο κόλαση fame story συγκεκριμένη κάλπη.
6: Μη σου πω ότι πρέπει να τρέξω τώρα να πάω κάτω.
1: Ναι, μη σας πω ότι καλό θα ήταν να στείλουμε το Θωμά Μουταυτσή με την πορτοκαλί του μπλούζα να φύγει κάτω. Θωμά, ευχαριστούμε. Να υπενθυμίσουμε ότι πάντα τα μάτια μας. Πάντα τα μάτια μας είναι ο Θωμάς, η Μαρία Μπαμπούρη και ο Γιώργος Ελευθερίου που κατεβαίνει κάτω. Και Σπύρος Κουτσοβασίλης και Γερική Κυριτσοπούλου, πάνε όλα τα παιδιά. Α, εδώ θα κάτσει, εντάξει, συγγνώμη, Σπύρο μου. Λοιπόν, οπότε. Ναι, παρακαλώ, Ευθύμη, θέλεις να πεις.
3: Ναι. Βλέπουμε ότι. Τι θα να πω, κάτσε μισό. Ότι. Ότι τα συστήματα που λέμε τώρα για κόλαση κάτω ακούγονται μέχρι εδώ, παιδιά.
1: Ναι, ισχύει, τα ακούγονται.
3: Ότι ακούγονται μέχρι εδώ και ότι ο εκλογικός πυρετούλης είναι πάρα πολύ μεγάλος. Mm. Από όσο μπορείτε να καταλάβετε. Και ότι αναμένουμε ότι θα αλλάξουν λίγο τα στοιχεία. Θα ήθελα να μας πει και ο Βαγγέλης Βαλαβάνης μια πρόβλεψη. Θεωρεί πως η ΠΑΣΠ θα πάρει το
1: θα δούμε. Έχουμε ακόμα πολύ παιδιά, το έχουμε ξαναπεί. Ήθελε η Μαρίνα Σπαθούλου να πει
7: να κάνω μια παρέμβαση. Ξέρετε ότι και το Αγρίνιο έχει πανεπιστήμιο.
2: Αποκλείεται.
7: Το ψάξατε αυτό. Έχει τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών. Δεν ξέρω αν το έχετε κοιτάξει.
1: Να πούμε ότι Μαρίνα Σπαθούλα λέει περήφανο από το Αγρίνιο.
7: Δεν το είπα ποτέ περήφανο.
1: Δεν το
7: είπα ποτέ.
1: Εντάξει, ήταν λίγο exposed στον αέρα το ραδιοφόνο.
7: Ναι, ήθελα απλά να.
3: Η Μανουέλα από το Ιράκ.
1: Λοιπόν, Δημοκρίτιο, για πάμε.
2: Ναι. Όχι, παιδιά. Εγώ θεωρώ ότι καλό θα ήταν να κρατήσουμε μια ξεκάθαρη θέση. Ή θα κάνουμε προβλέψεις και προγνώσεις, ή δεν θα κάνουμε καθόλου. Να κρατήσουμε λίγο μια σταθερότητα, γιατί δεν είναι απολαυστικό αυτό και για τους Σωκρατές. Οπότε πάμε να μιλήσουμε για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο.
1: Να το βρούμε κιόλας.
2: Αναλλάζει και η Δημοκρίτη Πανεπιστήμιο Θράκης. Η ενσωμάτωση αυτή τη στιγμή είναι στο 47%, 48% περίπου. Ο πίνακας της Πανεσπαθαστικής Κίνησης Συνεργασίας αναγνωρίζει 1.209 ψηφίσαντες με άκυρα 34 ψηφοδέλτια και λευκά 43. Πρώτη δύναμη στο Δημοκρίτιο βγαίνει η ΔΑΠ με 42,13%, δεύτερη δύναμη η Πανεσπαθαστική Κίνηση Συνεργασίας με 23,23% και τρίτη δύναμη η ΠΑΣΠ με 19,83%. Γενικά, εφόσον έχουμε δει λίγο πάνω κάτω τι γίνεται σε σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας, αν τέλος πάντων τα περισσότερα, μπορούμε να δούμε ότι προφανώς είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι η αυτοδυναμία πηγαίνει είτε στην ΠΑΣΠ, είτε στην Πουκουσού, είτε στη ΔΑΠ του Φουκού. Εκτός από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, που βγαίνει πρώτη δύναμη η τα ΕΑΚ και δεν θυμάμαι σε ποιο.
1: Στο μαθηματικό Κρήτης κάτω.
2: Όχι, δεν θυμάμαι σε ποιο άλλο πανεπιστήμιο που βγαίνει δεύτερη δύναμη η Ρεβάνς.
1: Ναι. Καλά, θα το δούμε. Και η νομική πλασάρεται καλά συνήθως αυτά τα σχήματα ρεβάνς. Να βάλουμε μία στο ΕΚΠΑ, γιατί αλήθεια είναι το ΕΚΠΑ, το έχουμε αμελήσει τόση ώρα. Πάμε λίγο νομική σε πρώτη φάση. Ένα λεπτό. Όχι, πάμε βασικά στο ΕΚΠΑ, σας ζητώ συγγνώμη, ένα σύλλογο, γιατί προσπαθούμε να βγάλουμε και τα ποσοστά εδώ πέρα. Λοιπόν, νομική. Λοιπόν, νομική.
2: Νομίζω ότι δείχνει μόνο το Απιθύτα.
1: Ναι, δείχνει το Απιθύτα μέχρι στιγμής. Εντάξει, ας πούμε για την νομική του Απιθύτα μέχρι στιγμής, όπου στην νομική του Απιθύτα έχουμε συνολικά 661 ψηφίσαντες, 641 έγκυρα ψηφοδέλτια, 20 άκυρα, 17 λευκά. Εδώ έχουμε σαρωτική νίκη της ΔΑΠ του Φουκού με 300 ψήφους, 46,8%. Η ΠΚΣΟΥ έχει μόλις 69 ψήφους με 10,7%. Η ΠΑΣΠ 61 ψήφους με 9,52% αμέσως ευθύμη. Και τα ΕΑΚ με 142, 22,15%. Ρεβάνς 24 ψήφοι, ΑΤΑΚ 28 και προχωράμε και πιο κάτω. Τα λοιπά, τα υπόλοιπα 0.
3: Και το δίκτυο. Πάμε όμως σε ένα σχολιασμό για την νομική Απιθύτα.
1: Ναι.
3: Γιατί έχουν ακουστεί ότι στην Απιθύτα ότι ήταν ένας δαπίτης και ότι έχουν γίνει καταγγελίες ότι έδινε 50 σε αυτούς που πήγαν να ψηφίσουν Δάπνου του Φουκού. Επίσης μας κάνει τρομερή εντύπωση τα αποτελέσματα, διότι έχουμε ακούσει διάφορα για το Απιθύτα. Και στο Sky είχαν βγάλει ένα. Πρόσφατα έχουν βγάλει ένα. Μια είδηση ότι ήταν παραμενημένο το πανεπιστήμιο τους και ότι ήθελε συντήρηση και βγάλανε κάποιους φοιτητές. Κάποιοι συμφωνήσανε, κάποιοι διαφωνούσανε με τον Μπρίτανη. Ναι. Και ότι ουσιαστικά έχουν ακουστεί και στο Απιθύτα ότι οι γονείς των μαθητών, των φοιτητών που επισκέφτονται στις εστίες, δεν μπορούν να τα επισκεφτούν. Αυτό.
1: Μάλιστα. Νομίζω μπορούμε να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, δεν έχετε αντίρρηση. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε σε μουσική, σε ροκ διάθεση. Να πούμε, ναι, αμέσως πεκεί όταν βγει. Ναι, παιδιά, τι να κάνουμε. Δεν είμαστε εμείς κάτω στην αίθουσα. Άννα Μαρία που μας έχει στείλει το μήνυμα, είναι η αλήθεια. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μας λέει ο Χρήστης Ανδρέας, πρώτη ΠΚΣΟΥ και δεύτερη ΔΑΠ. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Queen, The Show Must Go On, γιατί και εμείς πρέπει να συνεχίσουμε αν μη τι άλλο. Και πάντα ερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, γιατί το show συνεχίζεται εδώ στο ράδιο Πάντιο, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Πολύ σύντομα να σας δώσουμε και την ενσωμάτωση που έχουμε από τον ιστότοπο της Δάφνου του Φουκού για τις φοιτητικές εκλογές του 2026. Όπως πάντα στα μικρόφωνα, Φλωρεντία Αλέφα, Ευθύμης Χαρετέκης και Βαγγέλης Βαλαβάνης. Οπότε, ψηφίσατε μέχρι στιγμής, μέχρι και αυτή την ώρα, 1:58 το βράδυ. Η ΔΑΠ έχει ενσωματώσει 8.538 ψηφίσαντες, έγκυρα 8.259, άκυρα 279, λευκά 286. Η ίδια η ΔΑΠ βγάζει τον εαυτό της ως πρώτη δύναμη με αυτοδυναμία ακριβώς, με 3.839 ψηφαλάκια, 46,48% ποσοστό και δεύτερη την Μπουκουσού με 28,5% και 2.358 ψήφους. Αυτά σε πρώτη φάση. Θα θέλω να δούμε και να δούμε και τα συγκεντρωτικά μία της Μπουκουσού. Θα κάνουμε ένα refresh καρτέλα. Αυτά τα κλικ που ακούτε είναι λογικό, γιατί θέλουμε να δούμε και τι γίνεται. Υπενθυμίζουμε ότι περιμένουμε πάντα τη μεγάλη κάλπη του Πεκί. Να δούμε από εκεί πέρα, υπάρχουν 3 με 4 πολιτικές παρατάξεις, ΑΝΕΦ, ΔΑΠ, Μπουκουσού και ΠΑΣ, που διεκδικούν μία δεξαμενή ψηφοφόρων ιδιαίτερη. Με 27.500 η ενσωμάτωση των ψηφισάντων στην Μπουκουσού, δηλαδή είμαστε πάνω από το περσινό 50%. Σε ποσοστό ενσωμάτωση εδώ αναφέρει η Μπουκουσού σε 79,57. Αναμένουμε, καθότι πέρυσι ήταν περίπου 57.000 οι ψηφίσαντες φοιτητές σε όλη τη χώρα. Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε κάτι ακόμα, αγαπημένη Depeche Mode, Enjoy the Silence, δεν το κάνουμε ιδιαίτερα εδώ στο στούντιο.
1: Για να πέσει και το σήμα.
0: Ακριβώς, αφού σας κλείνουμε για να και ακούσουμε
1: πάμε,
0: μουσική.
1: Και πάμε σε όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας.
0: Αμέσως μετά από το τραγούδι, βεβαίως. Οπότε, Depeche Mode και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και επιστρέψαμε, η ώρα είναι 2 και 5 πρώτα λεπτά στη μαραθώνια κάλυψη των φοιτητικών εκλογών για το 2026.
2: Είχαμε και μικρά τεχνικά προβλήματα.
1: Όχι, όλα καλά, δεν είναι. Α, να πούμε την καλησπέρα μας και στο Βασίλη Βουτσινά. Ευχαριστούμε για τα εμπνευσμένα μηνύματα του Βασίλη.
2: Να πούμε την καλησπέρα
1: μας, πάντα. Να πούμε την καλησπέρα μας στην Άσια, η οποία αυτό το οποίο μας αναφέρει, θα θέλαμε κάποια παραπάνω πληροφόρηση, αν υπάρχει. Στην νομική ΕΚΠΑ αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακόμα καταμέτρηση. Η ώρα έχει πάει 2 και 5. Ακόμα δεν ξέρουμε τι γίνεται. Όπως μας αναφέρει ο χρήστης Νάσια, έμαθα ότι δεν ανοίγουν την κάλπη, υπάρχει αντιπαράθεση των εισαγωγικών. Θα προσπαθήσουμε και εμείς μόνος τους εμφοιτητές, φίλους και γνωστούς έχουμε να διασταυρώσουμε την πληροφορία.
3: Αυτό συμβαίνει γενικά σε όλα τα πανεπιστήμια. Και στο Πάντιο γίνεται πάρα πολύ συχνά. Γι' αυτό ναι. Τελειώνουμε 5 το πρωί ναι. σε σχέση με άλλα πανεπιστήμια που έχουν φτάσει πλέον στο 100% της ενσωμάτωσης. Τώρα, εντάξει. Προφανώς ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό και να. Δεν κινδυνεύει η υγεία ενός ανθρώπου.
1: Δεν νομίζω ότι κινδυνεύει. Το θέμα είναι η αντιπαράθεση.
3: Κοίτα. Τις τελευταίες ημέρες ποτέ.
1: Ναι, είχαμε κάποια έκτροπα, είναι η αλήθεια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
3: Ο Παντιακός Δεσπίτης. Δεψίτης. Δεσπίτης. Ναι. Μπράβο μου. Δεψίτης. Μας ρωτάει αν έχει κόσμο το Πάντιο αυτή τη στιγμή. Έχει βέβαια, πάρα πολύ κόσμο.
2: Εντάξει. Σε σχέση με πέρσι, δεν έχει τόσα άτομα κάτω που να είναι ψήφους, αλλά εκεί που είναι στους ψήφους και μετράνε, να ξέρετε, είναι πάρα πολλοί που είναι, ξέρω εγώ, από παρατάξεις, από σχήματα και τέτοια πράγματα. Θα μου πεις τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Ναι, εντάξει.
2: Και να σου πω και κάτι. Είναι και πάρα πολύ κομματοποιημένοι. Όχι τόσο. Εντάξει, η μισή
4: εντάξει,
2: είναι...
4: άλλο το κόμμα, άλλο η παράταξη και άλλο το σχήμα.
2: Ναι.
4: Να το έχουμε λίγο.
1: Επίσης, επειδή έχουμε λάβει και ένα μήνυμα, θα μπορούσαμε, κυρία Λέφα, να πάμε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
4: Βεβαίως.
1: Μπορούσατε, σας παρακαλώ. Έχουμε λάβει λοιπόν ένα μήνυμα στο Facebook μας από έναν χρήστη, τον κύριο Κωνσταντίνο. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά του σχόλια. Καλησπέρα και τα αποτελέσματα από το Ηράκλειο. Για να δούμε λοιπόν. Πανεπιστήμιο Κρήτης, αλήθεια το χρωστάμε. Δεν έχουμε
4: το έχουμε πει.
1: Το είχαμε
4: πει.
2: Πάμε να το ξαναπούμε.
4: Βεβαίως, γιατί όχι.
3: Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι από τα δύο πανεπιστήμια που ανέφερα πριν, που δεν είναι οι μεγάλες δυνάμεις όπως θα έλεγε κανείς. Βέβαια, ακόμη το ποσοστό ενσωμάτωσης στις εκλογές φοιτητικά νέα.gr είναι ακόμη στο 42,86%, 43% δηλαδή. Αλλά πρώτη δύναμη βγαίνουν τα ΕΑΚ με 228 ψήφους, δηλαδή παίρνει το 48%. Δεύτερη δύναμη, η προσπαθητική κίνηση συνεργασίας με 23,92%, 24% ουσιαστικά. Και τρίτη δύναμη, η ΑΤΑΚ, με μόλις 30 ψήφους, 7,5-8%.
1: Mm-hmm. Πολύ σωστά και νομίζω μπορούμε να πάμε και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φλωρεντία, αν έχεις αντίρρηση.
2: Mm-hmm. Πάμε.
1: Πανεπιστήμιο λοιπόν Ιωαννίνων, να το βρούμε κιόλας εδώ. Στην λίστα μας.
2: Ηρεμήσανε λίγο τα πνεύματα εκεί κάτω.
1: Νομίζω ότι τώρα γίνεται η μάχη του Πεκί, οπότε λίγο δύσκολο. Παρακαλώ, Φλωρεντία.
3: Ουσιαστικά, στο Πανεπιστημίο Ιωαννίνων είναι σχεδόν έτοιμη η ενσωμάτωση της κάλπης. Βρίσκεται στο 95%, λίγο παραπάνω από το 95% μάλιστα, όπου ψήφισαν 2.408 άτομα με άκυρες ψήφους 87. Και...
4: πρώτη δύναμη, θα ήθελες να μην το λιάζεις.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτη δύναμη βγαίνει η προσπαθητική κίνηση συνεργασίας με 42,7%. Δεύτερη δύναμη η ΔΑΠ με 27,32% και 634 ψήφους. Και τρίτη δύναμη δεν είναι πάρα πολύ σαφές, γιατί δυστυχώς αυτοί τους πίνακες δεν περιλαμβάνονται συγκεκριμένα τα... κάποια ανεξάρτητα σχήματα που μπορεί να έχει το οποιοδήποτε πανεπιστήμιο, οπότε βλέπουμε εδώ ότι τα λοιπά που δεν είναι Πουκουσού, ΔΑΠ, ΠΑΣ, ΠΕΑΚ, ΡΕΒΑΝΣ, ΑΤΑΚ και Δίκτυο, έχουν πάρει 470 ψήφους. Μπορεί προφανώς να είναι αυτές διασπασμένες, αλλά δεν είναι και πλήρως σαφές. Ενώ ταυτόχρονα η ενσωμάτωση με βάση την ΔΑΠ του Φουκού είναι πάρα πολύ μικρή και αναγνωρίζει μόνο 317 ψηφίσαντες, με πολύ μικρή διαφορά μεταξύ ΔΑΠ και Πουκουσού σε 39% και 38%.
2: Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
4: Ναι.
2: Ενώ η Πουγκού σου λέει ότι είναι μεγάλη η προσήλωση.
4: Δεν έχουν κάνει ακόμα προφανώς την ενσωμάτωση.
2: Εντάξει, μου φαίνεται λίγο ύποπτο από τη δάπνο του Φουκού.
4: Όχι, εντάξει. Γενικά η ενσωμάτωση από το site της παρασταστικής κίνησης συνεργασίας είναι λίγο πιο γρήγορο, λίγο πιο άμεσο. Δηλαδή τα αποτελέσματα, τα συνολικά από την δάπνο του Φουκού θα τα δούμε σε κάποια.
2: Ανανεώθηκαν.
4: Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή ανανεώθηκαν. Αναγνωρίζει αυτή τη στιγμή από 8.000. 16.000 ψηφοφόρους η δάπνη του Φουκού, δηλαδή διπλασιάστηκε.
1: Ναι, ναι.
4: Οπότε προχωράνε και εκείνοι με την ενσωμάτωσή τους και αναγνωρίζουν στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών για φέτος το 45,87% των ψήφων συνολικά.
1: Ναι, την Πούκου Σου την έχουν βάλει, ανέβηκε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, στο 22,32%.
4: 24.
1: Στο 24, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ, με συγχωρείτε. Όλα καλά, πετάρισαν τα μάτια μου. Να πάμε λίγο και στα site εδώ της, του ΝΑΡ. Εδώ έχουμε παραμείνει στην ενσωμάτωση στα 16.000. Δεν έχει ανέβει παραπάνω.
2: Βέβαια.
4: Δεν ξέρω τι είναι του ΝΑΡ, είναι υπογραμμισμένα τα ΕΑΚ.
1: Α, οκ. Okay.
2: Βέβαια,
1: εντάξει, ναι.
2: Ένα σχολιασμό εκεί πέρα ότι η δάπνου του Φουκού είναι πρώτη δύναμη σύμφωνα με τα ΕΑΚ.
1: Ναι, ναι, με 4.306 ψήφου και η Πούκου Σου με 4.242 ψήφους ακολουθεί ακριβώς από πίσω. Με διαφορά στήτους είναι τώρα, 27,4 ο ένας και 27 στρογγυλό άλλος, mm-hmm. δηλαδή εντάξει. Λοιπόν, ασπέτε θέλαμε να πούμε επίσης. Ναι, θες να διαβάσεις αυτή με μία για ασπέτε και μετά να μας πεις αυτό που θες.
2: Ναι, πριν να πάμε στο ασπέτε θέλω να πω ότι αυτό που δείχνουμε, ότι δείχνει τα ΕΑΚ πρώτη δύναμη δάπνου του Φουκού, πιστεύω ότι θα πει μια κουβέντα η δάπνου του Φουκού για αυτό το πράγμα, ότι θα το υπερασπιστεί, ότι πιο πολύ πιστεύω ότι είμαστε πιο πρώτοι, ότι είμαστε πιο δυναμικοί. Τέλος πάντων, πάμε, ας πέτε τώρα. Έχουμε ψηφίσαντες 398 με έγκυρα 368, άκυρα 10. Εκεί η ΠΑΣ που βγαίνει πρώτη με 219 ψήφους, η ΔΑΠ βγαίνει δεύτερη με 95 ψήφους, και η Πούκου Σου βγαίνει τρίτη με 53 ψήφους. Ενώ οι υπόλοιποι έχουν πάρει 0 ψήφους. Βέβαια, έχει πάρει μεγάλη διαφορά τα ΕΑΚ. Έχουν πέσει πάρα πολύ. Βλέπουμε, από εκεί που ήταν 6 ψήφους πέρσι, τώρα δεν είναι κανένας.
1: Ναι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον από την ενσωμάτωση. Πέρσι ψηφίσατε στα 529, μέχρι στιγμής έχουν ψηφίσει με βάση τον ιστότοπο της Πανσπουδαστικής Κίνησης Συνεργασίας στην ΑΣΠΕΤΕ, σας διαβάζουμε, 378 ψηφίσαντες. Τα αναφέραμε πριν από λίγο. Να υπενθυμίσουμε ότι ακόμα περιμένουμε το ΠΕΚΙ. Ακόμα έχουμε μείνει στο ΠΕΚΙ. Υπάρχει μια αγωνία στο πάντο για το ΠΕΚΙ. Βασίλη Παναγούλη, θέλεις να πεις κάτι?
5: Συγγνώμη για τη διακοπή. Απλά σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει να βγαίνουν τα αποτελέσματα από την ανθρωπολογία, από το ΕΜΠΟ, από την ψυχολογία και από την κοινωνική πολιτική. Σε λίγο θα επικυρωποιηθούν και όλα σε
2: όλα μαζί.
5: Επίσημα.
1: Όχι όλα μαζί, είναι κάποιο που περιμένει, υποθέτω.
5: Εγώ με βάση αυτά που βλέπω εδώ πέρα έχω δει διάφορε
4: παραδείγματα. Είναι η συμμετοχή και ποιοι είναι.
1: Συμμετοχή, ναι. Ναι, συμμετοχή, ναι, ναι, ναι, ναι. Okay. Είναι εκτιμήσει, ναι, ναι. Αλλά
2: δεν έχουν ανοίξει κάποιο.
4: Είναι εκτιμήσει, είναι πόσοι.
1: Ναι,
2: δεν έχουν ανοίξει κάλπες.
4: Είναι πόσοι συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια της κάθε παράταξης και του κάθε σχήματος ανάλογα με τη σχολή. Στις κάλπες που δεν έχουμε ανοίξει ακόμα.
2: Απίστευτη δουλειά ο Βαγγέλης, λέω. Κόλλησα με το όνομα πάλι. Ο Δημήτρης Μυρογιάννης κάνει απίστευτη δουλειά και περιμένουμε να μας πούνε και τα στοιχεία που έχουμε για το ΠΕΚΙ.
4: Τέλεια.
2: Βαγγέλη.
1: Πάντως η συμμετοχή, παιδιά, δεν είναι καλή. Αλλά ναι.
2: Ναι, μας προβληματίζει,
1: ναι,
2: και αυτό.
1: Ναι, ήθελα να πει Φλωριδία κάτι, παρακαλώ. Α, όχι. Α, με συγχωρείτε, εντάξει, έγραψα λάθος. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να πούμε και λίγο συμμετοχή ανθρωπολογία. Είχαμε συνολικά 79, ναι, με βάση τις εκτιμήσεις, τη συμμετοχή που είχαμε καταγράψει. Αυτή η εκτίμηση είναι του. Όχι εκτίμηση, καταγραφή, μάλλον, με συγχωρείτε. Είναι του Δημήτρη του Μυρογιάννη λίγο πριν το κλείσουν οι κάλπες. Στο ΕΜΠΟ είχαμε 96 ψηφίσαντες, στην ψυχολογία 106, στην κοινωνική πολιτική. Διορθώνω, με συγχωρείτε. Χίλια συγγνώμη, με συγχωρείτε. Αυτή είναι, είχαμε, με συγχωρείτε. Στην ανθρωπολογία λοιπόν είχαμε 79 συμμετέχοντες. Αυτοί που σας διαβάζουν οι συμμετέχοντες που είχαμε στα ψηφοδέλτια. Λοιπόν, στο ΕΜΠΟ είχαμε 96 υποψήφιους, στην ψυχολογία 106 και στην κοινωνική πολιτική 115 άτομα τα οποία ήταν υποψήφια στα στα ψηφοδέλτια. Επίσης έχουμε update από τον Θωμά Μουταυτσή. Στο ΠΕΚΙ αυτή τη στιγμή που είχε ανοίξει λογικά, πήρε ουσιαστικά πάνω από 50 ψήφους, αυτή είναι η πρώτη ενημέρωση που έχουμε. Πάει δηλαδή καλά η ΔΑΠ στο ΠΕΚΙ.
2: Από πού έχουμε ενημέρωση?
1: Από τον Θωμά του Μουταυτσή κάτω από την αίθουσά μας, από την ΣΑΚΑΡΕΚΑ.
2: Ότι πάει πολύ καλά η ΔΑΠ.
1: 50 ψήφους. 50 ψήφους, παραπάνω
2: 50. Αυτοδυναμία δηλαδή, η ΔΑΠ στο ΠΕΚΙ.
4: Το ΠΕΚΙ είναι πολύ μεγάλο τμήμα και έχουν έρθει πολλοί να ψηφίσουν, πολλοί φοιτητές και πολλές φοιτητρίες. Οπότε, προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
1: Ναι,
4: αυτή τη στιγμή.
1: Πάμε λίγο και Ιόνιο Πανεπιστήμιο που δεν το έχουμε αναφέρει, by the way, αλλά και στο Χαροκόπιο. Όπως και ένα πανεπιστήμιο που δεν έχουμε αναφέρει, το Δυτικής Μακεδονίας. Οπότε.
2: Ναι, το γειτονικό Χαροκόπιο.
1: Ναι, και το γειτονικό Χαροκόπιο θα το πούμε αμέσως, Φλωρεντία.
4: Λοιπόν, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο το ποσοστό ενσωμάτωσης είναι ακόμη στο 89% περίπου. Με πρώτη δύναμη την σπουδαστική κίνηση συνεργασίας, 50,52% 196 ψήφοι. Δεύτερη δύναμη θεωρητικά τα ΕΑΚ με 12,37%, αλλά και πάλι δυστυχώς τα λοιπά έχουν 29,9% και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια ακριβώς σχήματα, παρατάξεις και δίκτυα μπορεί να έχουν συσπυρώσει αυτές τις ψήφους. Τώρα, πάμε στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Στο

0: 77%. Αυτός ο πίνακας είναι της Δάπνου του Φουκού. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόσβαση στον πίνακα της Πουκουσού για το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο.
1: Για το Χαροκόπιο λέμε τώρα.
0: Χαροκόπιο. Αν θέλεις να πούμε να το δούμε.
2: Βεβαίως, Χαροκόπιο.
0: Εκεί είμαστε πίνακα ίδρυμα.
1: Περίμενε, Πανάθεμα, σε περίμενε. Περίμενε, δευτερόλεπτο.
0: Συγγνώμη.
2: Προσπαθώ να συνοηθώ και με κάτω με τα παιδιά. Έχουμε από λεπτό σε λεπτό την κάλπη. Χαροκόπιο δεν έχουμε ακόμα στην.
0: Ναι,
3: μας κάνει εντύπωση.
1: Ναι, ακόμα δεν έχουμε στην Πουκουσού. Οκ. Okay. Στον ιστότοπο της Πουκουσού, ας κάνουμε και ένα refresh και στον ιστότοπο της ΔΑΠ, στα ίδια 16.000
0: στα... Ναι.
1: Α, παπί δεν έχουμε πει, έχει δίκιο ο Βασίλης Παναγούλιας. Α, λοιπόν, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, παιδιά, ούτε αυτό το έχουμε αναφέρει, ξέρεις να το πούμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν εδώ.
0: Αυτό είναι το παπί.
1: Ναι, σταμάτα. Με έχετε τρελάνει. Προσπαθώ να μιλήσω παράλληλα στο τηλέφωνο.
0: Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε κάποιον πίνακα για το παπί. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πολλά πανεπιστήμια έχουν.
1: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επίσης.
0: Μείνει λίγο. Προς τα κάτω. Προς τα κάτω.
3: Του, του, του, του. Κάτσε
0: να σκρολ κάτω.
1: Περίμενε,
0: Ρεξιάννη. Εκεί. Λοιπόν, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχουμε ένα ποσοστό ενσωμάτωσης 31%. Πάρα πολύ μικρό. Όπου 69,66% των ψήφων, που οι συνολικές είναι 852, πήγανε στην παρασπονδυτική κίνηση συνεργασίας. Πάλι τα λοιπά είναι στο 21% και θεωρητικά δεύτερη ή τρίτη δύναμη βγαίνει η ΑΤΑΚ με 30 ψήφους. 0 ΔΑΠ, 0 ΠΑΣΠ, 0 ΕΑΚ, 0 ΡΕΒΑΝΣ, 0 δίκτυο.
3: Βέβαια, στο ΙΔΑΠ λέει ότι πρώτη βγαίνει η ΔΑΠ στο Πανεπιστήμιο.
0: Όχι, λέει ότι πρώτη βγαίνει η Πουκουσού, με πολύ μικρή διαφορά βέβαια με την ΔΑΠ, δηλαδή 27% και 26%, δηλαδή μηδαμινό. Συγκεκριμένα για 169 ψήφους η Πουκουσού και 163 η ΔΑΠ. Τώρα, η μία δύναμη να λέει ότι πήρε 0 η ΔΑΠ και η άλλη να λέει ότι είναι σχεδόν δεύτερη δύναμη, ναι. Είναι κάπως παράδοξο, έχω να πω εγώ, full τεχνολόγια. Αλλά εντάξει. Προφανώς μπορούμε να κατανοήσουμε κι εμείς ότι υπάρχουν διαφορετικά τα ποσοστά της ενσωμάτωσης. Αυτό για την ώρα.
1: Ναι, πάμε και λίγο ξανά μηνύματα του ακροατών. Μας υπενθυμίζουμε πάντα, μας ακούτε από το σταθμό μας από το radiopadion.com και στην υπηρεσία του chat. Σου έχω σημειώσει εδώ κάτι, Φλωρεντία. Νομίζω είμαστε κομπλέ για μετά. Παπί επικρατεί ΔΑΠ, μας γράφει ο Χρήστης Νάσια. Θα δείξει βέβαια και το αποτέλεσμα του καλά, εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε. Έχουμε έναν χρήστη που είναι χαχαλαμπεντά. Ναι.
3: Τελικά τη βγήκε στο πάντιο.
1: Μέχρι στιγμής ξαναλέμε, για όσους έχουν συντονιστεί τώρα, αναμένουμε την κάλπη του ΠΕΚΙ. Έχουμε ήδη βγει κοινωνιολογία, δημόσια διοίκηση, ΔΕΠΣ και ΤΟΠΑ συνολικά. Μιλάμε για 4 θύματα εκ των 9, πάμε για το 5ο. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι μια κάλπη η οποία θα μοιραστεί μεταξύ ΔΑΠ, ΠΑΣΠ και ΠΚΣΟΥ με τους ΑΝΕΦ που κυρίως εκεί έχουν υποψήφιους, αλλά και την ΕΡΑ, να δούμε τι θα προσκομίσει από κέρδη από το συγκεκριμένο τμήμα. Και από τον χρήστη Κώστα, να πούμε και την καλησπέρα και στον χρήστη αυτό, στο πανελλαδικό ποσοστό των ΕΑΚ, αυτό που μπορούμε σίγουρα να του αναφέρουμε είναι ότι στα συγκεντρωτικά της ΠΚΣΟΥ αυτή τη στιγμή, στον ιστότοπο πάντα, τα ΕΑΚ έχουν 1.990 ψήφους, μιλάμε για το 7,47%. Υπενθυμίζουμε η ποσόστοση είναι η πιο υψηλή στο site της Πουκουσού, στα 27.500, 27.508 ψήφισαν με βάση αυτό. Στις ΔΑΠ, αντίστοιχα, τα ΕΑΚ είναι πολύ πιο χαμηλά, με μόλις 357 ψήφους και 2,29% για τα ΕΑΚ, ενώ στο site αυτό εδώ, φοιτητικές-εκλογές.gr, τα ΕΑΚ έχουν διαβάζω πάνω αυτό εδώ, Ευθύμη, 1.852 ψήφους με 11,8. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να βγάλουμε ένα μέσο όρο. Το σίγουρο είναι ότι τα ΕΑΚ είναι από τρίτα προς τέταρτα σαν δύναμη αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, και εντάξει, προφανώς πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως. Δεν έχουν ενσωματωθεί πλήρως οι κάλπες όλων των πανεπιστημίων. Η Νάσια.
2: Ναι, αναφέρει.
0: Έχουμε στέλνει τα μηνύματά της στο Radio Patent Chat, όπως οφείλετε να κάνετε και εσείς. Μας
1: είναι λέει... πιο γρήγορη από το site της.
0: Ναι, η Νάσια της είναι.
1: Ποκουσού, να τα λέμε αυτά.
0: Πραγματικά, Νάσια, θες να έρθεις στο Radio Patent. Το πήρε η ΔΑΠ, λέει το παπί.
1: Θα περιμένουμε και τα επίσημα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να δούμε και από τον ιστότοπο των φοιτητικών νέων εδώ πέρα τι γίνεται. Ακόμα φορτώνει.
0: Προφανώς επειδή δεν έχει στοιχείο ούτε η Πουκουσού, ούτε η ΔΑΠ, δεν μπορεί να το ενημερώσει.
3: Πάμε στον Άντι Ελέξον που
0: κάτσε. Η ψήφη από το ΠΕΚΙ.
1: Δευτερόλεπτο. Η ψήφη από το ΠΕΚΙ αναμένουμε για το χρήστη. Νου, καλά, δεν βλέπω.
0: Νου,
1: 4. Ωραία. Αντί ελέξεως για διάβαση το μήνυμα ευθύνη.

0: Τα έκαρα ενώ έστειλαν τόσο κόσμο στο νοσοκομείο, πάλι παρόμοιο ποσοστό με πέρσι δηλαδή.
1: Μάλιστα, εντάξει, είναι μια άποψη αυτή. Okay.
0: Και πάμε στο ένα σχόλιο του Δημήτρη Μυρογιάννη που μα στέλνει. Okay. Ότι δηλώνει απογοητευμένη η ΔΑΠ για Πεκή και ότι είχε απώλειες και δεν περίμεναν δεύτερη θέση γιατί πόντεραν στο πολιτικό.
1: Ναι, ακόμα περιμένουμε, ξαναλέμε, την ενσωμάτωση του Πεκή δεν την έχουμε εντωμεταξύ. Όταν λέω αυτό με την ενσωμάτωση, νιώθω λες και είμαι πέρα Παναγιά, κάτω Παναγιά. Τέτοιο.
2: Πραγματικά.
1: Ναι, αλλά εντάξει.
0: Αν ωραφούλα.
2: Έχει ουσία αυτό το μήνυμα που διαβάσαμε μόλις. Γιατί μιλάγαμε πριν με τους συμπαραγωγούς μου, τον Δημήτρη Μυρογιάννη και την Ειρήνα.
1: Τζανακάκη.
2: Όχι,
1: τι είναι. Μπέρδεψα τις Ειρήνες, έτσι έχουμε και δύο.
2: Σκυβάλλου.
1: Σκυβάλλου την Ειρήνα.
2: Για το γεγονός ότι υπάρχει και μεγάλο ποσοστό το οποίο μερικοί δεν τον λαμβάνουν υπόψη. Ότι είναι
0: συνειδητή
2: αποχή. Και εγώ το ακούω πάρα πολύ αυτό. Τώρα, αυτή τη στιγμή μας ήρθαν τα αποτελέσματα του τμήματος πολιτικής επιστήμης και ιστορίας.
1: Να τη λοιπόν και η κάλπη καυτή. Για πάμε, για ξεκίνα, Φλωρεντία.
2: Λοιπόν, πρώτη δύναμη στο πολιτικής επιστήμης και ιστορίας εδώ στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών βγαίνει η Παρασπονδαστική Κίνηση Συνεργασίας.
1: Και να αποκυρίζει
2: με 65 ψήφους. Η ΔΑΠ βγαίνει δεύτερη δύναμη και δηλώνει απογοητευμένη, όπως είπε και ο Ευθύμης, γιατί έχει απώλειες και πόντερ να είναι πρώτη δύναμη. Παίρνει μόλις 51 ψήφους. Τρίτη, η ΠΑΣΠ με 29 ψήφους. Το ΕΡΑ ισοφαρίζει με την ΠΑΣΠ με 29 ψήφους πάλι στο ΠΕΚΙ. Οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου πήραν τις περισσότερες ψήφους που έχουν πάρει. Με 17 στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. Τα ΕΑΚ, 15 ψήφους. Η ΑΤΑΚ, δηλαδή η Παντιέρα, 7 ψήφους. Το Αντίτσιοποίης, 3 ψήφους. Η Επαναστατική Κομμουνιστική Κίνηση, 3. Πήρε τις πρώτες τις 3 ψήφους από το Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. Οι Αγωνιστικές Κινήσεις,
0: 2.
2: Και η Ρεβάνς, 2.
1: Μάλιστα.
2: Σε λίγο λοιπόν θα έχουμε και τα συνολικά από τα τμήματα που έχουν βγει.
1: Ναι, βέβαια, τα υπολογίζουν δηλαδή, τα παιδιά.
2: Η κοινωνιολογία, η δημοσιοδιοίκηση, το ΤΟΠΑ, οι διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών και το ΠΕΚΙ.
1: Βέβαια, Ευθύμη, παρακαλώ.
0: Βέβαια, με πρόχειρους υπολογισμούς που μπορούμε να κάνουμε, ακόμα συνολικά στο Πάντιο, πρώτη δύναμη είναι η ΠΑΣΠ.
1: Ναι, ας μην κάνουμε πρόχειρους, ας περιμένουμε τα παιδιά γιατί υπολογίζει κάτω, θα μάσουμε τα αυτής. Έχουμε τα συνολικά.
0: Ναι,
1: okay, ωραία.
0: Να τα πω εγώ.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, ΠΑΣΠ 312, Μπουκουσού 215, ΔΑΠ 134, ΕΑΚ 64, ΕΡΑ 58, ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου 23, ΑΤΑΚ 19, δηλαδή η Παντιέρα ΑΤΑΚ, η ΡΕΒΑΝΣ 12, το ΑΝΤΙ 12, έχουμε ισοψηφία ΡΕΒΑΝΣ και το ΑΝΤΙ, αγωνιστικές κινήσεις 5 και ΚΚΚΟΥ 3.
1: Μάλιστα. Παιδιά, πέρυσι εδώ έχει κρυθεί λίγο η μάχη, είχε γίνει η τούμπα, να το πω πολύ απλά, και προηγούνταν η ΠΑΣ με διαφορά 50-60 ψήφων. Τώρα βλέπουμε ότι είναι μεγάλη διαφορά, 312 με 215, 98 ψήφι διαφορά, είναι μεγάλη.
2: Είναι.
1: Είναι μεγάλη, αλλά θα δούμε. Αλλά...
0: είχαν πάρει πλειοψηφία στα...
1: Εντάξει, ναι, είχαν πάρει κουκουά και κουπού, δηλαδή κοινωνική ανθρωπολογία και...
2: Ναι,
0: ενώ δημόσια διοίκηση και
2: το... μεγαλύτερη εποχή φέτος.
1: Ναι, ισχύει.
2: Ίσως αυτό θα καθορίσει.
1: Εντάξει, ναι, καλά, σίγουρα. Πάμε λοιπόν να απαντήσουμε και σε ένα μήνυμα κιόλας. Σε ποιο ήθελες αυτό εδώ?
3: Να ρωτήσω σε πόσο τμήματα είμαστε.
2: Είμαστε στα 5 τμήματα.
1: ΤΟΠΑ, ΠΕΚΙ, Δημόσια Διοίκηση, Κοινωνιολογία και ΔΕΠΣ.
0: Ναι, και πώς θα περιμένουμε.
1: Άλλα 4.
2: Η Κοινωνική Ανθρωπολογία, η Κοινωνική Πολιτική.
1: Κοινωνική Ανθρωπολογία. Ψυχολογία, μπράβο.
2: Και Επικοινωνίες Μέσων και Πολιτισμού.
1: Ναι.
2: Στο ακούγονται συνθήματα και κάτω. Δύναμες κάλπες. Δεν καθορίζουν ποτέ
1: το αποτέλεσμα. Του ΕΜΠΟ όμως είναι αρκετά μεγάλη.
2: Είναι μεγάλη, αλλά έχει τεράστια ποσοστά αποχής.
1: Ναι, ναι. Να απαντήσουμε και στον The City, το... The City, ναι. Τι απέγινε η εφημερίδα Παντιακά Νέα, αν το γκουγκλάρεις αδερφέ θα το δεις ότι έχει κλείσει από since 2011. Είχε ανοίξει παλιά, έχει κλείσει πλέον, δεν υπάρχει πλέον αυτή η εφημερίδα. Τηλεφωνήματα κάνω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νάσια. Αν μπορείς να μάθεις και στην νομική τι γίνεται, θα το εκτιμούσα.
2: Πραγματικά.
1: Γιατί ψάχνουμε άνθρωπο, παιδιά.
2: Νάσια, θα σε κεράσουμε μια τούρτα.
1: Ναι, δεν έχουμε να πληρώσουμε παιδιά για τα αποκριτήρια. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Λοιπόν,
0: όπως πάντα. Θα πάμε σε μουσικό διάλειμμα.
1: Θα πάμε σε ευθύς αμέσως. Όπως πάντα, σας θυμίζουμε. Radio Pantheon με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook. Radio Pantheon με ελληνικούς στο Instagram και TikTok. Είστε συντονισμένοι στην φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου, στον εκλογικό πυρετούλι που επικρατεί αυτή τη στιγμή στα πανεπιστήμια της χώρας. Και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια τελευταία, ένα τελευταίο refresh στη ΔΑΠ, να δούμε τι παίζει εδώ πέρα.
0: Ανανέωσαν λίγο.
1: Ναι, όντως,
2: για 500 ψήφους περίπου.
1: Για 500 ψήφους. Πάλι είναι πρώτοι με 45,9%. Πάτσαν τους 45%. Την Μπούκου σου λίγο την τζιμπήσανε από το 24,6% στο 24,8%, 0,2% ουσιαστικά. Και βέβαια να αναφέρουμε κάτι που θα ήθελα να πω επίσης. Είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουμε εκλογές. Καθότι στο Radio Pantheon πέρα από τις φοιτητικές έχουμε καλύψει και εθνικές, και δημοτικές και περιφερειακές. Και ο Σουνούπο μετά τη ΔΕΛΦ μπορεί να έχουμε και εθνικές. Να το πούμε.
0: Και ευρωπαϊκές.
1: Και ευρωεκλογές, βέβαια. Βέβαια.
2: Ακριβώς. Ο Χρήστης χαχαχαχαχα μας ρωτάει πού θα δούμε τα αποτελέσματα και τι ώρα θα βγουν περίπου.
1: Θες να απαντήσεις
0: αυτό. 4 με 5.
2: Αναρωτιέμαι αν ρωτάει για το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Λογικά ναι. Αγαπητέ χαχαχαχα. Το Πάντιο γενικά είναι από τα ιδρύματα που καθυστερούν περισσότερο στην διαδικασία της επικύρωσης των ψήφων. Οπότε εγώ να μένω κατά τις 4-5, δηλαδή μπορεί να χρειαστεί να τραβήξει κιόλας οι εκπομπές, οι εκλογικές εκπομπές μας.
1: Το Πάντιο ακόμα να πούμε στην τέτοια, στην ιστορία του Πουκουσού δεν το έχουμε. Έχουμε κάποια πρόχειρα αποτελέσματα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας, σε ποσοστά νομίζω είναι ευθύμη αυτά τα οποία κρατάς εκεί, σωστά.
2: Δεν είναι ποσοστά, είναι μοναδικό.
1: Έχουμε τα συνολικά. Okay. Πάμε λοιπόν στα ποσοστά τα οποία μας έχουν στείλει οι συνάδελφοι από την αίθουσα Σάκη Καραγιώργα. Ένα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η ΠΑΣΠ στο Πάντιο Πανεπιστήμιο προηγείται.
4: Εγώ τα έστειλα.
1: Εσείς τα στείλατε. Εντάξει, το μάμου καυτή. Η ΠΑΣΠ λοιπόν προηγείται με 312 ψήφους, ποσοστό 36,66%. Πανεσπονταστική κοινή συνεργασία 215 ψήφοι, ποσοστό 25,26%. Δάπνου Δοφοκού Παντίου 133 ψήφοι, 15,63%. ΕΑΚ 65 ψήφοι, 7,64%. ΕΡΑ 58 ψήφοι και 6,8%. ΑΤΑΚ 19 ψήφοι και 2,2%. Ανεξάρτητοι Φοιτητές Παντίου 2% με 17 ψήφους. Ρεβάνς 12 ψήφοι, 1,41%. Αντί 12 ψήφοι, 1,41%. Αγωνιστικές 5 ψήφοι, 0,59%. Και επαναστατική κομμουνιστική κίνηση 3% 0,35%. Αυτή τη στιγμή έχουμε λοιπόν συνολικά 851 έγκυρες ψήφους. Έχουμε ακόμα δρόμο σίγουρα με άλλες 4 κάλπες. Να αναφέρουμε βέβαια σε αυτό το σημείο ότι η διαδικασία αργεί πολύ, οπότε ζητάμε και από εσάς μία υπομονή και μία κατανόηση. Φλωρεντία,
2: Βαγγέλη,
1: θα ακούσουμε ένα τραγούδι τους The Beatles.
2: Δικό μου.
1: Όχι, δεν έχεις τραγουδίσει στους Beatles γιατί δεν το ξέρω.
2: Ναι, είμαι. Είμαι σκαθάρι.
1: Είμαι σκαθάρι, μπράβο. Λοιπόν, θα ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι και μετά θέλω να σου θέσω ένα ερώτημα, γιατί βλέπουμε την πολυδιάσπαση των ΕΑΚ ότι έχει ευνοήσει σε άλλες παρατάξεις και έχει διαλύσει τα ΕΑΚ εν πωλής. Τα ΕΑΚ είναι σε διψήφια, σε διψήφια νούμερα ψηφισάτων, αν ήταν ενωμένα θα ήταν τρίτη δύναμη.
2: Πολυδιάσπαση των ψηφοφόρων εννοείς.
1: Των ψηφοφόρων και των σχημάτων. Θα το συζητήσουμε όμως μετά, μόλις κλείσουμε το τραγούδι.
2: Βεβαίως, πάμε να ακούσουμε Come Together by the Beatles και επιστρέφουμε.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν στον αέρα του σταθμού μας και έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε το δεύτερο καλεσμένο μας για αυτό το τρίωρο. Μία με τρεις το βράδυ. Στα μικρόφωνα, όπως πάντα, Ευθύμης Χαριτάκης, Φλωρίδια Λέφα.
2: Δύο ώρα, σωστά.
1: Και Ευαγγέλης Βαλαβάνης. Και να καλωσορίσουμε λοιπόν τον Ανδρέα Στεργίου, Αντιπρόεδρο του Ραδιοφωνικού Σταθμού του Πανεπιστημίου
3: Ιωαννίνου.
4: Αντιπρόεδρο.
3: Καλησπέρα σε όλη την ομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω φίλους, νέους συνάδελφους, φοιτητές σε ένα ραδιόφωνο τύπου σαν τον δικό μας. Έχετε πολύ ωραία εκπομπή και πολύ ωραία χημεία μεταξύ σας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και έχετε κάνει και πολύ ωραία έρευνα. Οφείλω να πω αμερόληπτη. Κάτι που σπανίζει στις μέρες μας.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ επίσης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά.
3: Λοιπόν, εδώ τα νέα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σας χαιρετάμε από την Ήπειρο. Είναι πολύ ευχάριστα. Διότι διεξήχθη μια διαδικασία ομαλή. Ναι, ήταν ομαλή η διαδικασία, αλλά υπήρξε αυτή η αποχή που συζητήσατε και στην εκπομπή σας. Κυριάρχησε σε όλα τα τμήματα. Φανταστείτε, στο τμήμα φιλοσοφίας, από το οποίο και είμαι και φοιτητής τετάρτου έτους, είχαμε μόνο 30 ψηφιοφόρους.
1: Α, τόσο χαλιά, μάλιστα. Okay.
3: Ναι, ναι, ναι. Όπως κάθε χρόνο, η δύναμη που κυριαρχεί είναι ΠΚΣΟΥ, σπουδαστική, και δεύτερη, ΔΑΠ. Αυτό που παρατήρησα εγώ είναι ότι κλασικά τμήματα που έπαιρνε η ΔΑΠ σιγά σιγά αρχίζουν να εξαφανίζονται από την κυριαρχία τους και η πανσπουδαστική όντως για μερικούς ψήφους κερδίζει.
2: Άρα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που συμβαίνει στο πάντο πανεπιστήμιο.
3: Επειδή άκουγα, εμείς δεν έχουμε και ΠΑΣ, δεν έχουμε.
1: Α, δεν έχει καθόλου, okay. Μάλιστα.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, εμείς έχουμε ΟΚΔΕ.
1: Α, δηλαδή ο ήλιος ο πράσινος εσάς δεν ανατέλει ποτέ στην Ήπειρο, δηλαδή. Αυτό θα
3: όχι, όχι, όχι, μάλιστα, όχι. Μάλιστα. Και είναι κόκκινη. Είναι πανσπουδαστική εδώ. Αυτά είναι τα νέα από εδώ πέρα. Έχει γίνει ενσωμάτωση, έχει τελειώσει η διαδικασία και η καταμέτρηση από τις 10 η ώρα το βράδυ. Εσείς είστε λίγο πιο μετά, γιατί έχετε και πολλούς ψηφοφόρους.
1: Ναι, ναι. Σκοτωνόμαστε, τι να σου πω, δεν βλέπεις. Και εμείς αυτό λέμε. Τώρα πώς θα βγει η συμμετοχή. Να αναφέρουμε επίσης ότι σε ποσοστό ενσωμάτωσης, Ανδρέα, από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα, βλέπουμε ότι είχατε συνολικά 2.785 ψηφίσαντες. Έγκυρα ήταν τα 2.685, άκυρα 100 και λευκά 104 και η ΠΚΣΟΥ βγήκε πρώτη με 45,66% με 1.226 ψήφους και η ΔΑΠ ήταν, όπως μας είπε εσύ ακριβώς, 724 ψήφοι, 26,96%. Θα θέλεις να ρωτήσεις, Φλωρεντία, γι' αυτό εδώ.
2: Ναι, δυστυχώς, όπως είπαμε και πριν στην εκπομπή, οι πίνακες της ΠΚΣΟΥ δεν κατατάσσουν όλα τα σχήματα, τις παρατάξεις και τα λοιπά που μπορεί να υπάρχουν σε ένα πανεπιστήμιο, οπότε τα βάζουν όλα μαζί στα λοιπά και δεν μπορούμε ακριβώς να ξέρουμε τι είναι τι. Οπότε εδώ στον πίνακα της ΠΚΣΟΥ βλέπουμε κάπου 480 ψήφους στα λοιπά. Είναι αυτό το ΟΚΠΕ, περίμενε.
3: ΟΚΔΕ.
2: Συγγνώμη.
1: Μην είναι και ο ΠΚΠΕ, Ρελέφα, δηλαδή εντάξει. Ναι, θέλουμε να σε ρωτήσουμε γιατί εμείς επειδή δεν είμαστε επαρχία. Δηλαδή είμαστε...
3: Κοιτάξτε, παιδιά.
2: Τώρα City Boy.
1: Για πες, συγγνώμη.
3: Όταν λέμε 2.000 ψήφους και υπάρχουν 6.000 φοιτητές, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Η αποχή, όπως και σας το έγραψα και στα μηνύματα, νομίζω είναι και ένας τρόπος εκδικητικός από την πλευρά των φοιτητών για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, γιατί η επικαιρότητα τρέχει. Όταν την προηγούμενη μέρα έχουν συμβεί κάποια απαράδεκτα περιστατικά στο ΑΠΙΘΙΤΑ και σήμερα είδαμε στο ΠΑΔΑ, είναι επόμενο λοιπόν ότι οι φοιτητές λίγο θα αποστασιοποιηθούν και από αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, σαφές, σαφές.
3: Εντάξει, και βλέπουμε κιόλας ότι τα πανεπιστήμια, δυστυχώς καλού κακού, δεν επιτρέπουν στους άμεσους εκπροσώπους να ασκήσουν το δικαίωμα της εκπροσώπησης και να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα.
1: Επίσης, αν με επιτρέπεις, είναι κάθε φορά καλή αφορμή, επειδή το απειθείται μια αιστεία έντασης διαρκώς, είναι και μια καλή αφορμή για την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά μιλάμε για αυτή που έχουμε τα τελευταία 7 χρόνια, να στέλνει και τα μάτια στους πανεπιστημιακούς χώρους. Δηλαδή, με το που βλέπουμε ότι γίνονται κάποια έκτροπα, ανεξαρτήτως ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές αυτών των εκτρόπων, κατευθείαν βλέπουμε και την παρέμβαση της αστυνομίας. Κατευθείαν.
4: Να κάνω και εγώ μια παρέμβαση.
1: Να πει ο Ανδρέας θα πεις ευθύνη.
3: Συμφωνώ, αρκεί οι λόγοι τους οποίους γίνεται να είναι σοβαροί,
1: ναι,
3: και η άσκηση βίας να είναι στα πλαίσια της νομιμότητας.
1: Ναι, ναι. Ευθύμη, κάτι θέλεις να πεις.
4: Εγώ μια ερώτηση έχω. Βγαίνει κοινωνική πολιτική στο Πάντιο. Έχουν ανοίξει ψηφοδέλτια της κοινωνικής
2: πολιτικής. Αυτό δεν θα το ρωτήσουμε στον Ανδρέα Στεργίου, προφανώς.
4: Ναι, απλά γενικά ρωτάω.
1: Περιμένουμε.
2: Ναι, εντάξει.
3: Έχουμε κι εμείς έναν εκλογικό πυρετούλι εδώ πέρα.
1: Αλλά εσείς είστε ψεκάστες, σκουπίστε, τελειώσατε. Μια χαρά. Εμείς ήταν με 8 χρόνια, δηλαδή εντάξει. Okay.
3: Έτσι, έτσι. Okay. Εμείς ένα τέταρτο είχαμε κλείσει οι κάλπες. Είχαμε τελειώσει και την καταμέτρηση.
2: Πρέπει να είναι πολύ ωραία.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ανδρέα, αν μας επιτρέπεις, είστε πόσοι σύλλογοι, είστε ένας ενιαίος ή πόσοι σύλλογοι είναι συνολικά?
3: Λοιπόν, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λειτουργούν πάρα πολλοί σύλλογοι. Και όταν λέω πολλοί σύλλογοι, μιλάμε για 30 πολιτιστικούς συλλόγους, οι οποίοι κάθε μέρα είναι...
1: Όχι, φοιτητικοί σας σύλλογοι, συγγνώμη, φοιτητικοί σύλλογοι, sorry. Για τις κάλπες.
3: Μιλάμε για τις κάλπες. Ναι, οι κάλπες έχουμε 5, νομίζω είναι Αυτενέργεια, ΤΑΚ, ΟΚΔΕ, είναι η ΔΑΠ, είναι η ΠΟΚΟΣΟΥ. Αυτές. Και κάποιοι ανεξάρτητοι, όπως είπατε κι εσείς ότι φέτος εμφανίστηκαν κάποιοι ανεξάρτητοι, οι οποίοι δεν πήγανε και καλά.
1: Ναι.
3: Μηδενικές.
2: Σαν εδώ είναι πράγμα. Ναι. Οκ. Μηδέν, είπες.
3: Μηδενικές, ναι, δεν είχαν.
2: Δεν ψήφισαν ούτε οι ίδιοι τους εαυτούς τους.
3: Εντάξει. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή δεν πήγαν έδρες. Ουσιαστικά δεν έχουν έδρα.
1: Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Πάμε παρακάτω.
2: Ακριβώς.
1: Πολύ ωραία. Ανδρέα, δεν ξέρουμε αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο.
3: Όχι, παιδιά, εγώ θέλω να πω ότι είμαι πολύ περήφανος που ακούω φίλους, νέους φοιτητές να εκτελούν αυτή την πολιτιστική αποστολή μέσω του ραδιοφώνου, να μιλάνε για μεροληψία και μ' αρέσει πάρα πολύ να ακούγονται από όλες τις απόψεις και από όλες τις πηγές πράγματα, γιατί έτσι μόνο ο κόσμος ξυπνάει και διαφωτίζεται και πραγματικά έτσι μαθαίνουμε την αλήθεια και μπορούμε να προοδεύσουμε και ως κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνουμε. Τα είπε και ο Ανδρόνικος πάρα πολύ ωραία στη δικιά μου την εκπομπή. Σας προσκαλώ και εσάς φυσικά. Στέλνω την αγάπη μου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα.
1: Σε περιμένουμε να μας έρθεις.
2: Σε περιμένουμε να έρθεις να κάνεις ένα guest.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια, πραγματικά. Καλή δύναμη και πάνω στα Γιάννα και καλή ξεκούραση. Καλό βράδυ.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Αυτός λοιπόν ήταν ο Ανδρέας Στεργίου και ήθελε τώρα άρτη εφικτής από τη Σάκη Καρά Γεωργένα να κάνει μια παρέμβαση ο Θωμάς Μουταστής. Έχει φέρει και τα τετράδια.
5: Καλησπέρα, ναι, οι σημειώσεις μου.
1: Ναι, ναι.
5: Μπορώ να σου πω, το είπατε, την πληροφορία που σας έδωσα. Ποιο? Οι σημειώσεις μου είναι ακριβοθόρητες. Ναι. Μας ρωτάνε σχεδόν όλες οι παρατάξεις, εμπιστεύονται τα στοιχεία και τα αποτελέσματα που συγκεντρώνουμε εμείς ως Radio Pandion.
1: Ναι, καλό είναι.
5: Αυτή είναι η αλήθεια ότι τα έχουν χάσει ψηλό, τα έχουν ψηλοχάσει. Ναι. Εμείς είμαστε εδώ μέχρι όση ώρα θα κάτσω, γιατί δουλεύω κιόλας αύριο, παιδιά.
2: Ναι. Μια μικρή παρένθεση. Κάτω στην αίθουσα πρέπει να έχει 45 βαθμούς Κελσίου.
4: Ναι.
5: Από ντουμάνια μόνο, όχι από ζεστή.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, όπως είπαμε για το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, η ΔΑΠ πήγε πάρα πολύ καλά.
2: Πέντε. Καλά όσο πίστευε όμως, έτσι.
5: Έτσι δηλώνουν. Αλλά
2: έτσι δηλώνουν.
5: Πολύ καλά πήγανε, θα πω εγώ. Και επίσης δυναμικά και το ΕΡΑ και οι ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου. Που είπαμε ότι είναι φοιτητές που το φτιάξανε.
1: Ναι.
5: Που είναι οι φοιτητές που το φτιάξανε. Οι φοιτητές που συμμετέχουν σε αυτές τις παρατάξεις είναι φοιτητές.
1: Φοιτητές που φοιτούν στο πανεπιστήμιο που το φτιάξανε.
5: Πλεονάσμος. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Υπάρχει κάτι σοβαρό.
4: Ερωτικά.
5: Λέμε για τα συνθήματα σήμερα. Υπάρχει ένα εσχρό σύνθημα που ακούστηκε.
2: Δηλαδή.
5: Ευτυχώς ακούστηκε από μία παράταξη, από την Μπαντιέρα ΤΑΚ. Σκατά στον τάφο του Παύλου Μπακογιάννη. Ήταν αυτό το σύνθημα, το οποίο είναι εσχρό.
1: Ναι.
5: Καταδικαστέο από όλους. Είναι καταδικαστέο, φαντάζομαι, γιατί δεν το είπε καμία άλλη δύναμη.
1: Ναι.
5: Με πάθος. Η Παντιέρα η οποία.
4: Έπρεπε να το έχουμε.
5: Έχει 19 ψήφους αυτή τη στιγμή.
4: Και βρίζουν.
5: Τα βάζει με τον Παύλο Μπακογιάννη. Αυτά. Αυτό ήταν από τα φάλτσα της βραδιάς στο Πάντιο.
1: Εντάξει, είναι η κατάσταση και οπαδική κάτω.
2: Καλά, γενικά κάτι, τα συνθήματα που λέγονται, πέρα από αυτό που προφανώς εσχρό, αλλά όλα τα συνθήματα που λέγονται δεν είναι και πάρα πολύ φυσιολογικά, θα πει κανείς.
1: Και όχι συμπεριληπτικά, θα λέγεται.
5: Όχι συμπεριληπτικά, αλλά σε καμία περίπτωση τόσο υβριστικά όσο αυτό.
1: Ναι, ναι, ευθύνη.
4: Εδώ τα ΕΑΚ βρίζουν θρησκείες εδώ και 2 χρόνια.
1: Ναι, εντάξει, ναι, οκ. Okay.
4: Οπότε υπάρχει, δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο.
1: Επιστεύω, συνολικά έχουμε για όλο το πάντι. Τώρα πια κάλπη να ανοιχτεί, γιατί έχουμε τους ακροατές που...
6: Δεν είμαι σίγουρος, ή το ΕΜΠΟ ή κοινωνική πολιτική.
2: Κοινωνική πολιτική μόνο.
6: Αυτά λοιπόν.
4: Ωραία. Έχουμε τη φοιτητή της κοινωνικής πολιτικής στη Φλωρεντία, Λέφα.
1: Ναι, παρακαλώ,
5: πες. Ευαγγέλη, τα τελικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής, χωρίς τις κάλπες κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικής ανθρωπολογίας και ψυχολογίας, η ΠΑΣΠ ποντάρει στη ΔΑΠ. Και τι εννοώ, ποντάρει στη ΔΑΠ στο να πάρει πάνω από 60 ψήφους, ώστε να περιοριστεί η δυναμική της πανσπουδαστικής και να βγάλουν, αν όχι παραπάνω, τις ίδιες έδρες.
1: Άρα δηλαδή να έχουμε 5 πουκουσού, 3 ΔΑΠ, 3 ΠΑΣΠ.
5: Όχι, παραπάνω ΠΑΣΠ.
1: 4 δηλαδή.
5: Ίσως και 5, δεν ξέρω πώς βιώνει. Τα κομπιουτεράκια έχουν πάρει φωτιά. Ναι. Τα κομπιουτεράκια έχουν πάρει φωτιά.
1: Ωραία, να υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή η ΠΑΣ προηγείται με 93 ψήφους σε σχέση με την Πουκουσού.
5: Διαφορά.
1: Ακριβώς. 312 ΠΑΣΠ. Τα λέμε για όσους ακούνε τώρα, γιατί το Πάντιο ακόμα δεν έχει καταμετρηθεί. Ακούγεται εδώ πέρα αποκλειστικά στη φωνή του Πόντιου Πανεπιστημίου στο Ράδιο Πάντιο τα ποσοστά μέχρι στιγμής. Αναμένουμε ακόμα 4 κάλπες, υπενθυμίζουμε. Το ό,τι σας διαβάζουμε είναι τα συνολικά των παρατάξεων από κοινωνιολογία, δημόσια διοίκηση, ΔΕΠΣ, ΠΕΚΙ και ΤΟΠΑ. Οπότε. Λοιπόν, καλά. Πουκουσού, 312 ψήφοι. ΠΑΣΠ, 312. Πουκουσού, 215. ΔΑΠ, 134. ΕΑΚ, 64. ΕΡΑ, 58. Πολύ καλό πλασάρισμα για την ΕΡΑ. ΑΤΑΚ, 19. ΡΕΒΑΝΣ, 12. Αντί 12, ανεξάρτητοι φοιτητές Παντίου 23, αγωνιστικές 5 και εργατική επαναστατική κομμουνιστική κίνηση
4: 3.
2: Πολύ σημαντική σημείωση είναι η ψήφος, όχι ο ψήφος.
1: Η ψήφος, ναι.
2: Και είναι το αέρα, όχι η αέρα.
1: Το αέρα, εντάξει, με συγχωρείτε. Μπερδεύτηκα με την αέρα, με
4: συγχωρείτε. Έχουμε το ζωντανό λεξιλόγιο.
2: Ενωτικό, ριζοσπαστικό, αριστερό.
5: Και τα ΕΑ, καλά, ας μας συγχωρέσουν.
4: Να δούμε τα μηνύματα που στέλνουν.
1: Συνάδελφοι, να σας πω και το εξής.
2: Ένα συνάδελφο.
1: Έχουμε φτάσει στα συγκεντρωτικά. Στην Πουκουσού έχουμε σκαρφαλώσει, να το αναφέρουμε και αυτό πριν πάμε σε ένα πολύ στο μουσικό διάλειμμα. Στα 34.058 ψηφίσατες σύμφωνα με το ποσοστό ενσωμάτωσης 85,87% της Πουκουσού. Με την Πουκουσού να έχει μαζέψει 11.378 ψήφους και ποσοστό 34,43%. Υπενθυμίζουμε ότι πάντα μας στέλνετε τα μηνύματά σας και έχουμε αντί elections. Είναι μια άποψη ότι η αποχή είναι κάτι θετικό για τη μειώνεται αναπαρτία και άρα κάνει το σύλλογο πιο λειτουργικό. Αν με επιτρέπεις, αγαπητέ Χρήστη, δεν βλέπω και ιδιαίτερα λειτουργικούς τους συλλόγους να περνάνε όλα τα νομοσχέδια τα οποία αφορούν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο κατά αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, okay, είναι και αυτό μια άποψη. Ούτε κατευθυνόμενο λέγεται η συγκεκριμένη παράταξη αέρα, καθώς ούτε ενωτικό ούτε ριζοσπαστικό είναι. Μπορούσαν να λέγονται και σκέτο Α. Η ελάφρυρα ιδέα. Λέφα, παιδιά, εντάξει, εμείς αν θέλετε εξομολογούμε κιόλας.
2: Μετά τις
1: 12 δεν έχουμε πρόβλημα.
2: Το Instagram μου είναι φλερτή.
1: Αλλά με κάθε φορά μεγάλη μας χαρά, δεν υπάρχει θέμα, διότι μας θέλετε τις απόψεις και τα μηνύματά σας. Πάμε λοιπόν και στο Χρήστη. Μπορεί να το διαβάσει γιατί είμαι καμπρός.
2: Αλήτης.
1: Η φωνή. Αλήτης. Λοιπόν.
2: Είχε κρανά του Σαρασίτη σήμερα Πάντιο. Πείτε τι γίνεται κιόλας, γιατί είχα δουλειά, δεν πρόλαβα να ακούσω. Εγώ. Υπάρχουν κάνουν στο πανεπιστήμιο ενεργά, ΠΑΣ, πουθενά. Μόνο αγωνιστική κίνηση. Περίμενε, μόνο αγωνιστική κίνηση, ρε. Πείτε λίγο πώς θα μας λείψει ο Πραξιτέλης για τη Τσούζη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να αρχίσουμε το εξής βασικό. Ας πούμε λοιπόν στον ακροατή μας, εντάξει, εμείς διαβάζουμε εννοείται χωρίς κανένα φίλτρο τα μηνύματα. Okay, ο καθένας έχει την επιλογή του. Μόνο αγωνιστική κίνηση. Okay, αγαπητέ ακροατή ή ακροάτρια. Αλήτης, υποθέτω ότι είναι άντρας. Οπότε όλα καλά. Θα το δούμε και αυτό το μήνυμα. Πάρ' το δάχτυλο από την οθόνη, Θωμά μου. Ευχαριστώ.
2: Έκανε ένα.
1: Γεια σου, Θωμά. Ευχαριστούμε.
4: Να πάμε και στο μήνυμα.
2: Έκανε ένα μικρό.
1: Περιμένετε. Έλεγε λοιπόν ότι όχι σήμερα, δεν είχαμε κρανά τους αρασίτες.
2: Είχαν έρθει κάποια παιδιά έτσι, ναι, για στήριξη, ναι, θεωρητικά.
1: Αλλά ναι, δεν είχαμε κανένα, ναι, θέμα. Λοιπόν,
2: κράνη είχαν, απλά δεν τα φορούσαν.
1: Καλά, ναι.
2: Όπως λοιπόν, ο συνήθως. Και δεν είχαν και μοτοσυκλέτες.
1: Λοιπόν.
2: Και η υπηρεσία είναι με ύψιλον. Ενωτικό ρεύμα αριστερών φοιτητριών και φοιτητών είναι το αέρα.
1: Κανένα
2: ριζοσπαστισμό και καμία, ναι, συσπήρωση. Τέλεια. Συγγνώμη, ναι, για το λάθος.
1: Ευχαριστούμε τον.
2: Άρα μένει ρο Α, ναι, και όχι σκέτο Α.
1: Ακριβώς. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Γιώργο Ελευθερίου που μας διορθώνει από το μαγευτικό νέο κόσμο. Νομίζω ότι, παιδιά, μπορούμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, να δούμε άλλη μία τη ΔΑΠ, τι παίζει.
4: Δεν έχουν
2: ανάγκη. Στα ίδια που τα έχουν μείνει.
1: Στα ίδια. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν, η ώρα είναι 3 παρα 10. Να κάνουμε ένα τελευταίο tour σε πανεπιστήμιο. Ένα λεπτό. Να πάμε σε Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
2: Όπα!
1: Ναι. Ναι, όπα. Αυτό. Κατά το κοινό λεγόμενο ΑΣΟΕ. Λοιπόν. Πανεπιστήμιο, παρακαλώ.
4: Τη Δάπνου του Φουκού,
2: όχι, του 2026 δεν έχω.
4: Εν αναμονή, έναξη τη καταμέτρηση λέει.
1: Άρα ακόμα δεν ξέρουμε. Ναι. Υπενθυμίζουμε ότι. Ότι, Παναγία. Ότι. Ακόμα δεν ξέρουμε τι γίνεται στη νομική. Περιμένουμε και από εσά κάποιο μήνυμα. Δεν έχουμε δυσκολίε κάποιον άνθρωπο εκεί. Μα βοηθάτε κι εσεί όσο μπορείτε. Πάμε λοιπόν και στο Παπί, Φλωρεντία.
2: Έλα.
1: Και εδώ τι έχουμε.
2: Εκεί. Γενικά, εντάξει, προφανώς, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε πληροφορίες από παντού.
4: Πάντως, από μεγάλες πανεπιστημίες.
2: Ναι, θυμάμαι ότι μόνο στο Παπί πρέπει να είχαμε θέμα με την καταμέτρηση. Δηλαδή, είναι σε αρκετά πανεπιστήμια φέτος και δεν ξέρω τι έχει συμβεί.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, δεν πειράζει, πάμε στο επόμενο.
4: Στο Χαροκόπιο.
2: Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Αυτό είπαμε είναι έτοιμο. Το είπαμε και πριν. Πρώτη δύναμη βγαίνει η ΔΑΠ. Με 30%, 52,77% τα διάφορα άλλα λοιπά και 16,24% υποκουσού. Βέβαια, αυτός είναι ο πίνακας της δάπνου του Φουκού.
1: Ναι.
4: Στα διάφορα μπαίνει και αυτή η ανεξάρτητη
2: που είναι. Η ανεξάρτητη, ότι δεν είναι ΔΑΠ, ΠΑΣ, ΠΟΚΟΣΟΥ, ΕΑΚ, ΑΤΑΚ κτλ.
1: Γίνεται χαμός από μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στέλνετε.
2: Αγγελική.
1: Α, μάλιστα. Ο Χρήστης Σωτήρης ζητάει Αγγελική Κυριτσοπούλου.
2: Εντάξει.
1: Είναι δίκαιο, θα γίνει πράξη. Δεν ξέρω, η ίδια θέλει να βγει τώρα, δεν ξέρω.
2: Η Άννα Μαρία Γαβρίλη.
1: Δεν ξέρω, με Άννα Γαβρίλη αμέσως πεκεί όταν...
2: Αύριο θα υπάρχει εκπομπή για σχολιασμό των αποτελεσμάτων. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε σήμερα, δεν νομίζω να κάνουμε 24ωρο πρόγραμμα.
1: Μέχρι τις 5, μετά δεν είναι. Μετά θα μας γίνεται γαρίφαλα, δεν γίνεται.
2: Φοιτητής συνεργός,
1: για να δούμε και αυτό.
2: Ντροπή στην πατιέρα, ντροπή τους, δείχνουν ποιοι είναι και πόσοι είναι. Φυσικά και είναι καταδικαστέως. Συγχαρητήρια στο παιδί που το είπε και εδώ και το προσπέρασε. Ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο.
1: Ναι, εμείς όπως καταλαβαίνετε, τα πάντα συμμετέχουμε εδώ πέρα, ό,τι γίνεται.
2: Ο Αλίτης, ψηφίστε εδώ, παιδιά, γιατί δεν θα έχουμε app πανεπιστημίου μετά. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, ρε παιδιά.
1: Μετά θα παίρνουμε το τέλο.
2: Παιδιά, δεν θα έχουμε κάρτε εισόδου, τι θα κάνουμε.
1: Θα παίρνουμε πτυχίο.
2: Spend a day with me at degree και δεν θα έχουμε degree. Δεν έχουμε τυρί να φάμε.
1: Λοιπόν, για να κασταθείτε, γιατί παιδιά, μα έχετε φορτώσει το chat, το κάνουμε και ένα refresh εδώ πέρα. Υπενθυμίζουμε πάντα μας ακούτε από το radiopantheon.com, από το site μας και τα social media σταθμού μας, Radio Pantheon με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook και Radio Pantheon με λατινικούς σε Instagram και TikTok. Λοιπόν, νομίζω καθαρίσαμε από μηνύματα, κομπλέ είμαστε. Οπότε, θα ακούσουμε ευθύς αμέσως ένα εξαιρετικό τραγούδι των Animals από τα κορυφαία της ελληνικής rock, της Παναγία μου, της ελληνικής
2: full ελληνική.
1: Ναι, full dogs δηλαδή. της παγκόσμιας rock σκηνής, Animals The House of the Rising Sun. Θα ανέβει και ο ίδιος κάποια στιγμή
4: εδώ πέρα που
1: θα ξημερώσουμε. Νομίζω ότι έχουμε άλλα 5 λεπτά και θα το ακούσουμε και θα πάμε μετά για την αποφώνηση. Συνάδελφοι, γιατί έχουμε και άλλους 3 συναδέλφους που θα συνεχίσουν.
2: Άλλους 3 δηλαδή τη Φλωρεντία που την ακούτε ήδη 4 ώρες.
4: Μια ενημέρωση, παιδιά. Κοινωνική πολιτική περινέ, μένουμε σε πολύ λίγο να ανοίξουν οι κάλπες.
2: Μετά το τραγούδι, λοιπόν.
1: Ακριβώς. Και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Λοιπόν, ποιος αποφωνεί.
1: Αποφώνηση λοιπόν. Εγώ δεν καταλαβαίνω και δεν κατανοώ γιατί κάνω αποφώνηση εφόσον θα με ακούσετε για άλλες 2 ώρες από τη ζωή σας. Συνολικά είναι 6 ώρες και ίσως και παραπάνω αν δεν βγουν εγκαίρες τα αποτελέσματα.
2: Έξαλλη.
1: Γιατί με κάνεις μιούτ και με χαμηλώνεις όταν στην πραγματικότητα αυτό πρέπει να ανεβαίνει στο πορτοκαλί. Κάνεις τεχνικές δουλειές στην τεχνική υπεύθυνη του Ράβι Πάντιον. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω ήταν ότι απόλαυσα με τρίος την παρέα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τους ανθρώπους που ήρθαν να ψηφίσουν καθόλου. Έχω να πω ότι δεν θα είναι καθόλου αναμενόμενα τα εκλογικά αποτελέσματα, παρά την κοινή γνώμη, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου γνώμη, γιατί είμαι διαφορετική και different. Αυτά έχω να πω, θα με ακούσετε και την επόμενη ώρα. Γεια σας.
2: Αυτά. Εντάξει, ευχαριστούμε Φλωρεντία, Λέφα. Λοιπόν, Ευθύμη, επειδή εσύ θα πας κάτω αίθουσα, πώς θα θέλεις να κλείσεις?
0: Θα ήθελα να αποφωνήσω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε την Παντίου Πολιτεία, μια εκπομπή που είχαμε για τις πολιτικές παρατάξεις που είχαμε αυτές τις εβδομάδες, που ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα και το λήξαμε κιόλας. Καταφέραμε να καλύψουμε όλες τις φοιτικές παρατάξεις και να κάνουμε κρίσιμες ερωτήσεις για όλα τα φοιτητικά θέματα. Όσο μπορούσαμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε και πιο κρίσιμες ερωτήσεις. Μιλάνε από πίσω, δεν πειράζει. Ήμουνα πολύ ευχαριστημένος που κάλυψα και πάλι τις φοιτητικές εκλογές, αν και κατά τη γνώμη μου όσο πάει και όσο μεγαλώνω μου φαίνονται και πιο αδιάφορες και και χωρίς ουσία για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε μαζί μου, Βαγγέλη.
2: Εντάξει, πάντα όταν έχουμε ένα δικαίωμα θα πρέπει να το ασκούμε. Εμένα αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη.
0: Εντάξει, εγώ το άσκησα γιατί έχουν λιγάκι ενδιαφέρον.
2: Επιλογή είναι αυτή. Εντάξει, όπως και να το κάνεις, Ευθύμη μου, επιλογές είναι αυτά. Από εκεί και πέρα, αν με ρωτάς, ο καθένας κάνει την επιλογή του. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να διαβάσουμε, Ευθύμη, έχουμε την κοινωνική πολιτική την κάλπη. Για πάμε, γιατί έχουμε
0: κοινωνική
2: και μια
0: ακόμα κάλπη. Την κάλπη.
2: Έκτη κάλπη για το Πάντιο Πανεπιστήμιο.
0: Λοιπόν. Πουκουσού 47, ΠΑΣΠ 33, ΕΑΚ 11, ΔΑΠ 9, ΑΤΑΚ 6. Ναι, λέει, δεν είναι σοβαρή με τα αποτελέσματα.
2: Ναι, ναι.
0: ΑΝΤΙ 2, ΕΡΑ 2, αγωνιστικές κινήσεις 1 και ΡΕΒΑΝΣ 1.
2: Και να πούμε, γιατί ζητώ συγγνώμη, απολογούμε, στη Μαρίνα Σπαθούλα ήθελε εκεί να πει την κουπού.
3: Έχω ζητήσει τον λόγο 3 φορές και μου είπες και τις 3, ναι, εννοείται.
0: Κάτσε.
3: Και μου δείχνεις το κινητό και
2: συνολικά.
3: Με κοιτάς τα μάτια και εκεί λες Ευθύμη, διάβασε.
2: Μαρίνα, συγγνώμη.
0: Μαρίνα, είσαι κοινωνικής πολιτικής.
3: Όχι, είμαι ψυχολογία.
2: Ήθελες κοινωνικής πολιτικής για κάποιο λόγο.
3: Ναι, ήθελα, εντάξει, θα πω της ψυχολογίας.
2: Λοιπόν, ανοίγει κοινωνική ανθρωπολογία σε λίγο.
3: Μάλιστα.
2: Στα συνολικά, κυρία Σπαθούλα.
3: Συνολικά, σύνολο Παντίου.
2: Και με βρίζει τώρα από μέσα.
3: Όχι, όχι, καλά. Λοιπόν, ΠΑΣΠ 345, ΠΟΚΟΣΟΥ 262, ΔΑΠ 143, ΕΑΚ 75, ΕΡΑ 60, ΑΤΑΚ 25, ΑΦΟΠΟΥ.
2: Okay,
3: 23, ΑΝΤΙ 14, ΡΕΒΑΝΣ 13, αγωνιστικές κινήσεις 6 και...
0: Απίστευτο.
3: Πανεπιστημιακή κομμουνιστική κίνηση με 3.
0: Μεγάλη αύξηση τη δάπνου δουφουκού στο πανεπιστήμιο.
3: Έχουμε και στο chat μήνυμα από τον υπεύθυνο του μουσικού τομέα, τον Γιώργο Λευτερίου.
0: Αφιερωμένο στη ρηγμένη Μαρίνα τη καρδιά μα.
2: Μάλιστα.
0: Μαρίνα, Μαρίνα.
2: Δεν μπορούσε να μείνει και ο Γιώργο, έστω και εξ αποστάσεω, που καταλαβαίνει. Ζητώ συγγνώμη, θα μα πει άλλε 2 κάλπε μετά από αυτέ.
0: Είμαστε πολύ σοβαροί στην κάλυψη
2: τη ψυχολογία. Είμαστε.
3: Και λοιπόν, έχουμε και εκλογικό πανηγύρι.
4: Τα ΕΑΚ συγκαλύπτουν εδώ και χρόνια βία στις πανενοκλητές και μέλη τους. Έχουν γίνει τόσες καταγγελίες. Απορώ πως δεν είναι γνωστοποιημένο περισσότερο και αρκετό ώστε να μην παίρνουν ούτε ψήφο. Είναι και αυτό μια άποψη, παιδιά. Επειδή διαβάζουμε εντελώς ανώθετα τα μήνυματα που μας στέλνετε και ευχαριστούμε που μας τα στέλνετε. Κλείνουμε σιγά σιγά. Η ώρα είναι 3 και 2 πρώτα λεπτά. Ακούμε Doors, People Are Strange. Ευθύμης φεύγει, Σούκου 1.
0: Ναι, εγώ φεύγω και καλύβω τις εκλογές όσο μπορώ και αντέχω.
2: Ωραία. Οπότε, ο Μαραθώνιος Ενημέρωσης συνεχίζεται μέχρι τις 5.